0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τρίτη, το βράδυ, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Για πάμε λίγο να ανεβαίνουμε τώρα. Όποιος είναι για το σύλλογο, ελπίδα να σηκωθεί όποιος εδώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
3: Radio Rumors News. Για ένα ανθρώπινο

δικά σου. Αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία. I wish that I could fly.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Τρίτη, το βράδυ, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι News.
5: Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Ευεξία, πρόκειται για ένα επίγον ιατρικό περιστατικό που απαιτεί άμεση νοσοκομιακή φροντίδα, καθώς η θερμοκρασία του σώματος μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ το άτομο παρουσιάζει σύγχυση από προσανατολισμό ή ακόμα και απώλεια συνείδησης.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ομάν, επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζεφ Αούν, δέχθηκε τηλεφώνημα του Αμερικανού αντιπροέδρου, κυρίως για τη δημιουργία μηχανισμού με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, όπως έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του χθες. Περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από σήμερα και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Τουλάχιστον 8 νεκροί από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία. Η πολιτική προστασία της χώρας κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα 54 περιφέρειες. Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον ως την Πέμπτη. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονοματός του, κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία ημέρα με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κτηρίου της διοίκησης κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Φορολογικά δώρα για όσους Έλληνες επαναπατρίζονται μόνιμα από χώρες του εξωτερικού προβλέπει εγκύκλειος της ΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε όσους διέμεναν τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια στο εξωτερικό να μεταφέρουν χωρίς δασμούς και τέλη ταξινόμησης, οικοσκευή, προσωπικά αντικείμενα αλλά και τα αυτοκίνητά τους. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Εντόνη αντιπαράθεση Δούκα και Ρίδη με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, με τις οποίες χαρακτήρισε τον Δήμαρχο Αθηναίων αποτυχημένο και πολιτικό περιθώριο, κατηγορώντας τον ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Για ακραίους χαρακτηρισμούς κατηγορεί τον κύριο Κερίδη ο Χάριος Δούκας η ανάρτησή του και κάνει λόγο για διατεταγμένη υπηρεσία και εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα, επισημαίνει ο κύριος Δούκας, ο οποίος υπερασπιζόμενος το έργο της Δημοτικής Αρχής αναφέρει ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε χθες η ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος ζητεί την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δεν υποχωρούμε, έχουμε ευθύνη να νικήσουμε, ανέφερε λίγο πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Η Περιφέρεια Αττικής έδωσε χθες στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τίτλο 9 ψέματα και αλήθειες για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι τα προσφυγικά δεν θα γίνουν real estate και δεν θα παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά θα υπηρετούν έναν καθαρά κοινωνικό σκοπό. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι 6 άτομα τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο εξέδωσε προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, στα ανατολικά τοπικά ως 6 μποφόρ, θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: 1984 στους 98 και 3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι μέρα πήγε, Τρίτη πήγε. Κοίτα να δεις. Τρίτη 23 Ιουνίου του 2026. Καλοκαιράκι, πάει το 1/3 του καλοκαιριού και δεν θέλω να σας αποκαρδιώ. Τι μου βγάζεις τα βρουδάκια εδώ πέρα, κάτι σκόρδα και κάτι κοκαλάκια νυχτερίδας μαζί με κάτι λαγοπόδαρα και τι άλλο βγάζουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Λαγόψαρα λέγονται. Αυτά που δαγκώνουν εντενεκεδάκια κοκακόλας. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε μπλέξει, αλλά να μην τα βάζετε με το χρόνο. Είπαμε 23 Ιουνίου, πάει σχεδόν το 1/3 του καλοκαιριού και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Βάλε μουσική, Νίκο Αγγελόπουλε, για να δούμε αν έχουμε καταλάβει τίποτα από τα υπόλοιπα.

Στο μεταξύ, Νίκο Αγγελόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, δεν ξέρω πού βρήκε ο Χρήστος Κόκκινος αυτή τη Latin διάθεση πρωί-πρωί που επιμελείται τη μουσική παραγωγή.

Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής μαζί με τον Πάνο Καβαδά. Χρήστος Κόκκινος είπαμε στις μουσικές. Νίκος Αγγελόπουλος είπαμε στην κονσόλα. Ειρήνη Αρκουμάνη δεν είπαμε, είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις. Στο 213-09-09-100 δεν θα μάθω ποτέ το τηλέφωνο απ' έξω. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap και Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και άλλος τρόπος επικοινωνίας που ούτε αυτόν θα καταφέρω ποτέ να μάθω απ' έξω, 6948 984 984 σύμφωνα με το σκονάκι.

γεγονός ότι μας απασχολούν τα μπάνια του λαού, τα μπάνια που κάνει δηλαδή το ένα δεύτερο του λαού, και από αυτό το ένα δεύτερο που κάνει τα μπάνια του λαού, γιατί το άλλο ένα δεύτερο δεν θα κάνει τα μπάνια του λαού, απλώς θα μείνει σκέτο ο λαός. Από αυτό το ένα δεύτερο που θα κάνει τα μπάνια του λαού, το μισό εξ αυτών θα πάει σε φιλικά οικογενειακά σπίτια, έτσι λίγο διακοπές ρεφενέ, για να θυμηθούν όλοι και τα νιάτα τους. Ενώ βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και ενώ ζούμε και στη χώρα που το μόνο που μας απασχολεί από ό,τι φαίνεται, γιατί μόνο από φράγκα καταλαβαίνουμε, τέτοια κοινωνία είμαστε, έτσι για να μην έχετε ούτε απορίες ούτε και κενά, το μόνο πράγμα που μας απασχολεί ως Έλληνες και Ελληνίδες, και το λέμε και δημοσκοπικά και το λέμε και παντού, είναι μόνο η ακρίβεια. Κοινώς, τι θα βάλουμε στο στομάχι μας και πόσο. Δικαιολογημένο είναι και κατανοητό απολύτως για όλους και για όλες, έτσι, αλλά όταν σε απασχολεί μόνο αυτό και τίποτε άλλο, τότε τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, για να είμαι επίοικης, καθότι η ώρα είναι μόλις 7 και 16 πρώτα λεπτά. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τούτη εδώ την ώρα που μιλάμε, ένας συμπολίτης μας, ο Αριστοτέλης Χατζής, διανύει την 1038η ημέρα απεργίας πείνας. Ένας άνθρωπος ζυγίζει αυτή τη στιγμή σχεδόν 35 κιλά. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πραγματικά τι αναζητούμε μετά από 138 ημέρες ως κοινωνία, και κομμάτι της βεβαίως είμαι και εγώ αυτής της κοινωνίας, αλλά κομμάτι της είναι και η πέρα και πάνω από εμένα, που οι έχοντες εξουσία και οι έχοντες τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, αποφάσεων που πολλές φορές κρίνουν τις ζωές των ανθρώπων. Καλό θα ήταν λοιπόν... Καλά, για αντανακλαστικά δεν μιλάμε. Τα έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία. Κανένα αντανακλαστικό δεν υπάρχει. Όταν αφήνεις 138 ημέρες έναν άνθρωπο να φτάσει να ζυγίζει 35 κιλά και μετά να αρχίσει να ασχολείσαι με αυτόν, τότε είμαστε συνολικά για φτύσιμο, για πέταμα. Δεν ξέρω γιατί είμαστε. Πάντως, κοινωνία της προκοπής, αυτό πράγμα δεν το λες. Βάζω και εμένα μέσα.

Για όσες και όσους τυχόν δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι ο Αριστοτέλης Χατζής είναι κάτοικος των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και πραγματοποιεί τον αγώνα του αυτή την πολύ ημέρη. 138 μέρες απεργίας πείνα, σοβαρά μιλάς. Ζητώντας να ακυρωθεί η σύμβαση ανάπλασης της περιοχής εκεί στα προσφυγικά από την περιφέρεια Αττικής. Καλημέρα στην περιφέρεια Αττικής να στείλουμε, μην το ξεχάσουμε. Τόσο ο ίδιος όσο και η κοινότητα εκεί όμως των κατηλημένων προσφυγικών αντιτίθενται στα σχέδια ανάπλασης, θεωρώντας ότι οι παρεμβάσεις λειτουργούν εις βάρος των κατοίκων της περιοχής και αποτελούν προσπάθεια εκδίωξής τους. Και αναρωτιέμαι πραγματικά τι είναι αυτό που κινητοποιεί, αν την κινητοποιήσει, κάτσε να δούμε κιόλας, μην το πάρουμε και πάνω μας αυτό, τι κινητοποιεί τελικά την κοινωνία, τι είναι αυτό που δεν την κινητοποιεί τόσες μέρες, γιατί περνάει κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας που έχει άλλα ζητήματα να ασχοληθεί, τι την κινητοποιεί να ασχοληθεί τώρα που τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη παρέκει με έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται.

κάνοντας ζαπ στο τηλεκοντρόλ και περνώντας σε άλλα θέματα, βλέπεις για παράδειγμα, γιατί ο κόσμος αλλάζει, όπως αλλάζει κανάλι και λες. Και λες, το ένα κανάλι έχει διαφημίσεις, το άλλο έχει ένα ντοκιουμένταρι, το άλλο έχει μια ελληνική ταινία, το άλλο έχει παιδικά, το άλλο έχει μια άλλη ταινία. Στο άλλο κανάλι τώρα που κάνουμε ζαπ, μαθαίνουμε.

Ότι στην εισαγγελία του Αριουπάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου για Ζητήματα Μετανάστευσης, του Δημήτρη Αβραμόπουλου, για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Το θυμάστε το Qatar Gate, ε? Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του αρμόδιου Υπουργείου, θα διαβιβαστεί και στην Βουλή και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του, κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος από τη δική του πλευρά σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αυτό που όταν γίνεται μια ιστορία, τα υπόλοιπα θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν θα μπω στην ουσία της υπόθεσης, αφενός γιατί δεν τη γνωρίζω σε όλο της το εύρος πέρα από το ειδησογραφικό της κομμάτι. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να είμαι άδικος απέναντι με κανέναν, οπότε και αυτό δεν έχει κανένα ίχνος εις αποστακισμού στο σχόλιο. Αλλά στην ουσία των πραγμάτων μου κάνει εντύπωση και δεν ξέρω αν κάνει και σε εσάς, και να μου το πείτε στο 6948-984-984, γιατί όταν το όνομα κάποιου ή κάποιας εμπλέκεται σε κάποια ιστορία από την οποία, εφόσον θα διερευνηθεί, θα μάθουμε αν έχει φταίξει, είναι ένοχος, ένοχη, ή αν είναι αθώος ή αθώα. Δηλαδή αυτό μένει να το δούμε. Και μέχρι τότε πρέπει και οφείλουμε να είμαστε ψύχρεμοι, εφόσον πιστεύουμε στην έννοια, στον πυρήνα της έννοιας του κράτους δικαίου. Γιατί πάντα στη δήλωσή τους λένε ότι δεν πρόκειται να κάνουν χρήση της βουλευτικής τους ασυλίας? Υπάρχει περίπτωση να περνάει από το μυαλό κάποιου ότι θα κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία? Κρύβονται άνθρωποι πίσω από τη βουλευτική τους ασυλία? Η βουλευτική ασυλία είναι εργαλείο για να κρύβεσαι και να κρύβεις άλλες πράξεις, και το σχόλιο είναι γενικότερο και δεν αφορά στο Δημήτρη Αβραμόπουλο μόνο αυτή τη στιγμή, είναι γενικότερο. Δηλαδή, Νίκο Αγγελόπουλο, έχω απορία, δεν ξέρω αν έχεις τέτοια απορία. Χάρη μας κάνουν όταν λένε ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση της βουλευτικής μου ασυλίας? Ότι τι, αναρωτιέμαι. Αλίμονο κι αν κάνει κάποιος χρήση της βουλευτικής του ασυλίας όταν υπάρχουν σκιές για πράξεις του γύρω και πέρα από το όνομά του. Παιδιά, στη διάθεση δικαιοσύνης είμαι, ελάτε εδώ να τα ψάξουμε όλα, να τα δούμε, και αν φταίω φταίω, αν δεν φταίω δεν φταίω, τόσο απλά. Για τους λάτρεις της στατιστικής πάντως και της χρονικότητας, να πούμε ότι το ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο για όλη αυτήν την ιστορία με το Qatar Gate έρχεται με διαφορά μόλις λίγων ωρών. Κοίτα να δεις, με διαφορά μόλις λίγων ωρών. Μετά την καταδίκη της κυρίας Αν Μισέλα Σιμακοπούλου για το email gate, άλλη ιστορία αυτή. Δεν προλαβαίνουμε, πραγματικά δεν προλαβαίνουμε. Προσωπικά πλέον τα έχω χαμένα. Στο μεταξύ είναι τρομερό γιατί υπάρχει ένα συνολικό καλοφτιαγμένο και ντυμένο αφήγημα κανονικότητας, και αναρωτιέσαι τελικά τι είναι κανονικότητα και τι δεν είναι, τελικά προς τα που πηγαίνουν τα πράγματα και που δεν πηγαίνουν, τι είναι αληθινό από αυτά που, όχι που βλέπεις και καταλαβαίνεις, και τι τελικά δεν είναι. Είναι λες και ζούμε σε μια μεταματριξιακή κατάσταση πια. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων, είπαμε. Στο 1 τρίτο του καλοκαιριού είμαστε ακόμα. Πού να δείτε, να δεις τι σου έχω για μετά. 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Πρώτες καλημέρες στη φίλη τη Μαρία, στο φίλο τον Τάσο. Ήλθε και ο Κώστας. Καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα και στην Πινελόπη. Τι κάνει Βαρβάρα Βιτζιλέου αυτή τη στιγμή η Πινελόπη? Σας ακούω ενώ βλέπω η Ιορδανία-Αλγερία. Εμείς γιατί δεν βλέπουμε εδώ πέρα με τόση τηλεοράση η Ιορδανία-Αλγερία? Πόσο είναι?

Με βάζει στη θέση μου ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη και καλά κάνει. Περιμένεις να δείξει αλληλεγγύη ο λαός που ψηφίζει τύπους που θέλουν να βουλιάξουν βάρκες. Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω.

0: Επειδή κάναμε και την εκπομπή με την Ελεονόρα Ορφανίδου το Σάββατο που μας πέρασε, ο Αθήνα 984 ήταν στο καφέ Μύρτιλο, στο πάρκο Καπάψ, και δεν ήρθες, Βαρβάρα Βιτζιλέου, το Σάββατο, έκανες μπάνιο. Λοιπόν, εκεί είχαμε την δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή και να ακούσουμε ανθρώπους που αφιερώνουν πολύ από το χρόνο τους και από τη ζωή τους σε ανθρώπους αόρατους, ανθρώπους αόρατους για την κοινωνία, ανθρώπους που η κοινωνία πολλές φορές δεν αποδέχεται γιατί τους αισθάνεται ως απειλή, τους αισθάνεται δεν ξέρω κι εγώ ως τι. Ενώ μιλάμε για ανθρώπους σαν και εμένα, σαν και εσένα, έτσι, κανονικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν αποφάσισαν μια μέρα να φύγουν από την πατρίδα τους γιατί είπαν η Ελλάδα έχει ωραίο ήλιο και ωραία θάλασσα. Απλώς υποχρεώθηκαν να πάρουν ό,τι μπορεί να κρατήσουν δύο ανθρώπινα χέρια. Και αν στο ένα ανθρώπινο χέρι μπορεί να κρατήσει μόνο το μωρό σου, το παιδί σου, στο άλλο έχεις μια τσάντα με τα υπάρχοντά σου τα τελευταία, πηδάς σε μια βάρκα και όπου βγει από εκεί και πέρα. Και επειδή έρχονται ειδήσεις κάθε μέρα γύρω από ειδήσεις που λειτουργούν σαν μέτρο ουσιαστικά για τον ανθρωπισμό μας, μηδενικό σχεδόν ή τέλος πάντων τεχνητός, να πω για να μην πω μηδενικό, το τεχνητός είναι χειρότερο από το μηδενικό, σκεφτείτε το λίγο. Όλα αυτά έρχονται τα γεγονότα, ενώ τον καιρό αυτό διαβάζω ένα βιβλίο το οποίο με έχει προβληματίσει πάρα πολύ, δεν το έχω ολοκληρώσει, αλλά σας το συστήνω ως εδώ που έχω φτάσει, περίπου στα μισά του. Είναι τον Φέσελ και ο Λιόν, είναι δύο οι συγγραφείς από τις εκδόσεις Πόλης, «Η άκρα δεξιά ενάντια στην πολιτική, μια παράξενη νίκη» είναι ο τίτλος. Πραγματικά σας το συστήνω να το διαβάσετε, είναι γύρω στις 350 σελίδες, αλλά ουσιαστικά μπαίνει σε όλη αυτή την διαδικασία που έχει αλλάξει, τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό έχουν αλλάξει και μας κάνει εντύπωση για το πώς όλοι αυτοί οι πουθενάδες, οι γραφικοί που λέγαμε κάποτε της ακροδεξιάς, έχουν αρχίσει να παίζουν, να διαδραματίζουν και να έχουν κεντρικό ρόλο στα πράγματα. Είτε φορά παρτίδα, είτε συγκαλυμμένο, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή τους επισήμως ακροδεξιούς που δεν το έκρυψαν, δεν το κρύβουν και δεν πρόκειται να το κρύψουν ποτέ, που ήρθαν από τα τρίσβαθα της πολιτικής μας ιστορίας και έχουν αναδεθεί στην επιφάνεια, και έχουμε όμως και τους νεόκοπους οι οποίοι με το πέπλο άλλοι του δίθεν αντισυστημικού, του δίθεν αριστερού, του δίθεν δεν ξέρω και εγώ τι, έχουν παλαβώσει τον κόσμο, έχουν εργαλειοποιήσει οτιδήποτε μπορεί να εργαλειοποιηθεί προκειμένου να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη, γιατί άλλοι αισθάνονται από μικροί ότι γεννήθηκαν για να γίνουν πρωθυπουργοί, κάποιοι άλλοι αισθάνθηκαν ότι ήρθαν στον κόσμο για να τον σώσουν, κάποιοι άλλοι δεν ξέρω και εγώ τι. Από όλους αυτούς όμως, αν παρατηρήσετε, όταν γίνεται διάλογος σε τηλεοπτικό επίπεδο, γιατί αυτό είναι και το πιο ευρύ πεδίο δημόσιου διαλόγου, δείτε σε ποιους εκπροσώπους πολιτικών χώρων και κομμάτων γίνονται ερωτήσεις πού θα βρείτε τα λεφτά για να κοστολογήσετε το πρόγραμμά σας και σε ποιους δεν έχει γίνει ούτε μία φορά, όχι ότι μία, ούτε μία, ούτε μισή φορά μια τέτοια ερώτηση. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι συχνά πυκνά καλεσμένοι στα πάνελ, στο δημόσιο διάλογο, συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, στο πλαίσιο της δημοκρατίας και της ανοιχτότητας και της ανεκτικότητας και όλα αυτά, αλλά από την άλλη όμως φροντίζουν ορισμένοι συνάδελφοι
1: ακούτε
0: να μένουν.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τρίτη, το βράδυ, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatargate. Φορολογικά δώρα για όσους Έλληνες επαναπατρίζονται μόνιμα από χώρες του εξωτερικού προβλέπει εγκύκλειος της ΑΔΕ. Δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρουν χωρίς δασμούς και τέλη ταξινόμησης οικοσκευή, προσωπικά αντικείμενα, αλλά και τα αυτοκίνητά τους. Ξεπέρασαν τα 1000 τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η επιδημία έχει στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 250 ανθρώπους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας. Και ο καιρός αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
5: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα σημεία γύρω από το Μαρούσι και το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα και σε ορισμένα τμήματα της λεωφόρου Μεσογείων. Αντίθετα, στο κέντρο της Αθήνας η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Καλύτερη είναι η εικόνα και στις λεωφόρου Συγκρού και Παραλία, καθώς και στους περισσότερους δρόμους του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών καταγράφονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
6: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
0: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
7: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
0: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
7: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
0: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
8: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: 84.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Part 2 που λένε και στα χωριά μας. Τρίτη σήμερα, τρίτη δεν είναι, τρίτη, 23 Ιουνίου του 2026, στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap ακούτε, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Πάνος Καβαδά στην παραγωγή, Χρήστος Κόκκινος στις επιλογές, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις. Και 6-9-48-9-84-9-84 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Από χθες μας βαραίνουν άλλα 35 κιλά. Επόμενη κίνηση αυτού του λαού, ο λιθοβολισμός. Γράφει η φίλη Μαρία. Καλημέρα στην Μάρο. Σ' ακούμε, λέει, με τον εγγονό μου Στάθη. Εγώ, Μάρο μου, θα καλημερίσω το Στάθη, το φιλαράκι μου. Γεια σου, Στάθη. Άλλη απίστευτη ιστορία. Ρε εσείς, ειλικρινά δεν τα θυμάμαι όλα. Πραγματικά είναι, έρχομαι εδώ πέρα με 40.000 πράγματα στο μυαλό μου να πω και δεν λέμε ούτε το 1 δέκατο. Αφενός λόγω χρόνου, απ' την άλλη είναι και τόσα πολλά. Γράφει ο φίλος ο Μιχάλης. Γιώργο, να συλληφθούν αυτοί οι Ρωμά που τα πήραν τα λεφτά από την αγαθή και εύπιστη πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν την ψήφισαν οι άτιμοι. Τρομερό story αυτό, έτσι. Δεν είναι πολύ. Πολύ, πώς θα το πω, πολύ κουστουρίτσα κατάσταση όλη αυτή που ζούμε πλέον, ε. Θα μπορούσαμε να γυρίσουμε το underground, αλλά αλλιώς. Με φόντο τον άλλο πόλεμο, το δικό μας, εδώ το δικό μας τον πόλεμο. Τι ταινιάρα είμαστε, δεν είμαστε χώρα, ταινιάρα είμαστε. Πρόκειται για αλλαγή αξιών, γράφει η Δέσποινα. Δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά αυτό. Καλημέρα και στην Γογό, καλημέρα και στην Κίρκη.

0: Διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα μου έχει κλέψει την καρδιά το Μανιφέστο. Καλημέρα στο Μανιφέστο. Ρωτάνε στο μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα, αν προσέξετε ποιους ρωτάνε κάθε φορά που θα βρείτε τα λεφτά, το ρωτάνε αυτοί που εν πολλής, όταν γίνεται η σύγκρουση η πολιτική μεταξύ των εκπροσώπων εκεί, των κομμάτων τέλος πάντων, θέλει και θράσος να κάνει τέτοια ερώτηση στον πολιτικό του αντίπαλο ή στον νέο πολιτικό του αντίπαλο, κάποιος που προέρχεται από μια παράταξη που αν μη τι άλλο έχει τις ευθύνες της, για να είμαι έτσι ευγενής, σε σχέση με τα όσα έχουν συμβεί σε οικονομικό επίπεδο στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ξέρω εγώ, πολύ δεν πάει. Και κάνει σπέκουλα το Μανιφέστο, γιατί σπέκουλα είναι αυτή, δεν είναι κάτι άλλο, για να μην πω χιδέα σπέκουλα, όταν κάνει λόγο για σκαφάτο λαϊκισμό, όταν από την Λάς του Τσίπρα λένε θέλουμε να φορολογήσουμε τα κότερα που τρέχουν γρήγορα, γράφει το Μανιφέστο. Και τον μπερδεύει λίγο εδώ πέρα τώρα με μάτι, λίγο με ό,τι μπορούν τέλος πάντων, έτσι να βγει ο αχταρμάς όπως πρέπει. Αλλά έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον όταν ρωτάει κάποιος γιατί λέτε και από που θα βρείτε τα λεφτά και τι εννοείται φορολόγηση του πλούτου. Θα έχει ενδιαφέρον μια αναφορά, για παράδειγμα, στα ακίνητα. Ξέρω εγώ, όταν ο πρωθυπουργός πώς έχει, να τα έχει να τα χαίρεται ο άνθρωπος, 35, 36... Όταν ο κύριος Χατζηδάκης, καλημέρα και στον κύριο Χατζηδάκη, το Χατζηδάκη με ήττα, μην τον μπερδεύετε με τον άλλον, με το γιώτα, που είναι το θαύμα της ελληνικής μουσικής, το Χατζηδάκη με ήττα, τον πολιτικό, με τα 27 ακίνητα, με τον κύριο Κεφαλογιάννη με τα 49 ακίνητα, τον κύριο Βρούτσι με τα 16 ακίνητα, με τον κύριο Πλεύρη, καλημέρα και στον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης, με τα 33 ακίνητα. Δεν λέω, καλά κάνουν και τα έχουν οι άνθρωποι να τα χαίρονται, αλλά όταν μιλάμε για πλούτο, ξέρω εγώ, ποιοι είναι οι πλούσιοι σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και άλλοι πλούσιοι πιο πάνω, σε επίπεδο ολιγαρχίας. Μπορεί να την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, αλλά για να ξέρουμε λίγο ποιος λέει τι και μέσα από ποιο δρόμο. Λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων επίσης σήμερα ασχολούνται και με τις ειδήσεις που έρχονται από τα Ευρώπας. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, γράφει εφημερίδα των συντακτών. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο, διαβάζω από την εφημερίδα Δημοκρατία. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Και πάμε να καλημερίσουμε τον διευθυντή του Δημοκρατία.gr, τον Νίκο Μερτζάνη και αρχισυντάκτου πολιτικού ρεπορτάζ εφημερίδας Δημοκρατία. Καλό φίλο και συνάδελφο. Καλημέρα σας, κύριε Νίκο μας. Μας ακούει ο Νίκος Μερτζάνης?
1: Σας ακούω, δεν με ακούτε?
0: Νόμιζα ότι πήγες να μας φύγεις τώρα, έτσι ξέρεις, πάνω που τον βρήκαμε. Δά, λέω, έφυγε, δεν τα αρέσει πάρει.
1: Μην ανησυχείς τώρα, μην ανησυχείς. Αφού άκουσα και την εισαγωγή σου, με ένα πουρο ξεχνιέτσι, ας πούμε. Βάλ' το πρωτοσέλιδο, μπας και θα την μπάλα. Ας πάντα.
0: Τι ιστορία τώρα είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας? Ο ίδιος βέβαια λέει είμαι στη διάθεση των αρχών, ελάτε ψάξτε εδώ πέρα, είναι όλα μια χαρά, δεν έχω να κρύψω τίποτα.
1: Το θέμα είναι ότι πριν από ένα χρόνο κλήθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος από τις βελγικές αρχές, αλλά δεν πήγε. Mm-hmm. Αυτή είναι μια σκιά για την οποία γράφει η εφημερίδα, φυσικά γράφουν και όλες οι εφημερίδες. Mm-hmm. Η δεύτερη σκιά είναι, εφόσον έχουν περάσει τόσα χρόνια από αυτό το σκάνδαλο, από το Qatar Gate, γιατί δεν γύρισε τα χρήματα πίσω?
0: Είναι 3-4 χρόνια νομίζω, αν θυμάμαι καλά ή κάνω λάθος. Έχω χάσει και τις ημερομηνίες.
1: Από το 22 που ξέσπασε το σκάνδαλο, γιατί δεν γύρισε τα χρήματα πίσω? Και κάτι τρίτο. Ήταν σε εξέλιξη το σκάνδαλο του Qatar Gate, όταν επελέγει ο κ. Αβραμόπουλος από τον κ. Μητσοτάκη, mm-hmm, να μπει στις λίστες και να εκλεγεί βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Για να ξέρουμε και ποιος έχει ευθύνες και γιατί έχει ευθύνες. Εφόσον όλοι πάνε πίσω στο 2018, ας πάμε και εμείς λίγο πιο κοντά εδώ στο 2023. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το θέμα. Ότι πήρε χρήματα από αυτή την περίφημη επιτροπή του Παλτζέρη, για την οποία πήγε στη φυλακή η κυρία Καϊλή. Αυτό είναι το θέμα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Mm-hmm. Και θα κληθεί να αποδείξει ότι δεν έχει πάρει χρήματα, δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο αυτό, δεν τον αγγίζει όπως λέει ο ίδιος, και ότι θα κινηθεί και αυτός νομικά εναντίον των βελγικών αρχών. Εκεί είμαστε.
0: Τώρα όλα αυτά.
1: Εκεί είμαστε.
0: Νίκο Μερτζάνη, επειδή η ιστορία αυτή με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο έρχεται λίγες ώρες μετά την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το άλλο gate. Το email
1: είναι καταδίκη. Άκουσε, Γιώργο, θα είμαστε σαφείς εδώ. Mm-hmm. Εγώ χθες όλη την ημέρα δεν κατάλαβα ότι καταδικάστηκε η κυρία Ασημακοπούλου.
0: Τι κατάλαβες?
1: Ότι έστειλε ένα λάθος mail. Εντάξει, τώρα δεν έγινε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κατάλαβα εγώ χθες. Αυτό κατάλαβα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτό κατάλαβα και από όλα τα ΜΜΕ τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την κυβέρνηση, με την Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν κατάλαβα τι καταδικάστηκε η κυρία Ασημακοπούλου χθες.
0: Εγώ πια δεν καταλαβαίνω γιατί δεν προλαβαίνουμε πια όλες τις ιστορίες. Και είναι ερώτημα αυτό. Δεν προλαβαίνουμε, αλήθεια. Δεν προλαβαίνουμε ούτε καν να τα διαβάσουμε. Αλήθεια, ούτε καν να τα διαβάσουμε. Είναι τόσο...
1: Και σε ορισμένες εφημερίδες δεν τα διαβάζουμε. Απλά διαβάζουμε πού θα βρει, θέλει να φορολογήσει, ποιος είναι ο πλούτος που θέλει να φορολογήσει ο Τσίπρας. Ή τι κάνει ο Ανδρουλάκης με τον Δούκα και τη Διαμαντοπούλου στο Πασόκ. Αυτό διαβάζουμε.
0: Έχει καημό ο Κερίδης με τον Δούκα τώρα τελευταία.
1: Έχει καημό, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Η μπάλα είναι συνεχώς στην εξέδρα. Με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές μέσα να κοιτάει ένα στον άλλον γιατί δεν υπάρχει μπάλα να παίξουν.
0: Cooling break.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Cooling στο
1: μουντιάλ. Ούτε καν cooling break. Ούτε καν cooling break, Γιώργο. Κοιτάει ο ένα τον άλλον. Κοιτάει ο ένα τον άλλον γιατί δεν υπάρχει μπάλα να παίξουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι στην πολιτική δεν μπορούν να παίξουν μπάλα γιατί υπάρχουν τόσα σκάνδαλα και οι μπάλες όλες είναι γύρω-γύρω στην εξέδρα. Είμαστε φοβερή χώρα. Είμαστε φοβερή χώρα, αλήθεια. Ένα σκάνδαλο μετά το άλλο ξεσπάει, σκάει στα μούτρα μας και μας κοροϊδεύουν επίσης στα μούτρα μας.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, Νίκο, να σου πω, αυτό είναι μια ιστορία που έρχεται και από τα προηγούμενα χρόνια και μπαίνει πάντα στην πολιτική συζήτηση. Όπως τα προηγούμενα χρόνια έμπαινε και η συζήτηση ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, δικαίως έμπαινε στο τραπέζι βεβαίως, δεν υπήρχε πολιτική απάντηση συνολικά από την πλευρά της αντιπολίτευσης που ήταν πολύ διασπασμένη, που ήταν κατακαιρματισμένη, που είχε τα δικά της, τα ψυχολογικά της, τα πολιτικά της, όλα αυτά που είχε. Πλέον σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Αλλάζουν τα πράγματα? Είμαστε πάνω κάτω στο ίδιο? Είμαστε κάπου διαφορετικά από αυτό που περιγράφω? Βλέπεις κάτι άλλο? Πώς ακριβώς θα πάει το καλοκαίρι? Γιατί από ό,τι φαίνεται πλησιάζουν και εκλογές, έτσι.
1: Ναι, ναι. Η διαφορά με το 19-23 και 25 και 24-25 είναι μία. Είναι ότι αυτά που λέει η αντιπολίτευση ορισμένες φορές ακούγονται.
0: Ναι.
1: Πλέον. Γιατί και τότε μιλούσε η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Θα μου πεις ότι υπήρξε και ένα τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Υπήρξε η περίοδος του κορονοϊού. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Που είχαν λόγω της κανονικότητας που επιβλήθηκε, της συγκεκριμένης κανονικότητας που επιβλήθηκε από πολλές κυβερνήσεις και από τη δική μας σε μέγιστο βαθμό, είχαν στιγάσει και δεν ήξεραν πώς να φερθούν. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε όταν θα έχουμε χρόνο. Mm-hmm. Τώρα όμως, από πολλά ΜΜΕ, από πολλά μέσα, ακούγονται οι φωνές της αντιπολίτευσης.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι το πρόβλημα. Σιγά σιγά ανακτά έδαφος η αντιπολίτευση. Σιγά σιγά ο κόσμος μαθαίνει τα προγράμματά του. Βασικά όχι έτσι όπως θα έπρεπε, γιατί ενώ ο Τσίπρας είπε, η Ελλάς είπε, λέει κάτι συγκεκριμένο, ακούγεται σε όλες τις ερωτήσεις και ποιοι θεωρείται πλούσιος, ποιοι είναι οι πλούσιοι. Λες και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι πλούσιοι, λες και είμαστε
0: από άλλη χώρα.
1: Από άλλη χώρα και δεν έχουμε ξεπεράσει τα 2 έτη. Είμαστε 2 χρόνια και δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Η ερώτηση που γίνεται συνεχώς σε όλους, σε όλα τα στελέχη της Ελλάδας τέλος πάντων, είναι τι θεωρείτε πλούτο εσείς. Με το 70% του ελληνικού λαού μέχρι τις 20 του μηνός να μην έχει φράγκο.
0: Ναι.
1: Και ρωτάμε, βάζω τον εαυτό μου, δημοσιογράφοι είμαστε, εσείς τι θεωρείτε πλούτο. Δηλαδή θα φορολογηθούν τα κότερα, οι πισίνες. Δεν μιλάει κανένας όμως για τα μερίσματα των μετόχων. Mm-hmm. Τα οποία δεν φορολογούνται στο βαθμό που πρέπει. Έτσι δεν είναι? Η αντιπολίτευση ακούγεται. Αυτό έχει αλλάξει. Και κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα κανονικοποιηθεί η χώρα. Θα περνάει η φωνή της αντιπολίτευσης και θα φτάνει στον πολίτη. Όταν συμβεί αυτό, νομίζω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω. Το ελπίζω κιόλα.
0: Για να δούμε. Για να δούμε πώ θα πάνε τα πράγματα.
1: Με αυτέ τι ελπίδε ζούμε.
0: Πάντω είναι ένα καλοκαίρι όπου έχει και έντονε, πυκνέ πολιτικέ.
1: Επίση, εγώ νόμιζα ότι θα με βγάλει να μιλήσουμε για μπάλα. Αλλά...
0: Να πούμε και για μπάλα. Τι θε να πούμε για μπάλα.
1: Ναι, δεν με άφησε. Ναι, εντάξει. Δεν...
0: Πε, παιδί μου, πες.
1: Δεν γίνεται. Πες. Θέλω μεταγραφέ.
0: Θε να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό ή θε να μιλήσουμε για το Μουντιάλ, για τον Ολυμπιακό θε.
1: Άκουσε με, για τον Ολυμπιακό. Χρειάζονται μεταγραφέ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στου 98 μεγάκυκλου από την καρδιά τη κεντρική Ελλάδα, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζω ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Είναι, παραμένει και αναγνωρίζει. Βέβαια, οι γάτοι δεν αναγνωρίζουν πολύ αφεντικά. Κάτι το αναγνωρίζουν, λόγια, ναι. Και αναγνωρίζει διαφορετικούς ειδικούς.
5: Δεν ξέρω το καημένο το ζωντανό.
4: Δεν το έχω. Δεν μπορώ
5: αυτό
4: να δώσω,
5: με απασχόλησε από αυτό που είπες.
4: Στην κρίσιμη αυτή ερώτηση δεν έχω να δώσω καμία απάντηση.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στη Βρετανία θα έχουμε αλλαγές. Στις αρχές Ιουλίου, βεβαίως. 9 Ιουλίου δρομολογούνται οι αλλαγές. Τα λέγαμε και στην χθεσινή ημέρα. Μετά από την. Φαινόταν, βέβαια, από την περασμένη Παρασκευή ότι θα παραιτηθεί
4: ο Στάρμερ.
5: Δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Να δούμε τώρα τι θα συμβεί. Να θυμίσουμε, βέβαια, ότι αν προκηρυχθούν και βουλευτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα δημοσκοπικά είναι του Νάιτζελ Φάραντζ.
4: Εξαιρετικός αυτός ο άνθρωπος, καταφρικεύει. Αυτοί οι τύποι παραμένουν εντωμεταξύ στην επικαιρότητα.
5: Με όταν λες αυτοί οι τύποι, ξέρουμε και άλλους τύπους που είναι και αρχηγοί κρατών πια.
4: Ας μην το συνεχίσω. Δεν με συμφέρει. Έχεις δίκιο. Ένα δίκιο σου εκεί το έχεις. Να μην το συνεχίσω.
5: Γι' αυτό σου λέω.
4: Λοιπόν, είμαστε 8 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι η ελεύθερη κυκλοφορία στα ραδιοφωνά σας. Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί σας μεταφέρουν την επικαιρότητα όπως τέλος πάντων την μαζεύουν. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τις ειδήσεις ως έχουν ως στιγμής.
5: Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ομάν, επανέλαβε ότι το στενό δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ στο Ιράν δημιούργησαν μια καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δέχθηκε τηλεφώνημα του Αμερικανού Αντιπροέδρου, κυρίως για τη δημιουργία μηχανισμού με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν, όπως έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες χθες Δευτέρα.
4: Περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως σήμερα έως και την Πέμπτη, σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας απορουσίασε την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεναμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας, Ισμαήλ Κέτς, και ο αρχηγός του στρατού, Έιαλ Ζαμίρ, δήλωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την εξουδετέρωση, όπως είπαν, απειλών κατά Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών, την καταστροφή υποδημών ενόπλων οργανώσεων και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο ΒΑΛ γραφείο, εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοηθείας από τους συμμάχους του, και υποστήριξε ότι δεν στήριξαν τις αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν.
5: Σε κρίσιμο στάδιο η πολιτική μετάβαση στη Συρία, εκτίμησε ο αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Κλαούντιο Κορντόνε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες της Δαμασκού παραμένουν σοβαρές, καθώς και το γεγονός ότι από το Δεκέμβριο του 2024 έχουν επιστρέψει περίπου 1,6 εκατομμύρια πρόσφυγες και σχεδόν 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι. Μια σταθερή και κυρίαρχη Συρία, αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε η μόνιμη αντιπρόσωπος της χώρας μας στα Ηνωμένα Έθνη, η πρέσβης Αγλαία Μπαλτά.
4: Στα δικά μας, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του, κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μια μέρα με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κ. Αβραμόπουλο για το Qatar Gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κτηρίου της διοίκησης κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με το ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030.
4: Τώρα, φορολογικά δώρα. Σε εισαγωγικά για όσους Έλληνες επαναπατρίζονται μόνιμα από χώρες του εξωτερικού, προβλέπει εγκύκλειος της ΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται δυνατότητα σε όσους διέμεναν τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια στο εξωτερικό να μεταφέρουν χωρίς δασμούς και τέλη ταξινόμησης οικοσκευή, προσωπικά αντικείμενα αλλά και τα αυτοκίνητά τους.
5: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση Δούκα και Ρίδη με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, με τις οποίες χαρακτήρισε το Δήμαρχο Αθηναίων αποτυχημένο και πολιτικό περιθώριο, κατηγορώντας τον ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Για ακραίους χαρακτηρισμούς κατηγορεί τον κύριο Κερίδη ο Δήμαρχος σε ανάρτησή του και κάνει λόγο για διατεταγμένη υπηρεσία και εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και το τίποτα, επισημαίνει ο κύριος Δούκας, ο οποίος υπερασπιζόμενος στο έργο της Δημοτικής Αρχής αναφέρει ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα.
4: Στο νοσοκομείο γεννηματάς ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος ζητεί την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής χθες έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τίτλο «9 ψέματα και αλήθειες για τα προσφυγικά της λεωφόρου». Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι τα προσφυγικά δεν γίνονται real estate και δεν θα παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Θα υπηρετούν ένα καθαρά κοινωνικό σκοπό.
5: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε κίτρινο συναγερμό και η Αττική.
4: Πάμε στο διεθνή χώρο και πάλι. Τουλάχιστον 8 νεκροί από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ενώ η πολιτική προστασία της χώρας κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα 54 περιφέρειες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Πέμπτη.
5: 6 άτομα τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε ρωσικές αεροεπιδρομές στην Ουκρανία, ενώ η πρωτεύουσα Κίεβο εξέδωσε προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής, καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγια.
4: Οι αφρικανικές χώρες διέρχονται δύσκολη φάση εξαιτίας του οικονομικού αντικτύπου του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό τονίζει η διεύθυνση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι αρμόδια για την Αφρική. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αναγγείλει πως σκοπεύει να αυξήσει τα δάνεια που χορηγούνται στην Γκάμπια, στην Αιθιοπία και στην Μπουργκίνα Φάσο. Προβλέπεται ακόμη νέο πρόγραμμα στήριξης για το Μαλάουι.
5: Ξεπέρασαν τα 1000 τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα στο Κονγκό, που η επιδημία έχει στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 250 ανθρώπους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας.
4: Παίζουν τα σκορ, να σου βρω πόσο εδώ τελειώνει η Ορδανία.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι η Αργεντινή προκρίθηκε στους 32 του Μουντιάλ, κέρδισε 2-0 την Αυστρία, Γαλλία, Ιράκ 3-0, Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2, η Ορδανία, Αλγερία.
4: 1-2 μόλις τελείωσε. Τελείωσε από λίγο για την ακρίβεια. Η Αλγερία κέρδισε.
5: Ας πούμε και τον καιρό. Έως... Έθριος σήμερα.
4: Και 33 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, η θερμοκρασία στην πόλη. Κάπως έτσι καταγράψαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε τα θέματά της σιγά σιγά ένα προς ένα.
5: Και θα ξεκινήσουμε με τα εγγένεια του νέου κτηρίου της διοίκησης κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Εκεί βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο παραδοσιακά στο πεδίο, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον. Είναι μαζί μας ο Πάνος Θεοδωρόπουλος, έχει τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, Πάνο.
3: Καλημέρα σε όλους. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για τη σημασία της κυβερνοάμυνας σε μια εποχή υβριδικών απειλών και ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη νέα εγκατάσταση κομβική για την ασφάλεια της χώρας, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Επισήμανε ότι οι σύγχρονες απειλές αποκτούν ολοένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες και στάθηκε ιδιαίτερα στους κινδύνους που προέρχονται από κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της χώρας. Μάλιστα, σημείωσε ότι πρόκειται για ακήρυχτους πολέμους σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι όμως είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση. Συνέδεσε το νέο έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Τονίζοντας ότι η ενίσχυση της κυβερνοάμυνας αποτελεί μία από τις λιγότερο ορατές αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού για την αναβάθμιση της εθνικής άμυνας. Εξήρε παράλληλα το έργο της στρατιωτικής ηγεσίας και των στελεχών πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων, τους οποίους χαρακτήρισε τεχνολογική ραχοκουκαλιά του στρατεύματος, που καλύτερα να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφάλειας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια, στο χαιρετισμό του, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη ελεγχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και ξεκαθάρισε ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει και αυτές να αλλάξουν και τόνισε ότι η μεταρρύθμισή τους είναι όρος επιβίωσης για τη χώρα.
4: Πάνω σε ευχαριστούμε και από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ. Η ακρίβεια στην ατζέντα, την αντιπολιτευτική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ και χθες. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι. Το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Γενικότερα για το ρεπορτάζ της αντιπολίτευσης, για το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, μας ενημερώνει η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Κατερίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Γύρω από την ακρίβεια, λοιπόν, το νούμερο ένα πρόβλημα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία περιστρέφεται, όπως όλοι έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία 24 ώρα, η πολιτική αντιπαράθεση και μάλλον έτσι θα συνεχιστεί. Θυμίζω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, κατηγόρησε χθες μεταξύ άλλων τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι στο θέμα της ακρίβειας κάνει πολιτική στη βάση παροχημένων δημοσιευμάτων, όπως ανέφερε, δίχως να χρησιμοποιεί αξιόπιστες πηγές. Επιχειρώντας λοιπόν να αποδομήσει την κυβερνητική θέση, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε λέγοντας χαρακτηριστικά αμφισβητούν την Ελστάτ που προσδιορίζει στο 40% τον αθρηστικό πληθωρισμό τα τελευταία 7 χρόνια. Αμφισβητούν ότι σε επιμέρους κατηγορίες, μάλιστα όπως το κρέας, οι αθρηστικές ανατιμήσεις ξεπερνούν το 60%. Διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επικαλούμενος επίσημα στοιχεία. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι, σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς, από τα καρτέλ κερδοσκοπίας στα τρόφιμα και τα βασικά προϊόντα, απροστάτευτοι από τις αυξήσεις στο ρεύμα, κάνοντας λόγο για κράτος θεατή της Νέας Δημοκρατίας που απλά, όπως είπε, καταγράφει τα προβλήματα. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι καυτηρίασε εκ νέου τη σύσταση της νέας πλατφόρμας πόσο κάνει, αναφέροντας με δεικτικό τρόπο όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. Παραμένοντας στο πεδίο της οικονομίας, αυτή τη φορά με αφορμή μια άλλη μετονομασία, θα σας εξηγήσω σε πολύ λίγο, ο υπεύθυνος του τομέα οικονομικών, ο κ. Κουκουλόπουλος, μεταξύ άλλων, θέτει σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι. Αναφορικά με το υπερταμείο που ανακοίνωσε ότι μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Στην ανακοίνωση λοιπόν με τίτλο «Ο τομέας οικονομικών άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το υπερταμείο του αλλιώς», επισημαίνεται ότι η δημόσια περιουσία δεν προστατεύεται με λεκτικές ακροβασίες και ότι η εθνική κυριαρχία δεν αποκαθίσταται με αλλαγή ονόματος. Μεταξύ άλλων διερωτά τη Χαριλά Τρικούπη με ποια οικονομικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια αποφασίζεται ποια περιουσιακά στοιχεία αξιοποιούνται, ποια παραμένουν αναξιοποιητά και ποια εκποιούνται. Και βεβαίως το ερώτημα που θέτει μεταξύ άλλων και ο κύριος Κουκουλόπουλος είναι αν θα αξιοποιήσει η κυβέρνηση τη δημόσια περιουσία η οποία απογράφεται επί 7 έτη για να αντιμετωπίσει το οξύ στεγαστικό πρόβλημα των Ελλήνων. στο μεταξύ να σας πω ότι είχαμε ανακοίνωση σε επικριτικούς τόνους και για την εξέλιξη που είχαμε σχετικά με τα email των αποδήμων όπου υπήρξε καταδίκη των εμπλεκομένων και μεταξύ άλλων της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου στις ευρωεκλογές του 24 με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων. Η διαρροή που έγινε με προσωπικά δεδομένα, τα οποία όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε έπρεπε να είναι ασφαλής στις κρατικές υπηρεσίες, είναι ένα δείγμα της επιτομής, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στο ΠΑΣΟΚ, της επιτηλικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας.
5: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Κατερίνα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Δική σου ημίνα.
1: Δική μου ημίνα. Έλειπε εχθέ, ήταν έτσι κι αλλιώ δική μου. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Είναι παραμένουσα.
1: Ναι. Λοιπόν, δύο σοβαρά θέματα έχουν απασχολήσει το δικαστικό ρεπορτάζ και όλα και τα δύο με ευρωπαϊκό αέρα. Το ένα έχει να κάνει με την υπόθεση Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Το άλλο βεβαίως έχει να κάνει με την απόφαση για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων στις ευρωεκλογές του 24, κάτι το οποίο συζητάγαμε και χθες με τη Μίνα. Μίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα, και μάλιστα αυτές οι δύο υποθέσεις συνέπεσαν και χρονικά χθες, καθώς λίγη ώρα μετά την καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτού Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από δήμων ψηφοφόρων, έγινε γνωστό ότι υπάρχει ποινική εμπλοκή στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate και για τον πρώην Επίτροπο, τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος, να σας πω μάλιστα, ότι χθες, όπως αναφέρουν πληροφορίες, επισκέφθηκε την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών της Αθήνας, χωρίς ωστόσο βεβαίως να γίνει γνωστή καμία λεπτομέρεια για τη συνάντηση αυτή.
1: Πάμε να πιάσουμε λοιπόν την κάθε υπόθεση χωριστά.
2: Σε σχέση λοιπόν με τον κύριο Αβραμόπουλο, με βάση αυτά που έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, οι βελγικές αρχές προχώρησαν στην έκδοση ενός εντάλματος, ζητώντας την άρση της ασυλίας του βουλευτή από το ελληνικό κοινοβούλιο, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές του Βελγίου που χειρίζονται την υπόθεση αυτή.
1: Να πούμε ότι,
2: να σας πω ότι
1: το ένταλμα έχει σοβαρά αδικήματα μας.
2: Ναι. Κατά πληροφορίες περιλαμβάνει τρία αδικήματα, που είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων, αυτό που εμείς γνωρίζουμε και λέμε ως ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και παθητική δωροδοκία. Ήδη ο φάκελος με το ένταλμα και τα συνοδευτικά έγγραφα έχει φτάσει στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας και από εκεί στον Άριο Πάγο, προκειμένου πιθανότατα σήμερα μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να πάρει τη νόμιμη οδό και να καταλήξει στη Βουλή, τα μέλη της οποίας έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίσουν για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.
0: Να ρωτήσω κάτι, μην εδώ.
2: Πούμε, παρακαλώ.
0: Η διαδικασία που τηρείται στο Βέλγιο είναι η ίδια που τηρείται και εδώ, δηλαδή θα πρέπει να αρθεί η ασυλία για να ψάξουμε αν έχουν γίνει τα αδικήματα, ή στο Βέλγιο το έχουν ψάξει, έχουν βρει ή υποστηρίζουν ότι έχουν βρει ότι έχουν γίνει αδικήματα και προχωρούν στην συγκεκριμένη νομική πρωτοβουλία?
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από χθες που δημοσιοποιήθηκε η είδηση, που έγινε γνωστή η είδηση, οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο και είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζουμε αν οι συγκεκριμένα τρία αδικήματα τα οποία αναφέρονται στο ένταλμα είναι αδικήματα για τα οποία θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης στο πλαίσιο μιας ποινικής προκαταρκτικής με βάση τα πρότυπα του ελληνικού ποινικού δικαίου, ή αν εκεί έχει προηγηθεί η διάσκηση ποινικής δίωξης. Αυτά θα διευκρινιστούν εντός της ημέρας.
0: Άρα δεν ξέρουμε ούτε αν τα ποσά αφορούν σε αυτά που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λέει ότι έχει δηλώσει, δηλαδή τα 60-70 χιλιάρικα, ή είναι άλλου είδους, ή αφορούν άλλου είδους κονδύλια.
2: Ακριβώς αυτό, το ότι αφορούν το 75.000 ευρώ, το έχουμε και ως δεδομένο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, με βάση και την δήλωση του ίδιου του κυρίου Αβραμόπουλου. Όμως η δικογραφία και εκεί υποθέτω με τα βεβαιότητας ότι καλύπτεται από την μυστικότητα της διαδικασίας, οπότε μένει να δούμε σε ποια είναι τα στοιχεία εκείνα και κυρίως τι αφορά κάθε μία από τις αποδιδόμενες, ας μείνουμε σε αυτό προς το παρόν, πράξεις στον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος από την δική του πλευρά υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή άμεση ή έμεση και ότι δεν έχει διαπράξει οτιδήποτε επιλήψιμο, και βεβαίως από

0: χθες έχει ξεκαθαρίσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντίθετα, προτίθεται να, ο ίδιος να ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνηθεί το θέμα και να αποφανθεί. Τώρα, να σας πω ότι αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η έρευνα αφορά τη συνεργασία του Δημήτρη Αβραμόπουλου με μια μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής του Qatar Gate, ο Αντώνιο Παντσέρη, με τη βελγική δικαιοσύνη να αποδίδει στον ελεγχόμενο βουλευτή ότι φέρεται να εισέπραξε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος λέει αυτό που είπε και ο Γιάννης, ότι τα χρήματα που έχει εισπράξει είναι δηλωμένα, είναι φορολογημένα, έχουν συμπεριληφθεί στο πόθεν έσχες. Μένει όμως να δούμε ποια είναι ακριβώς η έρευνα και πώς αποδίδονται τα αδικήματα αυτά, πώς περιγράφονται τα αδικήματα αυτά. Τώρα, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, αν η Βουλή δώσει την έγκρισή της για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου και εκείνο συνενέσει, θα πρέπει με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα εφετών και του Προέδρου εφετών να αποφασιστεί η παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Σε διαφορετική περίπτωση, σενάριο που δεν φαίνεται να έχει καμία βάση, το αναφέρουμε μόνο για την πληρότητα, συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο που αποφαίνεται για την παράδοση οποιοδήποτε πολίτη ο οποίος έχει εμπλακεί σε τέτοιου είδους διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, πηγές εκτιμούν ότι όλη αυτή η διαδικασία θα διαρκήσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Σήμερα ίσως γίνουν περισσότερα πράγματα γνωστά και σε ό,τι αφορά τον πυρήνα των αδικημάτων και τον τρόπο της εμπλοκής της υπόθεσης του κ. Αβραμόπουλου στην υπόθεση του Qatar Gate, για την οποία ο ίδιος, όπως προαναφέραμε, αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση.
1: Πάμε και στην άλλη υπόθεση των ευρωεκλογών του 24 και της απόφασης του Τριμελούς Πλημελιωδικείου.
0: Οι δικαστές, με διαφοροποιήσεις μεν, στο αποτέλεσμα όμως το διατάφτα ακολούθησαν την πρόταση της εισαγγελέως και κατέληξε χθες η ακροαματική διαδικασία με την καταδίκη τόσο για την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, όσο και των τριών συγκατηγορουμένων της. Η ίδια και ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κηρύχθηκαν ένοχοι και για τα δύο αδικήματα, δηλαδή ότι παραβίασαν υπηρεσιακό απόρριτο και παραβίασαν και προσωπικά δεδομένα με την διακίνηση του Επίμαχου Αρχείου, λόγος για τον οποίο τους επιβλήθηκε και ποινή μεγαλύτερη, 18 μήνες στον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και 20 μήνες στην κυρία Σιμακοπούλου, ενώ αντίθετα στους δύο ακόμα συγκατηγορουμένους τους, οι οποίοι είχαν την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα από Δήμου και τον Γενικού Γραμματέα της αποκέντρωσης, αυτοδιοίκησης. Αυτοί οι δύο κρίθηκαν ένοχοι όπως είχε ζητήσει και η εισαγγελέα, μόνο για το ένα δίκημα, δηλαδή για αυτό που αφορούσε στην παραβίαση του απορρίτου των προσωπικών δεδομένων, και γι' αυτό το λόγο και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν μικρότερες, ήταν 8 και 12 μήνες. Όλες οι ποινές, να σας πω, έχουν τριετή αναστολή. Και ήταν επίσης σημαντικό να πούμε ότι υπήρξε σαφής διαφοροποίηση της Προέδρου του Δικαστηρίου, η οποία κράτησε αρκετές μειοψηφίες στα σκέλη εκείνα της υπόθεσης που αφορούσαν σε καταδίκες των κατηγορουμένων, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την υπόθεση που θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό, καθώς όλοι οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση μετά το τέλος της απόφασης, όπου να σας πω βεβαίως ότι η ποινή τους έχει τριετή αναστολή για όλους.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Λοιπόν, Πέμπτη έρχεται, μεθαύριο εννοώ, ένα μέρος της αγωνίας τέλος, γιατί μετά νομίζω πρέπει να συμπληρώσουμε
1: τα
2: μηχανογραφικά και η Πέμπτη είναι και μέρα που ουσιαστικά ολοκληρώνεται και η αγωνία και το άγχος των μαθητών που δίνουν ειδικά μαθήματα. Ισίδωρε Ρούσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Η ερχόμενη Πέμπτη, λοιπόν, μεθαύριο είναι όντως σημαντική για όλα αυτά που αναφέρατε και οι δύο. Αρχικά είναι η μέρα που, όπως όλα δείχνουν, αν δεν πάει κάτι πολύ στραβά, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο των γενικών λυκείων όσο και των επαγγελματικών. Μετά, βέβαια, θα ακολουθήσει όλο αυτό που περιγράψατε, δηλαδή για περίπου 10 μέρες. μέρες με 15 θα έχουν το χρόνο, τη δυνατότητα οι υποψήφοι να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους. Και το τελευταίο μέρος της αγωνίας θα κλείσει στο τέλος Ιουλίου, οπότε και θα ανακοινωθούν και οι βάσεις. Mm-hmm. Πριν φτάσουμε στις βάσεις, αυτό που προέκυνε να δουν τα παιδιά πώς έχουν γράψει, γιατί από αυτό θα κριθεί και...
1: Με βάση αυτό θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους.
3: Και από όλα αυτά θα εξαρτηθεί και το πού θα κινηθούν οι βάσεις. Τώρα θα μπορούν να έχουν τα αποτελέσματα, να σταλούν τα αποτελέσματα, τόσο βαθμολογίες την Πέμπτη όσο και οι βάσεις στο τέλος Ιουνίου, στο κινητό τους. Για να γίνει αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να μπουν στην ειδική πλατφόρμα, στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, για να δηλώσουν ότι επιθυμούν να λάβουν με γραπτό μήνυμα τα αποτελέσματα.
1: Μέχρι και σήμερα
3: τους
1: είναι
3: πρέπει
1: αυτή
3: να
1: η πλατφόρμα.
3: Βιαστούν ακριβώς. Είναι μια εβδομάδα ήδη ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα. Κλείνει σήμερα τα μεσάνυχτα. Πρέπει δηλαδή να σπεύσουν να το κάνουν.
1: Αλλιώς, βέβαια, να πούμε, εντάξει, εγώ το έζησα με τα παιδιά, ότι δεν πας πια στο σχολείο όπως ήταν παλιά. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν και πίνακες αναρτημένοι, αλλά μπαίνει στο site του Υπουργείου και το βλέπεις.
2: Στο σχολείο πηγαίνει έτσι κι αλλιώς, αλλά νομίζω όχι μόνο για να δεις τα αποτελέσματα που
1: έχεις. Αν έχει γράψει καλά, πας. Άμα δεν πας, να έχεις γράψει καλά, δεν ξέρω αν πας.
3: Πάντως, τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχουν στους καταλόγους τα ονόματα.
1: Ναι, είναι με τον αριθμό ψηφίων.
3: Ακριβώς, μόνο οι κωδικοί των υποψηφίων, οι οποίοι είναι και απαραίτητοι για την πλατφόρμα που λέγαμε για το SMS. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι για να πάρεις τα αποτελέσματα. Τους είπες, ο ένας είναι στο σχολείο ή κατάλογοι, ο άλλος είναι από την ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, το results.minedu.gov.gr, στην οποία γράφονται, αναρτώνται όλες οι βαθμολογίες και οι βάσεις αργότερα. Για να γίνει αυτό, βέβαια, θα πρέπει να βάλεις τον κωδικό σου και τα πρώτα ψηφία από το πατρόνυμο και το μητρόνυμο και το επίθετο. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στα ειδικά μαθήματα τα οποία αναφέρατε, συνεχίζονται αυτά κανονικά έως και την Πέμπτη. Σήμερα έχουμε γαλλικά. Αύριο έχουμε ιταλικά και πέφτει η αυλία την Πέμπτη με τα ισπανικά. Την Παρασκευή επίσης, να σας πω ότι ολοκληρώνονται και οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψήφιους των γυμναστικών ακαδημιών, των ΤΕΦΑ.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε
3: σε γενικές γραμμές, να πάνε όλα καλά.
1: Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Και με ψυχραιμία μετά να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό με βάση
3: πάνω
1: αυτό που επιθυμούν να κάνουν και όχι με βάση αυτό που τους υποδεικνύουν οι γονείς. Έγινε. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 8.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα ακούσουμε για την κίνηση στους δρόμους και θα επανέλθουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
7: Για το σκάνδαλο του Qatargate. Δεκαετίες προόδου στον αγώνα εναντίον του HIV και του AIDS υπάρχει κίνδυνος να απειληθούν εξαιτίας των παγκόσμιων περικοπών της χρηματοδότησής του, προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Αποχωρεί από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Και ο καιρός έθριος σήμερα προβλέπεται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
8: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
7: Στο κόκκινο παραμένει η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλιο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλιο προς τη Νέα Ιωνία. Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα γύρω από Μαρούς και Χαλάνδρη, καθώς και σε τμήματα της λεωφόρου Μεσογείων. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών στο τμήμα από το Χαϊδάρι στο Σκαραμαγκά, ενώ προβλήματα καταγράφονται στους δρόμους του Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίση Σοφία, στη Λεωφόρο Συγκρού, τη Σταδίου και την Πατησίων. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
9: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τι έγινε, κάθε φορά που είναι να βγει ο Δημήτρης Πέρος κάτι γίνεται, από χθες. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο μας και θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Πέρο. Χθες δεν καταφέραμε, Δημήτρη, να συνδεθούμε. Τα είπα μόνη μου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, όσο μπορούσα. Δεν μπορούσα να πω για τις φωτιές παρά μόνο να δώσω ένα νούμερο. Σε αυτό βέβαια έχουμε προσθέσει και άλλες, γιατί είχε και άλλες εχθές. Και στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ξεκινώντας, παιδιά, από τη, με τα οικόπεδα που έληξε χθες η προθεσμία, να πούμε ότι τελικά φτάσαμε, ξεπεράσαμε τις 700.000 δηλώσεις ηλεκτρονικά. Χαρακτηριστικά να πω ότι την περασμένη εβδομάδα που είχε λήξει η προθεσμία και δόθηκε παράταση, δεν είχαν, ήταν μόλις είχαν ξεπεράσει τις 300.000. Δηλαδή υπερδιπλάσια οικόπεδα δηλώθηκαν μέσα σε αυτή τη βδομάδα της παράτασης.
0: Είναι ο Έλληνας της τελευταίας στιγμής, αυτό αποδεικνύεται.
1: Οπότε φτάσαμε και πάλι οριακά τον αριθμό που είχαμε και πέρσι αντίστοιχα, γύρω στις 730.000 δηλωμένα οικόπεδα. Ωστόσο, από την Πρεσβευτική και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας πιστεύουν ότι πολλά παραμένουν ακαθάριστα και γι' αυτό έχει δοθεί και εντολή από τον Υπουργό από σήμερα να ξεκινήσουν εντατική έλεγχη από την Πυροσβεστική, η οποία βοηθάει τους Δήμους σε αυτή τη διαδικασία. Η Πυροσβεστική ενημερώνει τους Δήμους και μπαίνουν τα σχετικά πρόστιμα και υπενθυμίζουμε ότι αυτοί που έχουν δηλώσει κανονικά οι άνθρωποι ότι καθάρισαν το οικοπεδό τους, δεν σημαίνει ότι σταματάνε εδώ. Είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών, των υπόχρεων τέλος πάντων, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου να κρατάμε, να διατηρούμε το οικόπεδό μας, το χώρο μας καθαρό για να μην υπάρχει πρόβλημα. Χθες λοιπόν ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την Πυροσβεστική, με περισσότερες από 40 πυρκαγιές. Λόγω των ισχυρών ανέμων κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες πυροσβέστες σε όλη τη χώρα. Η πιο δύσκολη φωτιά ήταν στο Ακρέφνη και στη Βιωτία, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι και την Εθνική Οδό και για περισσότερες από 2 ώρες παρέμενε κλειστή. Κινητοποιήθηκαν περισσότερα από 15 εναέρια μέσα, πάνω από 120 πυροσβέστες. Ευτυχώς δεν κινδύνευσε εκεί το χωριό. Είχαμε καταστροφές σε μια ακτινοτροφική μονάδα, κάηκαν και κάποια ζώα. Ακόμα και χθες το βράδυ εδώ στην Αττική είχαμε φωτιά στο Λαύριο που κινητοποίησε περισσότερες από 70 πυροσβέστες. Και στο Κρέφνη είχαμε 112 και στα Σπάτα χθες το μεσημέρι επίσης 112 να είναι κάτι και σε ετοιμότητα. Φωτιά και στην Θεσσαλονίκη, εκεί στην Περαία που μπήκε και σε ένα χώρο με απορρίμματα, με σκουπίδια και ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού κάλυψε την περιοχή εκεί. 112 για τους κατοίκους να πάρουν μέτρα προστασίας λόγω των καπνών. Σε επιφυλακή και σήμερα, διότι παραμένουν
0: οι κίτρινο συναγερμό σήμερα η Αττική.
1: Το μελτέμι, οπότε παιδιά χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
0: Να πούμε και δύο λόγια για τη δολοφονία στα Χανιά. Ομολόγησε τελικά ο δράστης με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία και μάλιστα έδωσε και λεπτομέρειες, θα έλεγα, ανατριχιαστικές.
1: Πράγματι, η γυναίκα αυτή πραγματικά μαρτύρησε στα χέρια του, διότι όπως αποδειχθήκε από την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά το περιέγραψε και ο ίδιος, τουλάχιστον 3 φορές επιτέθηκε στην άτυχη γυναίκα μέχρι να ξεψυχήσει, παρά το γεγονός ότι την είχε φημωμένη και δεμένη. Νόμιζε αρχικά ότι είχε πεθάνει όταν τη χτύπησε στην αρχικά με ένα μπουκάλι. Στη συνέχεια την μαχαίρωσε και 3η φορά τελικά με ένα ξύλο από το τζάκι την χτύπησε στο κεφάλι και αυτό έδειξε ο ιατροδικαστής. Εξέταση, ότι το θανατηφόρο χτύπημα ήταν αυτό το τελευταίο με το κούτσουρο από το τζάκι που πήρε ο δράστης. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, σχηματίστηκε και η δικογραφία για την ανθρωποκτονία. Σήμερα θα πάει και για την υπόθεση με τα ανακαλυπτικά, αφού βρέθηκαν δεντρίλια κάναβη σε ένα χωράφι του από την έρευνα. Να δούμε αν θα γίνει στη συνέχεια διαδικασία και για την ανθρωποκτονία. Συνεχίζεται η έρευνα. Από την αστυνομία μας λένε ότι υπάρχει μέσα στη δικογραφία κάποιο σενάριο τέλος πάντων για τα κίνητρα, αλλά παραμένει η έρευνα σχετικά με αυτό και φυσικά παραμένει και η έρευνα και για τα φωνικά όπλα, γιατί δεν έχει βρεθεί αυτό το μαχαίρι, επειδή δεν έχει βρεθεί ούτε το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας. Διότι και αυτό που ισχυρίζεται ο άντρας, ο δράστης, ότι είχαν κάποια σχέση ερωτική τέλος πάντων, δεν φαίνεται να πείθει τους αστυνομικούς. Και κάτι άλλο πρέπει να κρύβεται πίσω από αυτή την άγρια δολοφονία. Αλλά πάλι από την αστυνομία μας λένε ότι δεν ήταν ένα προσχεδιασμένο, μια προσχεδιασμένη δολοφονία. Κάτι έγινε μέσα στο σπίτι που οδήγησε τον δράστη να πραγματοποιήσει αυτή την άγρια δολοφονία βάρος της γυναίκας.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Μιλήσαμε για τα οικόπεδα και την διαδικασία καθαρισμού τους. Να πάμε σε αντίστοιχο θέμα που αυτό αφορά εμάς σε αυτή την περίπτωση, όπου εμείς, ο Δήμος Αθηναίων, η Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου, ολοκλήρωσε μια σειρά από εργασίες και αποχλώασης και αποψήλωσης και καθαρισμού. Το πού. Το γιατί είναι προφανές μάλλον, αλλά το πού και ποια ήταν η διαδικασία θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος Μονουσακάκης. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η αποψήλωση και η αποχλώαση από το Συνεργείο του Δήμου Αθηναίων σε όλους τους πνεύμονες πρασίνου, όπως τους λόφους Λυκαβητού, Φιλοπάπου, Στρέφη, του παιδιού στην Κράβα, στο άρσος Ευελπίδων, στο άρσος Ηλυσίου και στην περιοχή του Θησίου, καθώς όλα αυτά τα επικίνδυνα, τα ξερά, τα φύλλα είναι γεγονός ότι ούκο λίγες φορές έχουν προκαλέσει πυρκαγιές ή έχουν δημιουργηθεί αιστείες φωτιάς, γιατί εντάξει, η Αθήνα όσες φορές έχουν δημιουργηθεί κάποιες μικρές αιστείες αμέσως κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός και υπήρξε η κατάσβεση. Τώρα, ο Δήμος Αθηναίου, Διεύθυνση Πρασίνου, έκανε και αντίστοιχες παρεμβάσεις τακτικής συντήρησης και καθημερινού και καθαρισμού σε όλους τους κοινόχρησους χώρους, πάρκα, νησίδες και σε 7 δημοτικές κοινότητες της Αθήνας, ενώ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και η υπηρεσία της πολιτικής προστασίας, καθώς καλοκαίρι ήρθε και πρέπει να δίδονται οι σωστές οδηγίες προς όλους, και αυτό αφορά κυρίως τους ιδιώτες, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ναι μεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, αλλά πρέπει να τα διατηρούν καθαρά από ξερά και από σκουπίδια μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, ότου και λίγη η αντιπυρική περίοδος.
2: Γιώργο, χθες είχαμε και διευκρινήσεις ή μάλλον ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας, από τον Νίκο Χαρδαλιά, για τα προσφυγικά. Τι ακριβώς είπε?
3: Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η κουβέντα τώρα σχετικά με τα προσφυγικά, που έχει να κάνει με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάπλασή τους. Η Περιφέρεια Αττικής που έχει αναλάβει το έργο και έχει μάλιστα βγει και η εργολαβία, να το πούμε έτσι, με 13 εκατομμύρια ευρώ, πλέον από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η διπλή ανάπλαση κάτω στον Ελαιώνα, πρέπει να γίνει και υπόθεση τα προσφυγικά, γιατί και αυτά στην διπλή ανάπλαση είναι και πρέπει να ολοκληρωθεί αφού το γήπεδο τελειώνει και μετά θα ξεκινήσει και η κατεδάφιση του γήπεδου του Παναθηναϊκού.
0: Να πούμε ότι θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες που θα προσφέρονται σε συγγενείς αρρώστων στα νοσοκομεία.
3: Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Τώρα υπάρχει μια να το πούμε έτσι, προτροπή του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος ζητά να υπάρξει ένας διάλογος προκειμένου να γίνει κοινωνική κατοικία τα κτίρια εκεί, να προσφερθούν προς αυτή την κατεύθυνση και να γίνει μια, να το πούμε, βρεθεί η χρυσή τομή. Τώρα η Περιφέρεια Αττικής έβγαλε μια πλατφόρμα όπου από τη Δευτέρα, από τις 22 του μηνός ως και τις 19 Ιουλίου, καλεί τους διαμένοντες στα προσφυγικά να καταθέσουν τις προτάσεις τους, να καταθέσουν βέβαια τα στοιχεία τους, γιατί ουδής γνωρίζει πόσος κόσμος μένει στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να γίνει δηλαδή μια πρώτη καταγραφή, να ξεκινήσει παράλληλα ο διάλογος. Η διάθεση της Περιφέρειας Αττικής είναι να μην υπάρξει καμία έξωση, να μην υπάρξει καμία καμία κατεδάφιση και να ξεκαθάρισε ότι τα προσφυγικά έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα κοινωνικό. Δεν πρόκειται να παίξει ένα παιχνίδι real estate, ούτε πρόκειται να γίνουν τίποτα κατεδαφίσεις. Του ζητά να υπάρξει μια αποτύπωση της εικόνας και τους επισημαίνει ότι όσοι πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια, γιατί για κοινωνική κατοικία θα πάνε τα κτίρια αυτά, πολύ ευχαρίστως θα παραμείνουν αφού γίνει ο εξοραϊσμός, η ανακαίνιση και κυρίως τα έργα που έχουν να κάνουν με τη στατική επάρκεια των κτηρίων, τα οποία χρονολογούνται ένα αιώνα και.
2: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε τα οικονομικά της ημέρας.
4: 84 στους 98 και 3. Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
5: Καλημέρα σε όλους.
4: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρο στην είδηση.
5: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει, εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
4: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί.
6: Ράδιο όλες οι εξελίξεις για την News.
4: Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
7: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
8: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
7: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
9: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
7: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Αθήνα 984.

0: Θα πάμε στο οικονομικό ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας ο Θάνος Πασχάλης. Θάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τους Έλληνες του εξωτερικού που αποφασίζουν να επιστρέψουν για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας και πλέον χωρίς να πληρώνουν δασμούς και τέλη ταξινόμησης μπορούν να μεταφέρουν την οικοσκευή τους και ό,τι προσωπικά αντικείμενα με μια προϋπόθεση να έχουν ζήσει εκεί τουλάχιστον 2 χρόνια.
1: Ακριβώς αυτό προβλέπει η εγκύκλιος ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων που εκδόθηκε χθες και στάλει στα τελωνία της χώρας, με την οποία με Αθηνά αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά αλλά και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρήσουν όσοι Έλληνες επιστρέφουν υπό αυτές τις προϋποθέσεις που ανέφερε, μόνιμη εγκατάσταση εκτός Ελλάδας τουλάχιστον για 2 χρόνια, τα 2 τελευταία χρόνια, και σκοπεύουν τώρα πλέον να εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα μας, μεταφέροντας μάλιστα και τη φορολογική τους κατοικία. Και τι γλιτώνουν, έχουν οικονομικές διευκολύνσεις όσον αφορά την μεταφορά της οικοσκευής τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα αυτοκίνητά τους ακόμη δεν επιβάλλονται τέλη ταξινόμησης, γλιτώνουν δηλαδή αρκετά από δασμούς και τέλη ταξινόμησης.
2: Θάνο, δεν είχαμε κάνει μια αντίστοιχη πρωτοβουλία και πολύ πιο ευρεία πρωτοβουλία με φορολογικές παρεμβάσεις για αυτούς που θα επέστρεφαν το brain drain από το εξωτερικό, με παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα?
1: Καταργούνται όλες αυτές οι προηγούμενες διατάξεις επειδή υπήρχαν κάποιες ασάφειες και εκδόθηκε αυτή η σχετική εγκύκλιος ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για να είναι πιο σαφής τι αφορά συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε, παραδείγματος χάρη, για να αποφευχθεί να παρουσιάσουν αγαθά ή ένα αυτοκίνητο το οποίο απέκτησε από τον τελευταίο μήνα, υπάρχει ένα όριο. Θα πρέπει να το έχουν αποκτήσει, παραδείγματος χάρη, 6 μήνες στο εξωτερικό για να μπορούν να το μεταφέρουν αδασμολόγητο στη χώρα μας. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες προϋποθέσεις για να μην γίνει εκμετάλλευση αυτών των διατάξεων, των καινούργιων διατάξεων περί μετοικησίες πλέον. Τώρα, κάτι αντίστοιχο αυτό που αναφέρεις, Γιάννη, ισχύει άλλωστε και για ξένους επενδυτές, εύπορους ξένους επενδυτές, με την Golden Visa ξέρουμε. Ξέρουμε και συνταξιούχους του εξωτερικού που εγκαθίστανται στη χώρα μας και αυτοί έχουν επίσης φοροαπαλλαγές. Επίσης ισχύουν οι φοροαπαλλαγές για αυτούς που έχουν 6 χρόνια στο εξωτερικό και έρχονται στη χώρα μας, πληρώνουν για, αν θυμάμαι καλά, για 7 χρόνια περίπου, έχουν μισό φορό εισοδήματος. Υπάρχουν ήδη κάποιες φορολογικές απαλλαγές, τώρα υπάρχουν και αυτές οι απαλλαγές όσον αφορά κυρίως την οικοσκευή, προσωπικά αντικείμενα, αυτοκίνητα, να μπορούν να μεταφέρουν χωρίς να επιβαρυνθούν και να είναι πιο εύκολο πλέον δηλαδή, και είναι και ένα κίνητρο, να το πούμε έτσι, ακόμη μπορούν να μεταφέρουν τα έπιπλά τους, τα ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμό νοικοκυριού, είπαμε και γεωταχεία ακόμη, τα οποία απέκτησαν 6 μήνες τουλάχιστον πριν επιστρέψουν στη χώρα μας, τα απέκτησαν στο εξωτερικό. Είναι μια οικονομική διευκόλυνση σημαντική για όσους αποφασίσουν πλέον να έρθουν να μείνουν μόνιμα και να εργαστούν στη χώρα μας πλέον.
0: Άρα λοιπόν οι προϋποθέσεις, να τις επαναλάβουμε για όσους ακούνε, να έχουν μείνει τουλάχιστον τα 2 τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και να επιστρέψουν για μόνιμη εγκατάσταση και φορολογικοί κάτοικοι, να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο θέμα, το έχουμε συζητήσει, είναι η πλατφόρμα ανακαίνιση gov.gr που έφτασε πλέον τους 16.000 αριθμούς των παλιών κατοικών.
1: Ξεπέρασε πλέον, πλησιάζει με 18 με 20.000 πλέον. Είναι ο αριθμός που έχει ανακοινώσει ήδη το Υπουργείο Οικονομικών, ότι θα είναι ο αριθμός και των τελικών δικαιούχων. Η τελική δικαιούχη, να το πούμε αυτό το πράγμα, μέχρι η έγκριση, έχουμε μέχρι τώρα περίπου κοντά, πλησιάζουν τις 20.000. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν, αφού υπέβαλαν κάποια δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα όσον αφορά την κατοικία τους, οικοδομική άδεια κτλ., είναι αυτοί οι οποίοι πήραν βεβαίως επιλεξιμότητας. Είναι η πρώτη φάση του προγράμματος. Αυτοί θα έχουν το δικαίωμα από 1η Σεπτεμβρίου πλέον, όταν θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα, να υποβάλουν αιτήσεις πλέον για να εγκριθεί.
0: Μέχρι τώρα ήταν η επιλεξιμότητα και από 1η Σεπτεμβρίου ποιοι τελικά θα πάρουν την έγκριση.
1: Η τελική έγκριση για να είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε απλώς ότι οι αιτήσεις είναι μέχρι τέλος Ιουλίου, άρα υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμα. Πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών έχει μια εβδομάδα που έχει ανοίξει αυτό το πρόγραμμα αυτό, το συγκεκριμένο ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο να ρίξουμε παρόδο να πούμε ότι το 80% αφορά ανακαίνιση, αυτό είναι το σημαντικό, και το 20% είναι ενεργειακή αναβάθμιση της επιδότησης. Γιατί όλα τα προηγούμενα προγράμματα, εξοικονομώ κατοίκων και άλλα προγράμματα,
0: ήταν ενεργειακά σήμερα, προγράμματα.
1: Ήταν καθαρά ενεργειακά προγράμματα.
0: Λοιπόν, Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και να σου πω ότι εμείς ο Γιάννης τελικά θα πάμε στο Μαϊάμι.
0: Στο Μαϊάμι, έχει καλύτερο καιρό από τη Βοστόνη, κατάλαβες.
2: Σαφώς, και εμείς η πρώην ομάδα μας, εμείς οι Bucks, μάλλον φτιάχνουμε ομάδα από την αρχή από ό,τι καταλαβαίνω. Και ξεκινάω έτσι πριν πάμε στο Μουντιάλ, Απόστολε Βαξεβανέλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αν τον δούμε ντυμένο στα άσπρα, θα είναι ο επόμενος Ντον Τζόνσον στο Μαϊάμι Βάις. Έτσι, θυμόσαστε. Στα λευκά που είναι ντυμένος με γαλάζιο πουκάμισο. Και επίσης, να πούμε ότι το NBAZ αυτές τις μέρες την έχετε δει, πιστεύω, την ταινία με τον Kevin Costner, Draft Day.
0: Ωραία ταινία, επευκαιρία.
3: Αυτό ζει σε αυτό, τι γίνεται, πώς γίνονται οι ανταλλαγές, πώς γίνονται με το σου δίνω αυτό, μου δίνει τ' άλλο. Αυτή την επιλογή, αυτό το πράγμα έχει γίνει. Η επίσημη ανακοίνωση της ανταλλαγής του, γιατί δεν είναι μεταγραφή, της ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Miami Heat θα γίνει στις 6 Ιουλίου. Απλά ο Σαμ Σαράνια, όταν ανακοινώνει ο δημοσιογράφος που είναι μέσα στα πράγματα του NBA, καταλαβαίνεις ότι έχει δέσει το γλυκό. Για να ολοκληρωθεί όμως αυτή η ανταλλαγή, οι Bucks πήραν ως ανταλλάγματα 4 παίκτες. Τρεις επιλογές πρώτου γύρου στα draft 2031-2033, ανάμεσα στις οποίες και το νούμερο 13 της φετινής διαδικασίας, και θα πάει και ο Μπόμπι Πόρτις από τους Bucks στους Heat. Γιάννη, εγώ θα σου πω τώρα ένα όνομα, ότι ο πρόεδρος των Heat είναι ο θρυλικός Πατράιλι.
2: Ναι.
3: Ο προπονητής των Lakers τότε, θυμάσαι τις μάχες Lakers Celtics. Ναι, ο Πατράιλι είναι ο πρόεδρος των Miami Heat. Αυτός επέμενε και ήθελε διακαώς ο Γιάννης να καταλήξει στους Heat και να στεναχωρέσει την Αθηνά Κορλίρα.
0: Που δεν θα είναι στους Celtics. Ναι,
3: από τα πράσινα στα άλλα πράσινα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι του αρέσει ο καλύτερος καιρός. Α, τον συγχωρώ.
3: Όχι, θέλει να μείνει στην Ανατολή. Αυτό ήταν. Δεν είχε απορρίψει τους Celtics, αλλά ήθελε, εφόσον η πρώτη του επιλογή ήταν η Heat. Εκεί λοιπόν θα πάει και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση.
0: Δεν με ρωτάει εμένα ο Γιάννης.
2: Δεν ήταν χιλόπιτα, ήταν η μη χιλόπιτα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ.
3: Πάμε στο Μουντιάλ, γιατί εκεί τα πράγματα από τα χθεσινά παιχνίδια στους δύο ομίλους κάπως, όχι κάπως, ξεκαθάρισαν οι προκρίσεις των δύο πρώτων. Αργεντινή, Αυστρία, καλά εντάξει, τι να πούμε πια για το Μέση, 2-0 με δύο γκολ πάλι του Μέση, πέρασε στους 32, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, διότι πλέον βαδίζει μόνος πρώτος, εντάξει, ακολουθεί βέβαια και ο Εμπαπέ, ο οποίος Εμπαπέ βάλε και αυτός. Δύο γκολ στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ.
0: Εκεί το μεταξύ έγινε καταιγίδα και ραβνή.
3: Μα υπήρχε είδηση ότι μπορεί να καθυστερήσει το παιχνίδι λόγω αυτού του καιρικού φαινομένου. Εμπαπέ λοιπόν έβαλε δύο γκολ. Δύο γκολ έβαλε και ο Μέση από κοντά και ο Χάλαντ. Η Νορβηγία κέρδισε 3-2 τη Σενεγάλη, δύο γκολ και αυτός, και να δούμε τι θα κάνει, αν θα απαντήσει σε εισαγωγικά ο Κέιν, που είναι και ο τέταρτος της παρέας, που και αυτός θέλει να βγει στους πρώτους σκόρερ, και να δούμε αν θα τα καταφέρει, γιατί είναι ωραία αυτή η μάχη για το χρυσό παπούτσι, γιατί ουσιαστικά κρατάει και εμάς σε μια όμορφη αγωνία, και φυσικά βλέπουμε και ωραία γκολ, δεν είναι ότι απλά είναι οι νίκες. Στο τελευταίο παιχνίδι αυτό που έγινε το πρωί, η Αλγερία έμεινε ζωντανή για τα νοκάουτ σε ένα παιχνίδι με αρκετές μονομαχίες. Έδειξε χαρακτήρα, παρότι βρέθηκε να χάνει από την Ιορδανία. Πήρε την νίκη με 2-1, έπιασε την Αυστρία στους 3 βαθμούς και όλα θα κρυθούν την τρίτη αγωνιστική, αν θα προκριθεί στους 32.
0: Να κλείσουμε το σημερινό πρόγραμμα. Ναι.
3: Ναι, το σημερινό πρόγραμμα στις 8. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Εκεί περιμένουμε να δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αν θα φανεί στο γήπεδο. Στις 11, Αγγλία, Γκάνα. Στις 2 Παναμάς Κροατία και στις 5 τα ξημερώματα Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι θα είναι μια ζεστή ημέρα και σήμερα, με φυσιολογικές όμως για την εποχή θερμοκρασίες, στους 33 βαθμούς το θερμόμετρο το μεσημέρι στην Αθήνα.
2: Λοιπόν, ένα υπέροχο τραγούδι από ένα υπέροχο ομώνυμο άλμπουμ, νούμερο 1 το 1979 σαν σήμερα, με μια μεγάλη κόντρα. Τότε ήταν στα χωρίσματα, τα μουσικά χωρίσματα Hodgson και Davis του Super Trump.
0: Trump με A, όχι με U.
2: Ναι, μεγάλο ναι αυτό. Και ήταν η εποχή που ένα τραγούδι που πρωτοέγραψε ο Ρότζερ Χότσον όταν ήταν έφηβος, πριν τα 18 του, το ψιλοδιόρθωσε, έβαλε και το χέρι του στους στίχους ο Ντέιβις, το παραδέχθηκε μετά από καιρό στη συνέντευξη του κ. Χότζον. Κάπως έτσι μας προέκυψε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.
0: Breakfast in America, λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που επέλεξε ο Γιάννης για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα, που ήταν στα μικρόφωνο του σταθμού της πόλης, τον Νίκο Αγγελόπουλο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Βαρβάρα Βιτζιλέο και Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη.

0: Καλωρούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με το Championat. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telekom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Η σημερινή ημέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η Βαλένθια, παρότι είδε την Μπαρτσελόνα να επιστρέφει από το μείον 18 στην τέταρτη περίοδο, κατάφερε να αντέξει και πανηγύρισε την νίκη με 88-80 μέσα στο Παλάο Μπελαουγκράνα για να πάρει το προβάδισμα στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Πλέον οι νυχτερίδες προηγούνται 2-1 σειρά των τελικών και θα έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν τον τίτλο στο Game 4, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης ξανά στην έδρα της Μπαρτσελόνα. Πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ πλέον είναι ο Λιονέλ Μέση, αφού με τα 2 γκολ που πέτυχε έφτασε τα 18, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
3: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου.

0: ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Τη δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλας Μακοβού.
1: Τους εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να κατέβει.
0: Για την περίμενη διαρροή των email.
1: Ναι.
0: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Μακοβού. Θέλω δημόσια να πω ότι θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο. Και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα διοικητικό πρόστιμο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Υπομονή στους δρόμους, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες της Κηφισού. Πρωί-πρωί γίνεται κακός χαμός. Καλημέρα σας, κύριε Μπρουναρά.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Υπομονή στους δρόμους, έχει την κινησούλα της, την είδαμε πριν λίγο.
2: Τι την κινησούλα.
3: Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη, γιατί ξεκινήσαμε με δύο Γεωργιάδες ταυτόχρονα. Οπότε εγώ λέω αρχικά την καλημέρα στον Γιώργο που τον έχω εδώ με φυσική παρουσία και τον βλέπω.
2: Άκουσε με.
3: Παρακαλώ.
2: Ποινικό σε πολιτικό.
3: Ναι, εντάξει, είναι μια πρόταση την οποία πρέπει να τη λάβει σωστά.
2: Τροπολογία η κυβέρνηση, εμείς οι πολιτικοί να μην έχουμε ποινικό.
3: Κοίτα, και αναφέρεται ο κύριος
2: Γεωργιάδης. Αυτό ήταν πριν καταδικαστή, στο άκουσμα της πρότασης του εισαγγελέα.
3: Ναι, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρεται στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση αυτή με τα email των αποδήμων. Αλλά προέκυψε, δηλαδή αυτό έγινε το μεσημέρι και προέκυψε μετά και ο κύριος Αβραμόπουλος.
2: Ο Αβραμόπουλος αθώθηκε.
3: Ο Αβραμόπουλος δεν αθώθηκε. Αφού υπάρχει έντολμα σύλληψης, πώς αφορβώθηκε.
2: Πρωινή εκπομπή, ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων τον δίκασε και τον αθώσε. Σήμερα.
3: Σήμερα.
2: Κιόλας. Ναι, τελείωσε.
3: Πότε πρόλαβε.
2: Τελείωσε. Που εγώ δεν λέω εάν καταδικαστεί ή αθώθει ο άνθρωπος.
3: Αυτό θα το δείξει η δικαιοσύνη.
2: Ναι, προφανώς, όπως λέει και ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, προφανώς η δικαιοσύνη, ναι. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς.
3: Ναι, είπε πάλι να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία.
2: Δεν είπε, είπε ότι τον αθώσε. Γιατί φταίνει οι δικαστές. Αυτοί οι καταδικασμένοι, αυτοί οι καυτό. Μα είπε εκεί πέρα για το. Τι δεν είπε ο στόμα. Πάντως ο Αβραμόπουλος είναι αθώος.
3: Ωραία.
2: Γυρνάμε στο ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι κατά του Μητσοτάκη.
3: Ναι.
2: Εάν λοιπόν όλοι οι Ευρωπαίοι είναι κατά του Μητσοτάκη, αυτή η τέλεια εξωτερική πολιτική, το έξω πάμε καλά και στην Ευρώπη μας αγαπάνε και αυτό που μας χειροκροτούν παντού.
3: Αυτό ισχύει.
2: Πώς θα θέλουν να μας ρίξουν και
3: οικονομικά πάμε καλά, με υπερπλεονάσματα και ταχύς ρυθμούς η οικονομία. Και είχαμε μιλήσει και στο Κογκρέσο πριν
2: παλιά.
3: Κάτι χρόνια, παλιά, ναι, είμαστε στα φόρτε μας.
2: Τότε τραπικός ήταν, ξέρω εγώ, Τσίπρας. Τώρα τραπικοί είμαστε εμείς.
3: Δεν ήταν τραμπικός τότε ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Όχι, ήταν Biden.
3: Και πώς είχε μιλήσει.
2: Ήταν Biden.
3: Α, ήταν Biden.
2: Ήταν Biden, δεν θυμάσαι.
3: Α, τότε μιλούσε στην Βουλή και έλεγε. Και έλεγε πως το είχε πει, είχε πει κάτι ωραίο.
2: Ναι, πολλά ωραία έχει πει.
3: Έρχεστε σαν τραμπισμού, μιλάτε με τραμπισμούς και κάτι.
2: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
3: Κάτι είχε πει κάτι.
2: Αλλά μετά, επειδή έτσι είναι η πολιτική, προχωράει ο κόσμος. Δεν θα μείνει με
3: κάτι τέτοιο. Ο κόσμος προχωράει.
2: Τώρα εμείς παρακαλάμε τον Τραμπ, εμείς στην Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, για την ιστορία, μια ξεκινήσαμε από τον κύριο Αβραμόπουλο. Ήταν η είδηση που έγινε νούμερο 1 χθες το βράδυ, το απόγευμα. Βελγικές αγγελικές αρχές εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Το ένταλμα τώρα έχει σταλεί στις ελληνικές αρχές και μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα πάει στην Βουλή και θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος, όπως φαίνεται, δεν θα το αρνηθεί.
2: Ναι,
3: θα είναι υπέρ.
2: Το θέμα δεν είναι αν ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ευθύνη ή όχι. Το θέμα είναι ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Σε όλες τις περιπτώσεις,
3: ναι,
2: είμαστε 151 τέλος. 151, συγγνώμη, τέλος.
3: Ναι.
2: Πρέπει να. Γιατί τα γραφτεί, λέει, στο ποινικό μητρό του βουλευτή.
3: Αυτά τα έχει πει για την κυρία Σιμακοπούλου.
2: Ναι, τα έχει πει και στο παρελθόν. Στο ποινικό μητρό, λέει, του βουλευτή. Πολιτικός και το ποινικό του μητρό.
3: Θα του καταστρέψει τη ζωή.
2: Αυτοί που χεράτα. Έχουν τόσο πολλά χέρια, έχει πει ο Γιώργιάδης. Χεράτα το λέω εγώ. Να μην πήγε ότι τον παραφράζω. Αυτοί που έχουν ιδρώσει για να βγουν βουλευτές, έχουν σφίξει τόσα χέρια. Χεράτα. Εντάξει, το παραφράζουμε λίγο. Πρέπει, λέει, να καταδικάζονται. Πρέπει η κυβέρνηση να επέμβει. Όπως η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση που μιλάμε, που αν διαβάσετε. Σιγά μην διαβάσετε την κυριακάτικη του Πρωθυπουργού. Πολύ μεγάλη την έχει την κυριακάτικη ο Πρωθυπουργός. Μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Που μιλάει για διαφάνεια. βγάζει ο Άριος Πάγος μια απόφαση για τα δάνεια. Το Υπουργείο, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Πρωταθλητή, όχι τον Ευρωπαίο, τον Πρωταθλητή Υπουργό που έχουμε, έχουμε Ευρωπαίο Υπουργό, έχουμε Πρωταθλητή Υπουργό, σύμφωνα με τον Πρωταθλητή, τη μελετάει, λέει το Υπουργείο, την απόφαση του Άριου Πάγου. Σύμφωνα με τον αναντικατάστατο, τον τέλειο άνθρωπο, ο οποίος δεν υπάρχει κανείς σαν κι αυτόν, είναι μπερδεμένη η απόφαση του Αριού Πάγου, τον κύριο Στουρνάρα. Την πήρε Πυρακάκης και Στουρνάρας. Και η κυβέρνηση πρέπει να μελετήσει την απόφαση του Αριού Πάγου για τα δάνεια, για να βρει μια χρυσή τομή. Πρέπει να κάνουμε μια νομοθετική παρέμβαση για να μην καταδικάζεται πολιτικός. Πρέπει δηλαδή αυτή η κυβέρνηση να έχει μια συμμετοχή στη δικαιοσύνη, την οποία την δέχεται, τη λέει στα ίσα. Ότι εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο με αυτήν τη δικαιοσύνη, είτε τη μέσα είτε την έξω, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Πώς, 151 είμαστε και τέλος, τελεία και παύλα.
3: Καλά, αυτό λέει το Σύνταγμα, δε, γιατί παράλογο είναι το ότι είμαστε 151.
2: Μα αυτό μιλάμε λέει, για διαφάνεια και ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
3: Αυτό λέει το Σύνταγμα όμως.
2: Θα μιλήσουμε μετά για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη και γιατί οι δικαστές δεν πάνε καν στη Βουλή. Θα μάθουμε γιατί δεν πάνε καν στη Βουλή σε αυτή την διαφάνεια που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία στη χώρα και την ανεξάρτητη δικαιοσύνη που υποστηρίζει. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη έχει σταματήσει το ποτά.
3: Πού δεν πήγαν στη Βουλή να λες και την είδες, γιατί μπορεί ο καθένας να μην ξέρει, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Πού δεν πήγαν στη Βουλή.
2: Θα τα πούμε σε λίγο αυτά.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Στο μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο Πάνος ο Μπουρναρά στο άλλο μικρόφωνο. Ο οποίος Μπουρναρά, πρέπει να σου πω το νου σου. Διότι φήμες που κυκλοφόρησαν, διαρροές,
3: ναι.
2: Είσαι ερωτευμένος με τον εαυτό σου, το χρήμα και την εξουσία. Πρέπει να προσέχεις.
3: Okay.
2: Πρέπει να προσέχεις. Ναι, γιατί... Το είπε και ο κύριος Καραμαλής αυτό. Αυτοί που είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία, πρέπει να αλλάξουν.
3: Εντάξει, δεν είναι και λίγοι αυτοί.
2: Ο ένας είναι απέναντί μου. Πάνος Μπουρναράς. Ερωτευμένο τον εαυτό του, στους καθρέφτες συνέχεια.
3: Ναι. Όχι, αυτό το κάνω.
2: Το χρήμα, δεν το συζητάμε, παντού τα παίρνει και με την εξουσία. Ο κύριος Καραμαλής, φαντάζομαι, εννοούσε εσένα.
3: Δεν ξέρω.
2: Εσένα εννοούσε.
3: Έχει κάτι προσωπικό μαζί μου.
2: Γιατί πρέπει να έχει προσωπικό μαζί σου.
3: Όχι, αν ήταν ένα σχόλιο που έκανα.
2: Γιατί έκανα προσωπικό με τον Πρωθυπουργό.
3: Όχι, με τον Πρωθυπουργό, γιατί να έχει.
2: Άρα λοιπόν εσένα.
3: Στην ίδια παράταξη ανήκουμε.
2: Άρα λοιπόν εσένα εννοούσε.
3: Μια και ξεκινήσαμε και είπαμε πριν για την κίνηση, σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Καλλιθέα. Υπάρχει αγώνας δρόμου. Είναι δρόμοι αρκετοί οι οποίοι είναι κλειστοί. Όσοι πάτε προς το κέντρο, ενημερωθείτε, δείτε αναλυτικά τους δρόμους. Μην βρεθείτε προεπλήξεως και κολλήστε στο κέντρο. Και στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber στο σταθμό μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το τελευταίο συνήθως το κάνει ο Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι?
2: Έχω. Θα συνεχίσουμε το θέμα το τι σημαίνει γυναικοκτονία. Και αν η γυναικοκτονία είναι ανθρωποκτονία, αν η ανθρωποκτονία είναι γυναικοκτονία, θα έχουμε τον Γιάννη τον Πορτοκάλι, τον ποινικολόγο, να τον ερωτήσω, να μάθουμε αυτό το θέμα που ξεκινήσαμε χτες.
3: Ναι.
2: Αν το θυμάστε, ο κύριος Πορτοκάλι δεν ξέρω, το έχει ξεχάσει. Γιατί ήταν στον καθρέφτη, μέτραγε
3: λεφτά.
2: Γιατί
3: να το ξεχάσω.
2: Ήσουν στον καθρέφτη, μέτραγε λεφτά. Ο Καραμαλής εννοούσε εσένα. Σε φωτογράφησε.
3: Ναι.
2: Σε φωτογράφησε.
3: Σήμερα είναι και η μέρα Πασόκ, να το πούμε αυτό.
2: Τι μέρα Πασόκ?
3: Είναι η μέρα Πασόκ.
2: Ποιος γιορτάζει σήμερα είναι, δηλαδή γιορτάζει.
3: Όχι, γιατί θα.
2: Είναι το γύμνο μνημονίου σήμερα.
3: Γιατί από το Σάββατο, εκεί με ένα άρθρο που δημοσίευσε ο Νίκος Ανδουλάκης για τον Ανδρέα Πανδρέου, έχουν αρχίσει αρκετοί Πασόκοι και ανεβάζουν διαρκώς τον Ανδρέα Πανδρέου. Σήμερα είναι η μέρα που πέθανε ο Ανδρέας Πανδρέου. Και πρόσεξε τώρα και ένα, έτσι, ένα ωραίο.
2: Και δεν έβαλε ήλιο.
3: Σαν σήμερα δεν πέθανε.
2: Δεν έβαλε ήλιο.
3: Δεν το έβαλε, όχι. Σαν σήμερα πέθανε ο Ανδρέας Πανδρέου το 1996 και σαν σήμερα το 1936 είχε γεννηθεί ο Κώστας Σιμίτης.
4: Ράδιο Ρούμελι. News.
2: Και γιατί δεν κάνανε μαζί γενέθλια?
3: Πώς θα γίνει η γενέθλια, ο ένας είναι θάνατος.
2: Τότε. Α, σαν σήμερα γεννήθηκε και σαν σήμερα πέθανε.
3: Πέθανε, πώς θα κάνει η γενέθλια.
2: Νόμιζα ότι θα γεννήθηκε μαζί. Α, όχι, εντάξει, λάθος δικό μου. Με συγχωρείτε, παιδιά.
3: Πάντως το κακό με το Πασόκ, μια και έτσι το ανέφερα, είναι ότι ασχολείται, το ανδρουλιακό Πασόκ, είναι ότι ασχολείται πολύ με το παρελθόν, δηλαδή με τον Ανδρέα Πανδρέου.
2: Για να το πούλησε ποιο ανήκει.
3: Δεν ξέρω που ανήκει.
2: Ο Κδούκας. Γιατί μου λες το ανδρουλιακό Πασόκ.
3: Το ανδρουλιακό, πώς να το πω, το Πασόκ, αυτό που υπάρχει σήμερα. Μα μου λες ποιο Πασόκ.
2: Η Διαμαντόπολη είναι Πασόκ.
3: Είναι, ήταν κάποτε Πασόκ.
2: Τώρα σήμερα είναι Πασόκ.
3: Δεν ξέρω σε ποιο Πασόκ
2: είναι. Ο Δούκα σήμερα είναι Πασόκ.
3: Είναι Πασόκ, ναι.
2: Ναι, σε ποιο Πασόκ είναι. Στο ανδρολατικό
3: δεν
2: το κόβω.
3: Δεν είναι στο ανδρολατικό.
2: Ο Γερολάνος είναι Πασόκ.
3: Είναι, ο Γερολάνος προφανώς είναι Πασόκ.
2: Ωραία, σε ποιο Πασόκ. Δηλαδή όταν μου λες το Πασόκ.
3: Στο Πασόκ είναι Παπανδρεϊκός.
2: Επειδή έχουμε το Πασόκ ό,τι απέμεινε.
3: Ναι.
2: Έχουμε το Πασόκ που κυβερνάει. Έχουμε το Πασόκ που θέλει να κυβερνήσει γιατί έχουν γίνει τσιπρικοί.
3: Ναι.
2: Άρα όταν θα μου λες Πασόκ, θα μου λες ποιο Πασόκ.
3: Στο ανδρουλακικό σου λέω.
2: Το ανδρουλακικό, ναι, αλλά το ανδρουλακικό Διαμαντοπούλου είναι. Ο Δούκας είναι, ο Γερουγάνος είναι.
3: Εγώ θα πω αν ανήκει στο ανδρουλακικό Πασόκ η Διαμαντοπούλου. Θα το πει μόνη της.
2: Προσπαθώ να ανακαλύψω.
3: Ναι. Πόσα Πασόκ υπάρχουν.
2: Ναι, εκτός από του.
3: Ένα βασικό Πασόκ είναι στην Δημοκρατία.
2: Αυτό το κερνάει.

0: Δημοκρατίας και ας πεθάνω.
1: Πασόκου αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ας πεθάνω. Ναι. Λοιπόν, μετά πάμε στο άλλο Πασόκ. Αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν με την άλλη κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Που έχουν πάει με τον Τσίπρα τώρα. Αυτή είναι το Πασόκ του Τσίπρα. Ο οποίος δεν δέχεται τώρα Πασόκ. Ο Τσίπρας λέει τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα δέχομαι. Το άφημι του Φάμελου το θέλει. Τα πρόσωπα τα θέλει, αλλά τα θέλει χωρίς ένα μπέρδεμα. Πάμε τώρα είμαστε στο Πασόκ. Και πάμε στο Πασόκ που είναι με τον Ανδρουλάκη, στο Πασόκ που είναι με τον Δούκα, στο Πασόκ που είναι με τον Γερουλάνο. Έχει και ένα Πασόκ Νάντια Γιανακοπούλου. Ποιο Πασόκ?
1: Άντε πάλι. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος. Είπα από την αρχή το ανδρουλακικό. Και εσύ ανέλησες όλα τα Πασόκ που υπάρχουν.
0: Άρα το Πασόκ.
1: Το ανδρουλακικό.
0: Το Πασόκ είναι γύρω στο 80% αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ανένωθη.
0: Δεν πρόκειται, αλλά λέμε.
1: Ναι, ανένωθη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πάντως για τον Ανδρέα Πανδρέου, επειδή βλέπω και αναρτήσεις φούλα από το Σαββατοκύριακο και του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε και έγραψε και ένα άρθρο για τον Ανδρέα Πανδρέου. Ένα λάθος που θεωρώ ότι κάνει το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι ότι ασχολείται τόσο πολύ με τον Ανδρέα Πανδρέου, κάνει τόσο πολύ, επικαλείται τόσο πολύ το παρελθόν, που ξεχνάει να ασχοληθεί με το μέλλον. Και δεν ασχολείται με τον Ανδρέα Πανδρέου ως μια ιστορική μορφή, που okay, ήταν μια σημαντική ιστορική μορφή τελείως. Ασχολείται ως βασικό σημείο πολιτικής αναφοράς. Και νομίζω πως δημιουργείται ένα κενό εκεί, ότι όταν επικαλείσαι τόσο πολύ το παρελθόν και τον Ανδρέα Πανδρέου και ξεχνάς να ασχοληθείς με το παρόν και το μέλλον.
0: Ήταν και σε μια συνέντευξη κυρία Διαμαντοπούλου για τον Ανδρέα Πανδρέου, που λέει ναι, ότι τον κατηγορείται, την κατηγορείται, αλλά τότε ήρθε η δημοκρατία στην Ελλάδα, τότε ήρθε το εσύ στην Ελλάδα και πολλά από τότε ο κόσμος άρχισε να ζει ανθρώπινα. Είπε πολλά και η κυρία Διαμαντοπούλου για τον Ανδρέα Πανδρέου, που κάποια από αυτά έχουν και μια δόση αλήθεια.
1: Έχουν δόση αλήθεια, εντάξει.
0: Αλλά και ο Τσίπρας που κατέβηκε στην πολιτική σκηνή και βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία, με αυτόν τον τρόπο τη βοηθάει. Η Νέα Δημοκρατία πλέον δεν μιλάει για το παρόν, μιλάει για το παρελθόν, 15-19.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Οπότε βοηθάει πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία να μην λέμε τίποτα για το παρόν. Πάμε 15.
1: Μιλάει και για το μέλλον όμως, για την Ελλάδα του 2030.
0: Λίγο.
1: Αυτό το κάνει.
0: Λίγο. Για το 15-19. Εγώ που ακούω
1: μιλάει,
0: μιλάει.
1: Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για το 15-19 όταν ζοριστεί με κάτι. Πάντα μπαίνει η σύγκριση 15-19. Ναι, αλλά επί Τσίπρα γινόταν αυτό. Και μετά θέλω να σου μιλήσει για την Ελλάδα του 2030. Ξεχνάει η Νέα Δημοκρατία και όσοι στελέχοι βγαίνουν στα μίντια να μιλήσουν για το σήμερα, για την Ελλάδα του 2019 και του 2023 και του 2026.
0: Έχεις ακούσει τη τελευταία συνέντευξη του Πρωθυπουργού?
1: Ποια ήταν η τελευταία συνέντευξη?
0: Στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Α, ναι, στον Χατζηνικολάου, ναι.
0: Έχεις ακούσει όλες τις τελευταίες δηλώσεις συνέντευξης?
1: Ναι,
0: ως δημοσιογράφος.
1: Κασελάκης.
0: Δεν είναι δημοσιογράφος. Εκπομπάρχης.
1: Πώς το κατάλαβες?
0: Καλά τώρα. Σε έχω γεννήσει εγώ.
1: Πρόσεχε τώρα. Επειδή το παρακολούθησα χθες, έκανε μια εκπομπή για όσους δεν ξέρουν. Έχει γενιάσει μια εκπομπή στο YouTube ο κύριος Κασελάκης για να επικοινωνεί με τον κόσμο. Δεν ξέρω ακριβώς το project ποιο θα είναι. Χθες είχε καλεσμένο λοιπόν στην πρώτη εκπομπή τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Επειδή το παρακολούθησα, με ιντρίκαρα να το παρακολουθήσω και το είδα, μου άρεσε το κόνσεπτ, ήταν ωραίο. Αλλά πρόσκεισε τώρα. Δεν ξέρω αν τον πολιτικό και πολιτικό αρχηγό Κασελάκη όλο αυτό το πράγμα τον διευκολύνει κάπου. Εμένα μου έκανε ότι πιο πολύ έγινε προμόσιον στον Υπουργό Υγείας παρά στον Κασελάκη. Το Κασελάκης διεκδικεί ψήφο, έτσι, δεν είναι δημοσιογράφος. Ούτε κάποιος πολιτικός αναλυτής. Διεκδικεί ψήφο. Δεν κατάλαβα εγώ να διεκδικεί ψήφο. Δηλαδή, εγώ είδα, λες και ήταν ένας δημοσιογράφος, ο Κασελάκης, με έναν υπουργό.
0: Έχει το δικό του τρόπο.
1: Δεν τα κακό, μου άρεσε το κόνσεπτ.
0: Αλλά κάνει το επικοινωνία, το οποίο θα στον αναλύσω σε λίγο.
1: Okay.

Καλημέρα Πάμφωτο, θα διαβάσουμε μετά. Γιάννη, καλημέρα. Θανάση, καλημέρα. Εμμανουέλα, Κωνσταντίνε, Κώστα. Παιδιά, θα τα διαβάσουμε σε λίγο τα μηνύματά σας, γιατί σήμερα είναι μέρα δικαιοσύνης. Καταρχάς

0: Είπαμε ότι σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή ο κύριος Γεωργιάδης δίκασε και αθώσε τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν έχει καμία ευθύνη. Ο κύριος Αβραμόπουλος μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι, αλλά σήμερα σύμφωνα με τη δίκη που έγινε πρωινή, αθωώθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος. Τελειώσαμε. Πάει αυτό. Επίσης, κακός η κυρία Σμακοπούλου, κακός δηλαδή η πολιτική, πάτε να τους λερώσετε το ποινικό μητρό. Εσείς οι Ευρωπαίοι. Πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια ρύθμιση νομοθετική ή ποινική, το ποινικό πρόβλημα να μην αγγίζει τους πολιτικούς.
1: Ναι, αλλά σεβόμαστε τη δικαιοσύνη.
0: Δεν τη σεβόμαστε, γιατί την απόφαση που πήρε η δικαιοσύνη.
1: Αφού έτσι είπε ο υπουργός τώρα, είπε, ναι, ναι, λέει, την απόφαση θα την πάρει η δικαιοσύνη, αλλά, είπε το αλλά.
0: Την απόφαση που πήρε ο Άριος Πάγος για τα δάνεια ή τη δικαιοσύνη. Άριος Πάγος, ξέρεις, είναι Άριος Πάγος. Να αποφάσει του Αριού Πάγου, λοιπόν.
1: Το σεβόμαστε τον Άριο Πάγο.
0: Τη μελετάει το Υπουργείο, λέει, για να δει τη χρυσή τομή. Και ο ακατανόμαστος, ο αλάθητος, ο αναντικατάστατος, ότι δεν υπάρχει άλλο για να τον αλλάξουμε, κύριο Τουρνάρας, είπε ότι δεν είναι. Έχει ανακρίβειες η απόφαση. Το ξεκαθαρίσαμε. Αυτή τη δικαιοσύνη μιλάμε. Πάμε όμως στο θέμα που είχαμε χτες, ένα θέμα που εσείς μας το ζητήσατε, για να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο γνωστός ποινικολόγος, ο κ. Γιάννης Πορτοκάλης. Κύριε Πορτοκάλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Είχαμε ένα θεματάκι το οποίο σηκώθηκε ψηλά από.
1: Από μηνύματα κροατών.
0: Και όχι μόνο, από τα τηλεοπτικά, από συζητήσεις, παρασυζητήσεις, από κόμματα που το υποστηρίζουν, από κόμματα που είναι αντίθετα. Θέλω να ρωτήσω, για να ξεκινήσω την κουβέντα μας και να βοηθηθώ να καταλάβω. Όταν έχουμε ένα θύμα που είναι γυναίκα, κύριε Πορτοκάλη, και ο θήτης είναι άντρας, αυτό τι είναι, γυναικοκτονία ή ανθρωποκτονία?
2: Ανθρωποκτονία.
0: Μάλιστα. Αν ο θήτης είναι γυναίκα. Αν ο θήτης είναι γυναίκα, το θύμα παραμένει γυναίκα, ο θήτης αλλάζει τώρα, γίνεται γυναίκα, είναι ανθρωποκτονία ή γυναικοκτονία?
2: Αντανθρωποκτονία.
0: Μάλιστα. Τι ζητάνε λοιπόν στο να αλλάξει, πού να μπει ο όρος γυναικοκτονία στο ποινικό?
2: Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα έχει δύο διαστάσεις. Από πλευράς εγκληματολογικής, δηλαδή στο εταιρείο της επιστήμης εγκληματολογίας, της κοινωνιολογίας, προφανώς ο όρος γυναικοκτονία απεικονίζει κάτι συγκεκριμένο. Απεικονίζει δηλαδή εγκλήματα τα οποία στόχο έχουν την γυναίκα λόγω της ιδιότητάς της, ως συζύγου, μητέρας, αδελφής ή οτιδήποτε άλλο, και τα κίνητρα του δράστη είναι απολύτως σχετικά με τη σχέση αυτή που υπάρχει μεταξύ ανδρός και γυναικός.
0: Συγγνώμη, τώρα θα σας διακόψω. Εάν αυτό προβλέπεται νομικά, στο 2026 ζούμε, αν είναι σχέση μεταξύ δύο γυναικών και η μία σκοτώσει την άλλη, τι γίνεται και σε αυτή την περίπτωση?
2: Αυτό δεν έχω απάντηση.
0: Μάλιστα. Διότι είναι επίσημο πια, δεν είναι νόμος του κράτους. Δεν είναι.
2: Αλλά σε αυτό δεν ξέρω και αν έχουμε τέτοιο συμβάν.
0: Μακάρι να μην έχουμε, αλλά ρωτάω γιατί.
2: Μακάρι να μην έχουμε, ακριβώς.
0: Μπερδεύεται ποια θέση είναι πια ύστερα.
2: Πάντως σε ποινικό επίπεδο, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως.
0: Μάλιστα.
2: Το άρθρο 299 του ποινικού κώδικα είναι απόλυτο. Όποιος σκοτώσει άλλον τιμωρείται με ισόβια. Η πιο σύντομη και η πιο σαφή διάταξη που υπάρχει.
0: Είτε λοιπόν σκοτώσεις άντρα, είτε σκοτώσεις γυναίκα, είτε ο Θεός βοηθήσει να σε σκοτώσει ένα παππού, μια γιαγιά, ή ακόμα χειρότερα ένα παιδί, η ποινικά είναι ανθρωποκτονία.
2: Και τιμωρείται με την ανώτερη ποινή που προβλέπεται στον ποινικό μας κώδικα και σε όλη την Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, που είναι τα ισόβια.
0: Μία ερώτηση που κάνει ο Μανώλης και νομίζω ότι σε αυτή. Είδες, Μανώλη, όταν κάνει σωστές ερωτήσεις. Εάν γίνει απόπειρα και τελικά δεν. Ευτυχώς δεν έχει το αποτέλεσμα του θανάτου. Είτε σε παππού, γιαγιά, είτε σε παιδί, είτε σε γυναίκα, είτε σε άντρα. Έχει μεταξύ τους αυτό, έχει διαφορά.
2: Έχει μειωμένη ποινή στην απόπειρα, η οποία όμως πάλι είναι κάθεξη. Η επιμέτρηση της ποινής ανήκει κάθε φορά στο δικαστήριο σε σχέση με την έκταση της προσβολής.
0: Δηλαδή, ρωτάει ο Μανώλης, αν ας πούμε θα ρωτήσουμε ότι μια γυναίκα είναι πιο αδύναμη από έναν άντρα, ή ένα παιδί είναι παντελώς αδύναμο, ή ένας παππούς, μια γιαγιά είναι αδύναμη. Εκεί, ας πούμε, όλα. Το ποινικό στην απόπειρα να το σκοτώσει, αλλά δεν το σκότωσε τελικά.
2: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, μπορεί να είναι μια πρόκληση βαριά σωματική βλάβη ή οτιδήποτε άλλο.
0: Έχει διαφορά το αδύναμο δηλαδή του θύματος.
2: Όσον δεν πεθάνει το θύμα, υπάρχει ειδική ποινική διάταξη, η οποία ρητός προβλέπει τη βία κατά αδυνάμων ατόμων και έχει επιβαρυντικές ποινές. Δηλαδή, αν είναι μια απλή σωματική βλάβη, έχει ελάχιστο όριο ποινής το ένα έτος φυλάκισης. Αν είναι μια επικίνδυνη σωματική βλάβη, τα δύο έτη. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια επιβαρυντική περίσταση την οποία αναγνωρίζει ο νόμος κατά αδύναμων ατόμων. Αλλά στο θάνατο, που είναι απόλυτος, έχει την απόλυτη ποινή που είναι τα ισόβια. Και δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο πρακτικά. Τεχνικά είναι αδύνατο.
0: Μάλιστα. Οπότε...
2: Δεν γίνεται δηλαδή να προβλέψει κάτι διαφορετικό ο ποινικός νομοθέτης.
1: Άρα, το, άρα το αίτημα, κύριε Πορτοκάλι, το αίτημα για θεσμοθέτηση του όρου γυναικοκτονίας.
2: Δεν μπορώ να δω την πρακτική συνέπεια.
1: Ναι. Αυτό δεν, δεν υπάρχει παραπάνω πρακτική συνέπεια.
2: Δεν μπορώ να δω την πρακτική συνέπεια. Υπάρχει και μια επιχειρηματολογία που έχει αναπτυχθεί σχετικά με το πόσο μια τέτοια διάκριση θα είχε κάποια επίδραση στις διατάξεις περί ισότητας συντάγματος ή κάτι άλλο, δηλαδή. Γιατί αφού το προστατευταίο είναι ομοαγαθό και από το Σύνταγμα, το ανώτερο είναι η ίδια η ζωή, πώς μπορούμε να αξιολογούμε διαφορετικά τη ζωή ενός άντρα από τη ζωή μιας γυναίκας. Την ακούω και αυτήν την επιχειρηματολογία. Υπάρχει και αντίθετη επιχειρηματολογία που δεν προσβάλλεται αυτή τη ισότητα ακριβώς λόγω του ότι μια γυναίκα είναι
0: πάντα. Μια μικρή υπομονή. Αυτά. Κύριε Πορτοκάλι, μια μικρή υπομονή. Πάμε αμέσως στις διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.
1: Σε ένα-δύο λεπτάκια.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ

0: ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία.
3: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Που μπορεί να είναι το παιδί. Είναι το παιδί. Ο παππούς, η γιαγιά, η γυναίκα, αν ο θήτης είναι γυναίκα, είναι αδύναμο πρόσωπο μετά.
14: Εάν αποδειχθεί από τις περιστάσεις ότι το θύμα ήταν σε σχέση αδυναμίας σε σχέση με το θήτη, ναι, θα μπορούσε να είναι.
13: Μες.
14: Δεν μπορώ να δω λόγο να μην είναι. Μες. Δηλαδή, ο θήτης είναι μια γυναίκα, δεν αλλάζει κάτι.
13: Κατανοητό απόλυτα.
14: Η περίπτωση που θα μπορούσε να υπάρχει είναι ενδιαφέρουσα. Είναι αν η θήτης ήταν μια ερωμένη. Η σύζυγος, η οποία προσπαθεί να
13: αυτό ρώτησα προηγουμένως.
14: Όχι αν έχουν μεταξύ τους σχέση απαραίτητα. Εκεί θα είμαστε πολύ ωριακά. Γιατί υπάρχουν πλέον τα προσωπικά κίνητρα τα οποία οδηγούν στη συγκεκριμένη πράξη. Δεν ξέρω αν εκεί θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σπάνιες αυτές τις περιπτώσεις.
13: Και μακάρι να μείνουν, ναι, αλλά ξέρετε τώρα.
14: Όλα από την απολυτότητα της διάταξης προβλέπει εισόδια. Όποιος σκοτώσει άλλον τιμωρείται με εισόδια. Και εκεί τελειώνει ουσιαστικά η συζήτηση.
15: Μάλιστα.
13: Κύριε Πορτογάλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
14: Είστε καλά.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Καλή σας μέρα.
15: Και νομίζω πως αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί τόσο εύκολα. Έχει τόσο μεγάλη εξειδίκευση. Δηλαδή, βλέπεις και ο κύριος Πορτοκάλης που είναι ποινικολόγος. Μπορεί να βγάλεις, να μιλήσεις με κάποιον άλλο ποινικολόγο.
13: Θα το συνεχίσουμε.
15: Ναι, ναι, και να σου πει κάτι που μπορεί να είναι σαν διαστολή με αυτό που ο κύριος Πορτοκάλης.
13: Δεν μπορεί να είναι σαν διαστολή, γιατί το ποινικό δίκαιο είναι ένα. Οι απόψεις είναι πολλές. Αλλά το δίκαιο είναι ένα. Εμείς θέλουμε την εξειδίκευση του. Και εγώ δεν σου λέω ότι το δίκαιο είναι πάντα δίκαιο.
15: Ναι.
13: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς θέλουμε και την άποψή σας, 69-39-43-43, αλλά θα το συνεχίσουμε το θέμα γιατί γίνει πολύ ντόρος και βλέπω ότι ενδιαφέρει και εσάς.
15: Αυτό που είπε πάντως ο κ. Πορτοκάλης είναι ότι τα πάντα είναι ανθρωποκτονίες.
13: Ανθρωποκτονία.
15: Και
13: αυτό
15: και
13: είναι
15: και
13: το ποινικό.
15: Το ποινικό είναι αυτό και τελειώνει και το πράγμα.
13: Μάλιστα.
15: Την καλημέρα μας στον Πάμφωτο. Καλημέρα, λέει, από το πανέμορφο και πανάκριβο Ξυλόκαστρο. Παρακαλώ όλοι μας καθημερινά να κάνουμε εξάσκηση για όλα στη φράση «Είναι φαντασία και οπωσδήποτε δεν είναι αυτό που φαίνεται». Και μας στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία.
13: Πολύ ωραία φωτογραφία.
15: Θάλασσα, παγκάκι, δέντρα πολύ ωραία. Εκεί και πρέπει να είναι και απογευματάκι.
13: Στα Πευκάκια εκεί είναι στο. Εκεί για ένα μπιτσμπάρ χωρίς μουσική εκεί. Δεν είχα από το όνομα. Λοιπόν, τι πανάκριβο. Πανάκριβο γιατί τσάμπα είναι η βενζίνη, έχει πέσει. Καράβι δεν έχει να πα εκεί, τσάμπα σου έρχεται. Λοιπόν, ο Θανάσης, καλημέρα παιδιά. Έχουν θράσος και φταίμε εμείς. Για τους πολιτικούς μιλάει.
15: Ο Γάμαρο δεν έχει όνομα. Ας τον πούμε Γιώργο. Γάμα. Λέει ο Κασελάκης διεκδικεί για τον εαυτό του, για αυτό που λέγαμε χθες για το YouTube που έκανε με τον Άδων Γεωργιάδη. Θέση στην επόμενη κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Καλημέρα φίλοι, καθηγητής. Διεκδικεί για τον εαυτό του θέση.
13: Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού με τον Ανδρουλάκη συζητάει. Θα αλλάξει κατευθείαν και θα πάει στο. Μπορεί να το ξανασκέφτεται, γιατί με αυτό το πασό που προσπάθησα να εξηγήσω με τον κύριο Πρωτοναρά, το. Πώς το πας,
15: Ανδρουλακικό.
13: Με τον Ανδρουλάκη συζητάει. Ναι. Α, το καλύτερο μπορεί να πάει στο Μητσοτάκη. Τι, κριτικό ο ένα, κριτικό ο άλλο. Και θετικό και ο τρίτο. Ο Κώστας, ναι, καλημέρα. Δολοφονίες είναι όλα ρε παιδιά. Αυτό είπε και ο κύριος Πορτοκάλης, ο ποινικολόγος, ότι όλα είναι δολοφονίες. Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στην Μπέγκη. Λοιπόν, είδες ότι μια υπογραφή που έγινε σε μια συμφωνία με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και πλέον πάμε για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο.
15: Και πάμε για ένα, ναι, Φράπορτ.
13: Ναι, απολύεσαι.
15: Γιατί?
13: Τι λέξη είπα, τι λέξη, εγώ απολύεσαι.
15: Υπερσύγχρονο.
13: Τι ξεκίνησα?
15: Υπογραφή.
13: Καλαμάτα.
15: Καλαμάτα, ναι.
13: Όποιος μιλάει για Καλαμάτα αυτή τη στιγμή.
15: Γιατί, τι
13: είναι,
15: Καλαμάτα.
13: Είναι φίλος του Αντώνη.
15: Εντάξει τώρα, θα στείλουμε, μα γι' αυτό στέλνουμε ειδικό κλιμάκιο. Στην Πελοπόννησο και στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία συγκεκριμένα, για να πάρουμε έτσι πίσω και κάποιους πληροφόρους που μπορεί να λοξοκοιτάνε προς πλευρά Σαμαρά.
13: Το ειδικό κλιμάκιο περιλαμβάνει και τον κύριο Κασελάκη στην Καλαμάτα ήταν.
15: Δεν νομίζω να είναι ο κύριος Κασελάκης στο ειδικό κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας.
13: Εδώ κάποιος φίλος μας, ο κύριος
15: καθηγητής. Είναι κακοπροαίρετος αυτό.
13: Είναι κακοπροαίρετος. Λοιπόν, όποιος λέει Καλαμάτα από εδώ και πέρα,
15: ναι,
13: σβήνεται από το χαρτί.
15: Ελπίζω να μην ισχύει για μένα αυτό. Που είμαι Μεσσήνιος.
13: Και Μεσσήνιος να είσαι, αποκαπαγορεύεται να λες Καλαμάτα, διότι από τη μία παρακαλάμε τον πρώην πρωθυπουργό, τον πρώην αρχηγό μας, τον πρώην πρόεδρο, και από την άλλη. Απειλούμε ότι τώρα θα κάνεις λάθος στην ιστορία σου και όχι μόνο. Αν κάνεις, ναι, κόμμα.
15: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς απειλή. Είναι περισσότερο προτροπή στο να μην κάνει κόμμα. Και ότι το κόμμα και η παράδειξη που σε έκανε πρωθυπουργό δεν μπορείς τώρα να την πληγώσεις. Αυτές είναι οι ατάκες που ακούγονται. Στη Μεσσηνία ποιος θα είναι? Θα πάει ο κύριος Κυρανάκης, η κυρία Κεραμέως, αν δεν κάνω λάθος.
13: Ναι, μπορεί να πάει κι άλλος ακόμα.
15: Μπορεί να πάει κι άλλος.
13: Δεν έχει κουμπώσει το κλίμα.
15: Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είναι ο γραμματέας της. Χειροκροτήστε. Να είχαμε, όταν έχουμε τις κάμερες εδώ, θα σηκωνόμαστε να τις βάλουμε τις κάμερες.
13: Από την πρώτη του μήνα.
15: Από πρώτη του μήνα που θα έχουμε και κάμερες μέσα στο στούντιο και θα μπορείτε να μας βλέπετε. Όταν θα λέμε τον κύριο Κυρανάκη, όπως θα σηκωνόμαστε και θα χειροκροτάμε. Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
13: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Τζαβάρας, πρώην υπουργός και στενός φίλος του κυρίου Σαμαρά. Καλημέρα κύριε Τζαβάρα.
15: Καλημέρα κύριε Τζαβάρα.
0: Καλή σας μέρα.
13: Τελικά θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει, τι σας λέει σας? Τώρα λίγο επιθετικά ξεκινάω, αλλά λέμε τώρα. Μήπως σας
15: έχει... Λίγο προβοκατόρικα.
0: Κατά την προσωπική μου άποψη θα κάνει. Περιμένουμε λοιπόν να το αναγγείλει. Να το εξαγγείλει, να το αναγγείλει.
15: Λοιπόν, το και... συμμερίζεστε εσείς κύριε Τζαβάρα αυτό, το ότι αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς θα πληγώσει την παράταξη και το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό?
0: Όχι, δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη, γιατί στη δημοκρατία κάθε ένας έχει το δικαίωμα, αφού συγκεντρώνει τα δικαιώματα τα πολιτικά που προβλέπει το Σύνταγμα και η νομοθεσία, να ιδρύσει κόμμα. Αυτό λέει το Σύνταγμα και αυτό προβλέπουν και οι νόμοι που οργανώνουν τη δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, το αν θα κάνει ή όχι ζημιά στην παράταξη, αυτό επαφίεται στον πατριωτισμό εκείνων που θα τον ακολουθήσουν. Γιατί αυτός που θα πάρει την απόφαση να υποστηρίξει τον Αντώνη τον Σαμαρά στο κόμμα που θα ιδρύσει, σημαίνει ότι ήδη έχει υποστήρει ένα είδος σοκ πολιτικού από τον τρόπο με τον οποίο μεταλλάχθηκε η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα που πλέον σε αυτό δεν αναγνωρίζει την αρχική καταστατική διακήρυξη του φιλελεύθερου αυτού κόμματος όπως την ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
15: Άρα έχει φύγει, λέει, τη Νέα Δημοκρατία από την κεντροδεξιά.
0: Ακριβώς αυτοί που θα ψηφίσουν και θα ακολουθήσουν τον Αντώνη τον Σαμαρά είναι εκείνοι οι οποίοι επιμένουν στο ότι υπάρχει ακόμα ένα επίκαιρο περιεχόμενο στην καταστατική διακήρυξη ιδεολογική και πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπως την έχει διαπλάσει ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Καραμαλής.
13: Πάνω στην κουβέντα μας τώρα.
0: Όταν περνάει τον τόπο στο όνομα της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η άποψη του Αντώνη του Σαμαρά και θεωρώ ότι όσοι τον ακολουθήσουν σε αυτό προσβλέπουν. Δηλαδή, αντί να καθίσουν στον καναπέ, στο σπίτι τους, και αυτό το είδαμε στις τελευταίες εκλογές, θα ενεργοποιηθούν πολιτικά επιμένοντας να απαιτούν την τήρηση των καταστατικών αρχών ενός κόμματος που είναι το μεγαλύτερο, το πιο φιλελεύθερο, το πιο δημοκρατικό κόμμα της μεταπολίτευσης και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
13: Λοιπόν, ο Διονύσης, καλημέρα Διονύση, κάνει μια δήλωση και μια ερώτηση ταυτόχρονα. Εάν πάει και ο κ. Κώστας Καραμαλής στην Καλαμάτα, θα σημαίνει κάτι αυτό? Υπάρχει τέτοια πιθανότητα, κύριε Τζαβάρα? Συζητείτε κάτι τέτοιο?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά γιατί να μην πάει? Τι είναι αυτό? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πού είναι το νόημα σε αυτή την ερώτηση.
13: Το νόημα σε αυτή την ερώτηση είναι πολύ σημαντικό και πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει πιθανότητα ο κ. Σαμαρά να συζητάει εκτός από τους υπόλοιπους συνεργάτες που εσείς λέτε ότι εκτιμάτε ότι θα κάνει το κόμμα. Να συζητάει και με τον κ. Καραμαλή, τον κ. Κώστα Καραμαλή.
0: Μα είναι γνωστό ότι συζητάει με τον κύριο Κώστα Καραμαλή και είναι γνωστό.
13: Όχι
0: ότι...
13: φιλικά, και εγώ φιλικά πίνω καφέ με όλους. Αλλά...
0: πολιτικά, γιατί σε όλες τις εμφανίσεις που έχει κάνει ο ένας υπάρχει μαζί και ο άλλος.
13: Μπορεί να έτυχε λόγω του απαγάπη στα βιβλία.
0: Έχουν ταυτόσιμες απόψεις για τα εθνικά θέματα, για τα θέματα της φθοράς των δημοκρατικών, δικαιοκρατικών και αντιπροσωπευτικών θεσμών. Έχουν κοινή στάση απέναντι στα φαινόμενα της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας. Όλα αυτά έχουν από την πλευρά τους μια κοινή αντιμετώπιση, η οποία όμως, όπως είπα και προηγουμένως, εκπορεύεται από την αντίληψη που έχουν και διατηρούν ότι με βάση το ιδεολογικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας αυτά δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν.
13: Μάλιστα. Μια και σας έχουμε μαζί μας, κύριε, και επειδή γνωστός και ως δικηγόρος εκτός από πολιτικός, έχουμε πάρα πολλά θέματα με την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά έχουμε και γιατί δεν πήγαν οι εισαγγελείς εκεί του Αερίου Πάγου στη Βουλή.
0: Προφανώς το είπανε γιατί δεν πήγαν.
13: Ναι, για γιατί... εξηγήστε μας ακριβώς γιατί τους κάλεσαν και γιατί δεν πήγαν και ποιοι δεν πήγαν. Όχι, το ονομαστικά. Πείτε μας λίγο το story για να καταλάβουμε εμείς που δεν
0: το
13: ξέρουμε.
0: Το story είναι το εξής. Το Σύνταγμα προβλέπει και κατοχυρώνει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθε λειτουργία του κράτους αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη εξουσία, σε ένα συγκεκριμένο λοιπόν σύνολο κρατικών.
13: Θα μου κάνετε μια μικρή για να πω στον κόσμο που μας ακούει. Ο Θανάσης λέει καλημέρα, Ορφέως εκεί Αγία Άνης κακός χαμός, και ο Θανάσης καλημέρα, Αττική οδός παιδιά όλα κόκκινα, όλοι σταματημένοι. Το ίδιο και στο Κηφισιό που μου λέει η Εμμανουέλα για την κίνηση στους δρόμους, όπως μας λέει ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι φίλοι μας που είναι εκεί. Συνεχίστε κύριε Τζαβάρα.
0: Παραβίαση λοιπόν της αρχής της διάκρισης των εξουσιών αποτελεί η από το Σύνταγμα προβλεπόμενη εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να διορίζει την ηγεσία στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Αυτό είναι μία διασταύρωση των εξουσιών που κατά τη γνώμη μου είναι ανεπίτρεπτη και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ανεξέλεγκτα και χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς καμία αιτιολογία, το Υπουργικό Συμβούλιο να ανεβάζει το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου ή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όποιο θέλει ο Πρωθυπουργός. Αυτό αποτελεί μια μελιά του ελληνικού πολίτευμα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εξεκίνησε και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μείνετε λίγο ακίνητος γιατί δεν σας ακούμε καλά, χάνετε κάπως το σήμα, κύριε.
0: Τώρα με ακούτε?
15: Ναι, ναι, καλύτερα. Για συνεχίστε.
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε η
13: Πάλι σας χάσαμε, όχι, κύριε Τζαβάρα, δεν σας ακούμε.
15: Να σας ξανακαλέσουμε, κύριε Τζαβάρα.
0: Ναι.
15: Θα σας τα ξανακαλέσουμε τον κύριο Τζαβάρα σε ένα λεπτάκι. Την καλημέρα μας στον Νίκο, την καλημέρα μας στον Διονύση Νιόνιος, όπως υπογράφει. Καλημέρα Νιόνιο. Την καλημέρα μας και στον Ηλία, το φίλο μας τον Ηλία. Η γνώμη μου είναι πως η Νέα Δημοκρατία κάνει διαχείριση εξουσίας ρίχνοντας ευρωπαϊκά χρήματα στην οικονομία, διατηρώντας έτσι σοβαρά ποσοστά. Το κρίμα είναι πως κάτι ρηξικέλευτο στην παιδεία και σε θεσμούς δεν έκανε, παρόλο που είχε 42%. Είμαστε καταδικασμένοι στη μετριότητα για τα επόμενα χρόνια με τους πολιτικούς αυτούς, Ηλίας.
13: Λοιπόν, κύριε Μπορναρά, έχετε, ναι, μια υποχρέωση.
15: Να πω για τη Σύφνο.
13: Και εγώ για το Ήβρα Βράδα.
15: Ναι. Λοιπόν, έχουμε το δωράκι για την Σύφνο, για το οποίο σήμερα δεν έχουν μιλήσει καθόλου και οι ακροατές στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Στα γρήγορα, για να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Τζαβάρα. Υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Έχουμε και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, μαζί και ένα δωράκι από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 Ήλιον. Στέλνετε στο Viber σταθμού 6939-943-943 το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος και αμέσως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει μεθαύριο την 5η στις 25 Ιουνίου.
13: Και όποιος δεν πάει στη Σύφνο, μία ολοήμερη εδώ μέχρι τη Βραβρώνα, θα πάει στον αρχαιολογικό χώρο, στις ελεύθερες παραλίες που έχει όλη η περιοχή, θα κάνει τον Πανάγιο του, και μετά τέσσερα άτομα, μια οικογένεια, τέσσερις φίλοι όπως θέλετε, θα πάει στο Κοράλι εκεί στη Βραβρώνα, το μοναδικό από τα τελευταία μαγαζιά που έχουν λάβει στη σαλάτα. Και θα έχετε ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στο ίδιο Viber θα γίνει η κλήρωση. Καλημέρα στο Διαμαντή, ένας μεγάλος πανικός τώρα στα πρακτορία. Σήμερα είναι μια κίνηση και λόγω των δρόμων που κλείνουν Αθήνα, Καλλιθέα, ναι, κτλ. Γίναμε ακόμα.
15: Έχει αγώνα δρόμου στο κέντρο της Αθήνας σήμερα.
13: Αγώνα δρόμου έκανε ο κύριος Κυρανάκης και τόλισε το θέμα.
15: Αλήθεια είναι αυτό.
13: Και το 15 Αύγουστο σας το λέω από τώρα. Ο κύριος Κυρανάκης το έχει φτιάξει. Σηκωθείτε να το χειροκροτήσετε. Όχι, αυτό θα σηκωθεί να το χειροκροτήσουν. Δεν θα έχει κίνηση.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζαβάρα πάλι για να μην περιμένει. Έχουμε συνδεθεί ξανά.
13: Είμαστε στη γραμμή, κύριε Τζαβάρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πιστεύω ότι πρέπει να ακούω τώρα.
13: Λίγο καλύτερα, συνεχίστε, για να δούμε.
0: Λίγο καλύτερα. Κρίμα.
13: Λοιπόν, εκεί και εκεί στον πύργο θα σε επισκεφτεί κλιμάκιο, έτσι, της Νέα Δημοκρατίας.
0: Ναι, μάλλον, παντού, παντού.
13: Ναι.
0: Είναι hot spot η Παπονισσόν.
13: Ναι.
15: Αλήθεια.
13: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε το προηγούμενο.
0: Πάμε λοιπόν να πούμε τα εξής. Ότι αυτός ο τρόπος λοιπόν της επιλογής από την εκτελεστική εξουσία των οργάνων της δικαστικής εξουσίας παραβιάζει το Σύνταγμα. Το χειρότερο όμως είναι ότι η εκτελεστική εξουσία και κυρίως ο Πρωθυπουργός, που είναι ο πυρήνας αυτής της εξουσίας και ο κυρίαρχος, κάνει κατάχρηση του δικαιώματος για την επιλογή, με αποτέλεσμα να ανέρχονται στα ύπατα αξιώματα της δικαιοσύνης πρόσωπα χωρίς να συγκεντρώνουν συγκεκριμένα αξιοκρατικά κριτήρια, δηλαδή όσοι αρέσουν στους κρατούντες. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση πλέον εξεδηλώθη από την πλευρά των ανωτάτων δικαστών μία εξέγερση, μία ανταξία, όπως γράφτηκε στον τύπο. Και μάλιστα ένας εξ αυτών, πολύ σοβαρός αρεοπαγήτης, είπε ότι εγώ δεν συγκεντρώνω τα προσόντα που έχετε εφέτος θέσει για την επιλογή του προσώπου που θα ανέλθει στο αξίωμα του Προέδρου του Αριοπάγου, και γι' αυτό δεν προσέρχομαι στο κολέγιο των Προέδρων της Βουλής, γιατί είναι μάταιη αυτή η διαδικασία. Ουσιαστικά δηλαδή τους είπε ότι κύριοι, εσείς ήδη έχετε επιλέξει τα πρόσωπα και όλη αυτή η διαδικασία του να ερχόμαστε πασαρέλα, δίκην πασαρέλας μάλλον, στη Βουλή ή να γίνονται διάφορες ψηφοφορίες αποτελούν ένα προπέτασμα καπνού για να φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία είναι πολύ σοβαρότερη από αυτή που στην πραγματικότητα είναι. Αυτή λοιπόν η κατάσταση όμως, έτσι όπως εκδηλώνεται στην επικαιρότητα, τραυματίζει ακόμα πιο πολύ τη δικαιοσύνη, η οποία στο σημείο που έχουμε φτάσει αποτελεί το μεγαλύτερο ασθενή του κράτους. Και κάτι πρέπει να γίνει και από τα πολιτικά κόμματα και από την αντιπολίτευση αλλά και από την ίδια την κυβέρνηση να αναστηλωθεί το κύρος των δικαιοκρατικών θεσμών. Όταν το 76 με 80% των πολιτών πλέον δεν έχουν εμπιστοσύνη στους δικαστικούς θεσμούς, κάποιο μεγάλο καμπανάκι, για να μην πω κάποια μεγάλη καμπάνα κινδύνου ηχεί σε αυτόν τον τόπο και κάποιοι ριάλα τριβάζουν.
13: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Ζαβάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
15: Καλημέρα, κύριε Ζαβάρα.
0: Καλή σας μέρα.
13: Να πω πρώτα ότι καλημέρα Δημήτρη, Πειραιός από την Ιερά Οδό προς Ομόνια, ούτε εκεί προχωράει.
15: Εντάξει, έχει κίνηση παντού, παιδιά.
13: Ναι, βέβαια, ο Ηλίας, η διαχείριση της εξουσίας αφήνει ιδεολογικό κενό και πάει να το χτυπήσει ο Σαμαράς.
15: Το διαβάσαμε αυτό, το διάβασα εγώ.
13: Το πάνω διάβασα, διάβασα αυτό.
15: Έχει κι άλλο.
13: Ναι, το δεύτερο.
15: Α, το δεύτερο το διάβασα. Είναι με συγχωρείς.
13: Είναι και αυτός παλιά καραβάλα και ξέρει το παιχνίδι.
15: Αυτό που δεν ρωτήσαμε τον κύριο Τζαβάρα.
13: Θα το ξαναέχουμε.
15: Ναι, θα το ξαναέχουμε. Είναι ότι μας είπε ο κύριος Τζαβάρας ότι κατά τη γνώμη του θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Ποιος ναι. θα είναι ο στόχος εκλογικά, όχι ιδεολογικά. Γιατί μας είπε το ιδεολογικό κομμάτι. Ιδεολογικό καταλάβαμε.
13: Δεν θα σου πει.
15: Το εκλογικό ο στόχος, ποιος μπορεί να είναι.
13: Δεν θα σου πει.
15: Ναι, δεν θα μου πει. Λέω εντάξει.
13: Δεν θα σου απαντήσει. Δεν θα σου
15: καθόλου.
13: Όχι. Κάτσε τώρα να το ετοιμάσει, να δούμε και τα πρόσωπα, να δούμε και το πρόγραμμα. Τώρα που λέμε πρόγραμμα.
15: Η Ελλάδα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
13: Το Ελλάδα πότε, ναι.
15: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
13: Και αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, δηλαδή θα έχουμε 15 μέρες να μας αρέσει ή να μας αρέσει. Να δούμε αν είναι κοστολογημένο ή δεν είναι.
15: Και πότε θα στα μπάνια του λαού. Τώρα είναι τα μπάνια του λαού.
13: Τώρα είναι τα μπάνια του λαού.
15: Δεν βλέπουμε προγράμματα.
13: Και τώρα που μιλάμε για το Ελλάδα, παιδιά, πραγματικά αυτό είναι φοβερό με το ΣΥΡΙΖΑ. Να παρακαλάς από τον εξώστη να κατέβεις πλατεία. Και να μην σε κατεβάζουν, ενώ έχεις και αφημί με λεφτά, δηλαδή μπορεί να πληρώσει το εισιτήριο. Και μέχρι τελευταία στιγμή δεν θα είσαι καλός εάν παραμένεις στο ΣΥΡΙΖΑ και έχεις έδρα, και ξαφνικά θα γίνεις ο καλύτερος πολιτικός που θα συνεργαστεί μαζί μας αν παραδώσεις την έδρα. Αλλά αν την παραδώσεις τώρα, αν την παραδώσεις όπως φερειπίν κάποιος άλλος μετά από 2-2,5 χρόνια πραξίας για να παίρνεις το μισθό και ξαφνικά αποφασίζεις ότι θέλω να την παραδώσω τώρα, γίνεσαι πάλι καλός. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η γενική λογική που υπάρχει κάτι μεταξύ Ελλάς, το Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ και των βουλευτών που από εδώ, από εκεί και κάτι από ΠΑΣΟΚ και κάτι. Πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Καλημέρα Θανάση που μας λέει για τη Σύφνο. Όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή πάνω το όλο σύστημα.
15: Τις επόμενες ημέρες
13: εγώ
15: θα
13: το
15: υπάρξουν...
13: μόνο που έχω αναγνωρίσει, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω αλλά είμαι διακοψίας, ναι. Εγώ το μόνο που έχω αναγνωρίσει και σήμερα λόγω της ημέρας Αντωνάκη μου, όχι Αντωνάκη Σαμαρά, Αντωνάκη από την ταινία, έτσι, ναι. Είναι ότι όποιος και να κυβερνήσει, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας, θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ. Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε ναι. είναι ο Ανδρουλάκης, είτε είναι όποιος είναι.
15: Το ΠΑΣΟΚ, είναι το ΠΑΣΟΚ σαν.
13: Το ΠΑΣΟΚ.
15: Ναι, ότι κάποτε ήταν ΠΑΣΟΚ, όχι το σημερινό ΠΑΣΟΚ.
13: Είναι παντού το ΠΑΣΟΚ.
15: Για να μην νομίζουν στη Χαρλαία του Τρικούπη, δηλαδή ότι.
13: Ότι θα φαντάρουμε.
15: Όχι, ότι έχουν και υψηλά ποσοστά. Τις επόμενες μέρες πάντως.
13: 12 ακόμα τόσο τώρα.
15: Ναι, ναι,
13: 14 ακόμα.
15: Θα την πούμε, έχει μια δημοσκόπηση τώρα της interview. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως μαθαίνουμε.
13: Γι' αυτό το είπα.
15: Τεσσάρων προσώπων.
13: Θα γίνουν καλύτερα.
15: Και μάλιστα οι δύο, όπως μου μεταφέρθηκε, θα παραδώσουν και την έδρα τους.
13: Ναι, θα γίνουν καλοί.
15: Εντάξει, θα γίνουν καλοί.
13: Από ήταν κακοί πριν. Ήταν με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν του κυρίου Τσίπρα. Αυτό που έκανε, που είπε, εμείς πρώτη φορά αριστερά με τον Καμένο. Ήμασταν εκεί, σε αυτό το κόμμα. Αυτό το κόμμα που αποφασίζει ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καλό κόμμα, είναι κακό κόμμα. Άμα παράμε κίνουμε εκεί, είμαστε κακοί. Άμα φύγουμε από εκεί και πάμε στο άλλο κόμμα, είμαστε καλοί. Αλλά τώρα μην παίρνουμε για μια ιδιαίτερη διαχείριση. Από τον εξώστη στην πλατεία στο πίσω μέρος.
15: Λοιπόν, πάμε με δημοσκόπηση interview. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε?
13: Νέα Δημοκρατία πρώτη.
15: Εντάξει.
13: Ναι. Το Ελλάς δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ τρίτο.
15: Ναι,
13: τα Χριστιανού τέταρτη.
15: Όχι, τα Χριστιανού είναι τέταρτη. Είναι πολύ χαμηλά Χριστιανού.
13: Έπεσε.
15: 5,4. Ναι.
13: 5 έπεσε το 5. Ναι, ναι. Ποιος είναι τέταρτο?
15: Ο Βελόπουλος.
13: Ο Βελόπουλος. Ναι. Άλλος που αγχώνεται.
15: Η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος γιατί μετράει αυτό, γιατί έλεγαν στην Αμαλίας ότι θα φανεί η δυναμική μας, αν έχουμε δηλαδή δυναμική, αν πέσει δημοσκοπικά η διαφορά με την Δημοκρατία σε μονοψήφιο. Δεν φαίνεται. Αυτό είναι στο 13,6, 28,1 είναι σήμερα τη δημοσκόπηση το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, 14,5 το ΕΛΑΣ, 13,6 είναι η διαφορά μεταξύ τους και λίγο πιο πίσω στο 12,3 το ΠΑΣΟΚ που κρατάει τις δυνάμεις, ούτε αυτό καταραίει με την έννοια του ότι λέγανε ότι όταν έρθει ο Τσίπρας θα πάει σε μονοψήφιο.
13: Ποιο μονοψήφιο, κρατάει, το ΠΑΣΟΚ είναι στην Νέα Δημοκρατία, δυνάμεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι στον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ είναι στο ΠΑΣΟΚ, το ξαναλέμε, το ΠΑΣΟΚ είναι παντού.
15: Ρε παιδάκι μου, έχει και εσύ κάτι θέμα. Το Πασόκ όμως κατεβαίνει ως Πασόκ στις εκλογές. Τι πάει να πει, δηλαδή 12,3 έχει.
13: Ποιο Πασόκ?
15: Το Πασόκ, αυτή τη στιγμή το Ανδρουλάκι. Το Ανδρουλάκι.
13: Α, αυτό.
15: Οι υπόλοιποι που μπορεί να ήταν Πασόκ παλιά κατεβαίνουν ως Ελλάς και ως Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Τι πάει να πει το Πασόκ τώρα είναι παντού.
13: Ως Νέα Δημοκρατία και ως Ελλάς.
15: Ναι.
13: Είναι
15: κατεβαίνουν μάλλον μπραντ κατεβαίνουν.
13: Μάλλον μπραντ.
15: Ναι, δηλαδή αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία λες, αν μπράβο κέρδισε το Πασόκ.
13: Ναι. Μα η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει στην Πελοπόννησο με πολύ Πασόκ και ολίγοι από λαός.
15: Ναι, αλλά ως Νέα Δημοκρατία.
13: Ναι, αλλά με πολύ Πασόκ και ολίγοι από λαός. Αυτό. Νέα Δημοκρατία ποιο κατεβάζει, μόνο τον Κυρανάκη κατεβάζει κανέναν.
15: Γι' αυτό σηκωνόμαστε και τον χορτάμε, γιατί είναι ο μόνος που έχει μείνει.
13: Και την Κεραμέο.
15: Και την κυρία Κεραμέο. Γι' αυτό πάνε μαζί στη Μεσσηνία αυτή. Είναι οι δύο δημοκράτες.
13: Δηλαδή τώρα για σκέψη να είναι Πασόκ απέναντι στο Σαμαρά.
15: Καλημέρα Θανάση, καλημέρα Δημήτρη.
13: Όπως καταλαβαίνετε, προσπαθούμε να συνδεθούμε με όλο αυτό που γίνεται, γιατί μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για το πόσο κάνει, για το πόσο κάνει που είναι 350 χιλιάρια και πόσο κάνει, μας κοροϊδεύει ο Πρωθυπουργός, ότι τώρα με το πόσο κάνει μας έλυσε τα προβλήματα. Δηλαδή, σε λίγο θα μας πει και πόσο κοστίζουν τα βίντεο που ανεβάζει, για να μας λέει ότι εκτός από τις 350 χιλιάδες για το πόσο κάνει, θα μας πει πόσο κάνουν και τα βίντεο που ανεβάζει. Μήπως κοστολογούνται και αυτά από πάνω.
15: Το πόσο κάνει πάει καλά.
13: Ποιο πάει καλά, μας κοροϊδεύει τώρα ο Πρωθυπουργός, μας κοροϊδεύει ο Υπουργός που
15: δεν πάει καλά το πόσο κάνει. Δηλαδή δεν αποκλιμακώνονται οι τιμές με αυτή την εφαρμογή. Μέσω της συγκρίσεως και του ανταγωνισμού δεν πέφτουν οι τιμές.
13: Απλά ο Υπουργός έχει τώρα κάτι άλλο δουλίτσες που ασχολείται με. Μπορεί να ασχοληθεί και ο κ. Γεωργιάδης μαζί του. Έχει κάτι άλλο δουλίτσες. Δεν προλαβαίνει τώρα να δει το πόσο κάνει.
15: Ναι. Και είχαμε και μια κόντρα χθες μεταξύ του κυρίου Κερίδη και του κυρίου Δούκα.
13: Ναι.
15: Το οποίο έχει γίνει έτσι λίγο.
13: Να το παίξουμε αύριο.
15: Να το παίξουμε αύριο, ναι.
13: Γιατί σήμερα δεν προκάμα.
15: Δεν προλαβαίνουμε.
13: Δεν προκάμα. Ναι,
15: δεν προλαβαίνουμε.
13: Και Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος μπίμπι που πάνε καλά τα πράγματα. Καπαλά τα πράγματα. Λέει, θα πέσει και η βενζίνη, θα πέσει και το πετρελαίο. Θα πέσει.
15: Καλά, είναι καλά πράγματα. Είναι σε φάση διαπραγματεύσεων.
13: Καλά πράγματα, καλά πράγματα.
15: Ναι.
13: Τα στενά που είναι πολύ στενά θα φαρδίνουν λίγο για να περνάει κανένα καράβι.
15: Λένε, από το Ιράν πάντως λένε ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν υπό τον έλεγχο του Ιράν.
13: Ναι, αλλά ανοιχτά.
15: Λένε. Ανοιχτά, ναι. Ναι.
13: Εντάξει.
15: Αλλά θα τα ελέγχουμε εμείς, λένε. Και έχεις και τον Νετανιάχου, ο οποίος τον Μπίμπι, τον φίλο του Ντόναλντ Τραμπ, να λέει ότι ο Ισραηλινός στρατός, το Ισραήλ το λέει αυτό, όχι για προσωπικά ο Νετανιάχου, ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο Νότιο Λίβανο
13: και θα
15: κατεδαφίσει τις υποδομές της Χεσμπολά. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω.
13: Ενώ εμείς,
15: που λέει και το τραγούδι. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, εμείς αναγκαστικά θα φύγουμε.
13: Ευάγγελος Μίκος.
15: Ευάγγελος Μίκος έρχεται, οπότε μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στο 943.
13: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα και ο κύριος Πάνος Πουλουνάρας.
15: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
13: Να είστε καλά, υπομονή στους δρόμους. Παιδιά, υπομονή. Όχι καυγάδες, όχι τσαμπουκάδες, όχι αυτό. Όχι, υπομονή. Θα φτάσουμε. Αν όχι φέτος, ένα από αυτά τα 10 χρόνια.
15: Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9 με 10 το πρωί.
13: Ευχαριστούμε. Γεια σας κύριε Πάνο.
15: Γεια χαρά.

0: 19.43 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζέιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-4.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, το βράδυ, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιό.
7: Σήμερα. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα 54 περιφέρειες της χώρας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά τρία αδικήματα για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του. Κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία μέρα με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το Mail Gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη για τον κύριο Αβραμόπουλο για τα Qatar Gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκι ο δικαστήριο με γαλάζιο λογότυπο, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Νόστος Ραν 2026. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στις 8.30 το βράδυ ως το πέρας της εκδήλωσης, ενώ θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε λεωφόρους και οδούς των Δήμων Αθηναίων και Καλλιθέας. Λεπτομέρειες για αυτό θα βρείτε μπαίνοντας στο site του σταθμού μας, το athena984.gr. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Στο επίκεντρο σήμερα τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Στην τελευταία συνεδρίαση, η εισαγγελέα έδρας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται μετά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε το βράδυ ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του, καθώς συνεχίζει την απεργία πείνας που πραγματοποιεί στο πλαίσιο του αγώνα για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς. Συλλογικότητες και αλληλέγγυοι καλούν σε συγκέντρωση στις 7 στο Σύνταγμα. Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στα προσφυγικά απίφθινο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προειδοποιώντας ότι η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο. Με ανάρτησή του, υπενθύμισε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη από τις 20 Απριλίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήσει από την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να αναλάβουν πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των προσφυγικών, ώστε να αναζητηθούν συνενετικές λύσεις για την αποκατάσταση των κτηρίων, την ανάπλαση της περιοχής και τη διασφάλιση στέγης για όσους διαμένουν σήμερα εκεί. Απίφθινε δημόσια έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού που αφορά στα προσφυγικά. Στην αθλητική ενημέρωση, αποχωρεί από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο, θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου που είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μας ενημερώσει μετά από ρεπορτάζ που έχει κάνει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
8: Καλημέρα, Βάνα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το Εγάλεο και φτάνουν στο Ζεφύρι, ενώ στην κάθοδο παρατηρούνται από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι. Δύσκολη εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, ειδικά στο τμήμα από το Χαϊδάριο στο Σκαραμαγκά. Παράλληλα, έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στον Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος, στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις από 10 έως 15 λεπτά προς αεροδρόμιο και από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Βάνα.
7: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό που προβλέπεται να είναι έθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. More.com, artinfo.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
6: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχου.
9: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

στην οικονομία υπάρχουν τα μεγέθη, τα μετρήσιμα, το ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος, οι δείκτες για τις ανισότητες, ο μέσος όρος αύξησης μισθών και πολλά ακόμη. Όμως εδώ και χρόνια υπάρχουν και άλλα μεγέθη που δεν μετριούνται με χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ, ούτε σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κι όμως είναι πολύ σημαντικά. Ο λόγος φυσικά για την περίφημη αξιοπρέπεια.

Η εξέταση της αξιοπρέπειας ως θεμελιώδους μεγέθους για την επιτυχία ή την αποτυχία μιας κοινωνίας ή μιας οικονομικής πολιτικής δεν είναι καινούργια ιδέα. Το μακρινό 2005 στην Ιαπωνία εκδόθηκε το βιβλίο με τίτλο «Η αξιοπρέπεια του έθνους», με το οποίο ο μαθηματικός Μασαχίκο Φουτζιγουάρα καταδίκαζε την κουλτούρα κατά την οποία δεν θεωρείται μεμπτό το ασταμάτητο κυνήγι του χρήματος.

Το βιβλίο έγινε best seller. Η αξιοπρέπεια ψηφίστηκε μερικούς μήνες μετά ως η λέξη της χρονιάς στην Ιαπωνία και κάπως έτσι φτάσαμε στις κερκίδες του φετινού Μουντιάλ. Να βλέπουμε τους Ιάπωνες να παραδίδουν μαθήματα σεβασμού αλλά και αξιοπρέπειας, καθαρίζοντάς τες φεύγοντας.

στις μέρες μας η αξιοπρέπεια ως κριτήριο οικονομικής πολιτικής και ποιότητας διακυβέρνησης επανέρχεται. Ο νομπελίστας Πολ Κρούγκμαν στο τελευταίο του άρθρο υπό τον εύγλωτο τίτλο «Γνωρίστε τα νέα αφεντικά, είναι χειρότερα από τα παλιά», εντοπίζει ως βαθιά προβληματικό ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει σχεδόν αδιάφορα το γεγονός ότι οι σημερινοί ολιγάρχες διαθέτουν τόσο μεγάλη πολιτική ισχύ.

Η ηθική αγανάκτηση που κάποτε συνόδευε τέτοιου είδους φαινόμενα έχει ατονίσει, διαγιγνώσει και ο διαπρεπής νομπελίστας οικονομολόγος. Μάλιστα, για να φανεί η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, ο Κρούγκμαν μας υπενθυμίζει ότι η ληστρική... είχαν και κάποια υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία. Χρηματοδότησαν πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα. Και ακόμη και αν αυτή η φιλανθρωπία ήταν μια προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας τους, προφανώς δεν πετάμε στα σύννεφα, αισθάνονταν ότι έπρεπε να δικαιολογήσουν τον πλούτο τους απέναντι στην κοινωνία. Κάτι που δεν ισχύει για τους σημερινούς, όπως λέει ο Κρούγκμαν. Τα έγραψε προχθές και ο Λίο Λιούις στους Financial Times. Όταν οι εργαζόμενοι αδυνατούν να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι βαθιά ηθικό και κοινωνικό. Η εμφάνιση του πρώτου τρισεκατομμυριούχου στον κόσμο δεν αποτελεί απλώς οικονομικό γεγονός. Είναι ένδειξη ενός συστήματος που έχει πάψει να θεωρεί προβληματική την ακραία συγκέντρωση πλούτου και ισχύως, γράφει ο Λιούις, εξηγώντας ότι μια υγιής κοινωνία δεν είναι απλώς εκείνη που δημιουργεί πλούτο, είναι εκείνη που επιτρέπει στους ανθρώπους να εργάζονται χωρίς ταπείνωση, να έχουν πραγματικές δεύτερες ευκαιρίες όταν αποτυγχάνουν και να μπορούν να φροντίζουν τις οικογένειές τους χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα της ζωής τους. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Μήπως ως πολίτες έχουμε υποτιμήσει την αξιοπρέπεια ως κριτήριο και για τα καθ' εμάς? Είναι απορίας άξιον, ας πούμε, πώς η αξιοπρέπεια μπορεί να κρύβεται στην επιδοματική πολιτική που εφαρμόζει η ίδια κυβέρνηση που την κατήγγελε. Ή πώς η αξιοπρέπεια κρύβεται στις διάφορες πλατφόρμες που συνεχώς φτιάχνει, με απευθείας αναθέσεις βέβαια, αυτό είναι άλλη μεγάλη κουβέντα, για να βάζουμε βενζίνη, για να βλέπουμε πόσο κάνει το μακαρόνι στα σούπερ κλπ. Και είναι επίσης απορίας άξιων, για να τα λέμε όλα, αν κρύβεται αξιοπρέπεια στις εξαγγελίες για την τιμή των εισιτηρίων και όχι για την άθλια κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Μήπως λοιπόν αντί να εξετάσουμε πόσο κάνει το εισιτήριο ή πόσα γλιτώνουμε αν ένας φορολογικός συντελεστής γίνει 20 από 22, να βλέπαμε το θέμα της αξιοπρέπειας συνολικά. Γιατί τότε θα άλλαζαν πολλά. Μόνο βέβαια που για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε εμείς τα πράγματα και μετά να εκπαιδεύσουμε με τη στάση μας και τους πολιτικούς μας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 22 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Λίλια Ξύλου και τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

τρόπους όσοι και όσες είστε ακόμη του τηλεφώνου. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, πολλά και σήμερα κυρίες και κύριοι τα θέματα. Η είδηση της μέρας φαίνεται ότι θα είναι η πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να καταθέσει νομοθετική διάταξη που θα αφορά στους χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι θα έχουμε και αναδρομική ισχύ των αποφάσεων του Αρείου Πάγου για τους συνεπείς και φαίνεται ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα αποσαφηνίζει ότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κυρίας κατοικίας θα υπολογίζεται ο τόκος επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών, όχι επί του συνόλου του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι σε λίγη ώρα έχουμε κανονίσει να συνομιλήσουμε και γι' αυτό αλλά και για πολλά άλλα θέματα και για τις πολιτικές εξελίξεις κλπ. Με την ίδια την κυρία Λούκα Κατσέλη. Οπότε θα έχει την ευκαιρία σε μερικά λεπτά από τώρα και η ίδια να σχολιάσει ή τέλος πάντων να κάνει μια πρώτη αποτίμηση με βάση όσα ξέρουμε ως τώρα πώς της φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να θεμελιώσει. Μακάρι να μην έχουμε ψηλά γράμματα και λεπτομέρειες σε αυτές τις περιπτώσεις. Προσπαθεί να θεμελιώσει, προσπαθεί να ενισχύσει, προσπαθεί να εμπεδώσει την απόφαση του Αρείου Πάγου το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μακάρι να είναι έτσι και προφανώς έχει τη δική της σημασία η αποτίμηση και η εκτίμηση που θα κάνει η ίδια η Λούκα Κατσέλη για αυτές τις πληροφορίες που εδώ και λίγα λεπτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά για το με το τι ακριβώς θα γίνει, κάτι το οποίο προφανώς και αφορά πάρα πολλούς. Μιλάμε για χιλιάδες οφειλέτες που περίμεναν την ανάσα τους. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία μαδούσε τη Μαργαρίτα όλον αυτό το καιρό για το κατά πόσον πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια νομοθετική ρύθμιση ή θα άφηναν τους servicers και τις τράπεζες να ερμηνεύει ο καθένας και καθεμία κατά το δοκούν αυτήν την δικαστική απόφαση. Φαίνεται λοιπόν ότι ίσως επειδή είναι κοντά οι εκλογές, ίσως επειδή έχουν πλέον καταπέσει τα προσχήματα, όλα αυτά μαζί, δεν ξέρω. Πάντως για θέμα ευαισθησίας δεν νομίζω ότι πρόκειται. Έτσι μιλάμε για την κυβέρνηση επί της οποίας ήρθε κάθε έννοια προστασίας της πρώτης κατοικίας και υποτίθεται ότι σχηματίστηκε αυτός ο φορέας διαχείρισης ακινήτων που έτσι σε απλά ελληνικά καφενιακά μετατρέπει τους οφειλέτες ιδιοκτήτες από ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Όλα αυτά προφανώς δεν παραπέμπουν σε υπερβάλλουσα ευαισθησία και αλληλεγγύη προς τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες. Όπως και να έχει, επειδή μιλάμε για πολύ κόσμο και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικαιωθεί από μια ιστορική νομοθετική ρύθμιση, μάλλον τελικώς κρίθηκε ότι το πολιτικό κόστος θα ήταν πολύ μεγάλο. Θυμίζω εξάλλου ότι το θέμα της ιδιοκατοίκησης, το θέμα της πρώτης κατοικίας είναι ένα θέμα το οποίο αν αγγίζει μία φορά τον μέσο όρο των πολιτών και των ψηφοφόρων, που είναι αυτό που μετράει το Μαξίμου, τους λεγόμενους έτσι νοικοκυρέους και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, τους αγγίζει ενδεχομένως κάπως παραπάνω, με ό,τι σημαίνει αυτό. Ίσως κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτή την απόφαση.

0: Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο κατά το οποίο φαίνεται ότι σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την κυβέρνηση, βέβαια, παράγονται περισσότερα σκάνδαλα ή σκανδαλώδεις υποθέσεις από αυτές τις οποίες μπορούμε να καταναλώσουμε, όσο και αν ο μυθριδατισμός μας κινδυνεύουμε να πούμε ότι μας έχει παραλύσει όλους και όλες, όσο και αν κάποια πράγματα φαίνεται ότι μας έχουν γίνει συνήθεια και τα παρακολουθούμε απαθείς να περνάνε από μπροστά μας, λες και είναι τρένα και εμείς είμαστε σε κάποια από βάθρα και βλέπουμε τα τρένα να περνούν. Σκεφτείτε μόνο ότι χθες, μέσα σε μόνο μία μέρα, είχαμε το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον πρώην Επίτροπο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό και ιστορικός τέλεχος της κεντροδεξιάς. Βέβαια, βλέπω τις διαρροές και από κορυφαίους υπουργούς ότι πρόκειται για γελοιότητες και ότι μιλάνε για μία περίοδο που ο Αβραμόπουλος δεν ήταν καν στην Επιτροπή, δεν ήταν καν στην Κομισιόν. Όλα αυτά θα τα βρει η Βελγική δικαιοσύνη. Όμως το ότι μέσα σε μία ημέρα είχαμε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και μία καταδίκη σε φυλάκιση με αναστολή για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τους υπόλοιπους γαλάζιους, προφανώς δεν ήταν μία καλή μέρα για την κυβέρνηση. Πολλό δε μάλλον, κυρίες και κύριοι, όταν αυτά έγιναν μόνο χτες, τρεις μέρες νωρίτερα, είχαμε δύο γενικούς γραμματείς Υπουργείων εν ενεργεία να παρετούνται από τις θέσεις τους εξαιτίας του σκανδάλου στις πολεοδομίες, στο οποίο εμπλέκονται πολλά γαλάζια στελέχη. Ο ένας εξ αυτών των γενικών γραμματέων, θυμίζω, ήταν ο αρμόδιος και χειριζόταν τα τελευταία 7 χρόνια όλα τα πολεοδομικά σχέδια της χώρας. Θυμίζω ότι στο κύκλωμα μετέχουν και έχουν συλληφθεί και έχουν προφυλακιστεί άνθρωποι, γαλάζια στελέχη, τα οποία είχαν κεντρικές θέσεις και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και σε θέσεις περιφερειών κλπ. Και σε πολεοδομίες. Θυμίζω ότι στην δικογραφία υπάρχει και ένας τρίτος πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, ο οποίος είχε παραιτηθεί νωρίτερα για να μπορέσει να πολιτευτεί. Θυμίζω επίσης ότι βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου έχουν μείνει στον αέρα της δημοσιότητας και αναπάντητες οι απειλές Ντίλιαν ότι θα πάρει μαζί του όποιον προσπαθήσει να τον εμπλέξει και να τον κλείσει στη φυλακή, με την κυβέρνηση να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Μάλιστα, είχαμε και μια ενδιαφέρουσα επίδειξη του τι σημαίνουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο κύριος Μαρινάκης χθες αισθάνθηκε την ανάγκη για την κυρία Σιμακοπούλου και τους
1: υπόλοιπους στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών δίνει ανάσα στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αφού ξεκαθαρίζει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει ληστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με φόντο τη Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνη, ο Μάρκο Ρούμπιο ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν για συναντήσεις με αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Στο Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες με θέμα τη μετανάστευση αναμένεται να συμμετάσχει αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν, αφού της χορηγήθηκε βίζα μιας μέρας σε μια προσπάθεια της Ευρώπης να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση και να ενισχυθούν οι απελάσεις. Ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Δημόσια έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού που αφορά στα προσφυγικά. Απίφθινε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προειδοποιώντας ότι η ζωή του απεργουπίνας Αριστοτέλη Χατζή βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 90.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9,84 στους 98 και 3 μεγάλοι κύκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Λίλη Αγξίλου και τη Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Καλημέρα στον Μιχάλη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια, να είστε καλά. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, στον κύριο Κολυβήρα. Καλημέρα και στον Προκόπη, λέει, πείτε και για τη χαμένη αξιοπρέπεια της δημοσιογραφίας μπροστά στην γενοκτονία. Τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική από τον Βόλο. Καλημέρα στον κύριο Θωμά, που λέει ότι όποιος απαντήσει στην ερώτηση πότε τα πολλά λεφτά είναι αρκετά, έχει κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση της προσωπικής του αξιοπρέπειας. Καλημέρα στην Φλόρα, η οποία διαρωτάται σε σχέση με την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αν υπάρχει πρόβλεψη για όσους είναι κοντά στην αποπληρωμή, τι θα γίνει με τα αναδρομικά που έχουν καταβάλει, αν το ποσό που μένει να εξοφλήσουν είναι μικρότερο από αυτά. Αυτά ακριβώς είναι οι λεπτομέρειες και τα ψηλά γράμματα που όταν κατατεθεί στη Βουλή αυτή η νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να δούμε, για να δούμε τελικά πόσο αγαθές είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών ή αν έχουν περιληφθεί και κάποια ψηλά γράμματα για να διευκολυνθούν οι τράπεζες και οι servicers. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Πολίτη. Ναι, μπορεί, είναι αυτό που λέτε, μπορεί έτσι να είναι. Όντως, το θέμα δεν είναι η σπορά, μπορεί το θέμα να είναι ποιος και πότε θα ξεκινήσει το όργωμα. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Λοιπόν, καλημέρα στο Θάνο, ο οποίος θέλει τις πηγές και τα άρθρα που αφορούν στην αξιοπρέπεια. Κοιτάξτε, υπάρχει, μπορείτε να βρείτε πολλές αναφορές στο βιβλίο του Ιάπωνα μαθηματικού του Μασαχίκο Φουτζιγουάρα που εκδόθηκε το 2005 με τίτλο «Η αξιοπρέπεια του έθνους». Το άρθρο το οποίο στο οποίο αναφέρθηκα, του Πολ Κρούγκμαν, έχει τίτλο «Γνωρίστε τα νέα αφεντικά, είναι χειρότερα από τα παλιά». Το έχει ανεβάσει ο ίδιος στη σελίδα του και στο Substack. Μπορείτε να το βρείτε με ένα γκουγκλάρισμα παντού. Και τα περί αξιοπρέπειας και ηθικής από τους Financial Times τα έχει γράψει ο Λίο Λιούις, ενδεχομένως και κάποιες ελληνικές ιστοσελίδες. Τώρα δεν είμαι πρόχειρος ποιες, που έχουν συνεργασία με τους Financial Times να έχουν ανεβάσει αποσπάσματα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα μία διαφημιστική παρένθεση. Θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν περάσουμε στην συζήτησή μας με την κυρία Λούκα Κατσέλη. Να σας πω λοιπόν ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ή να, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέσετε πανεύκολα όπου κι αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σας προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε και 2 μήνες δώρο. Επίσης, αν ήδη πληρώνετε για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, γιατί να μην κερδίζετε περισσότερα από αυτές, με το Magenta One Business από την COSMOTE Telecom συνδυάζετε το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σας και μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει περισσότερα από μείον 10 στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Μπορείτε να μπείτε στο cosmote.gr / Magenta One Business και να το ανακαλύψετε. Διαφημιστικό περιβάλλον τέλος. Κλείνει η παρένθεση.

0: Λοιπόν, πάμε στην συζήτηση που σας προαναγγείλαμε. Καλημερίζω την κυρία Λούκα Κατσέλη, πρώην υπουργό, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι κάνετε, κυρία Κατσέλη, καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Μελιγκόνη, και καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση την οποία διοργανώσατε χθες με το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής, το Innerpost. Η Ελλάδα που δεν περιμένει ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα. Σε ποια συμπεράσματα καταλήξατε και γιατί δεν περιμένει η Ελλάδα, γιατί δίνεται δηλαδή μια αίσθηση έτσι επίγοντος στη συγκυρία που βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν περιμένει γιατί πρέπει να αλλάξει πορεία, πρέπει να αλλάξει ρότα. Mm-hmm. Πρέπει να προφυλάξουμε τη χώρα μας από κλειδονισμούς που έρχονται και να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα τις παθογένειες του παρελθόντος και του παρόντος. Και η χθεσινή εκδήλωση ήταν η παρουσίαση ενός συλλογικού τόμου που πήρε 2 χρόνια να προετοιμαστεί από 35 έγκριτους αναλυτές, ανθρώπους της αγοράς, ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς, προσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων, που τον Οκτώβριο του 2025 με πρωτοβουλία 3 φορέων, διοργάνωσε μία διημερίδα με τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων για μία εναλλακτική αναπτυξιακή στρατηγική, έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι βιώσιμη, ανθεκτική και δίκαιη τα επόμενα χρόνια. Είναι, αν θέλετε, πρώτη φορά που κατατίθεται μία συνεκτική στρατηγική για το μέλλον της χώρας μας. Και από αυτή την άποψη ήταν μια πολύ αναγκαία συμβολή στον προγραμματικό διάλογο και στον δημόσιο διάλογο, διότι καταλήγει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μπορεί να γίνει. News.
0: Ποιες λοιπόν κατά τη γνώμη σας είναι αυτές οι παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν και να αλλάξουν το τοπίο?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα είναι 10 συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Πρώτον είναι η ανάγκη δημιουργίας μιας δομής, ενός ανεξάρτητου κέντρου ασφάλειας και εθνικής στρατηγικής, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση 4 τουλάχιστον εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ένα για την προαγωγή της ασφάλειας της εθνικής, κοινωνικής και ανθρώπινης. Δεύτερο, για την εξασφάλιση του παραγωγικού μετασχηματισμού, γιατί, κύριε Μελιγκόνη, αν δεν αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και δεν μετασχηματίσουμε την παραγωγική μας βάση, θα έχουμε συνέχεια χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Ένα τρίτο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την κοινωνική συνοχή, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και των τεχνολογικών κλειδονισμών που έρχονται, που διαιρεί την κοινωνία σε εντός και εκτός, σε ισχυρούς και αδύνατους, σε πολλούς οι οποίοι δεν βγάζουν τον μήνα και σε λίγους που έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς. Και ένα τέταρτο για τη θεσμική, αν θέλετε, αναδιάρθρωση τόσο σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας όσο και τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα η πρώτη παρέμβαση είναι, αν θέλετε, μια πρόταση για να μπορέσουμε να έχουμε τα στοιχειώδη που απαιτούνται και που έχουν άλλες χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, για να προβλέψουμε τους κλειδονισμούς που έρχονται και να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα έγκαιρα. Η δεύτερη είναι η θεσμική θωράκιση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών θεσμών. Είχαμε χθες τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ράμο, ο οποίος μίλησε ακριβώς γι' αυτό στη συνέχεια της παρέμβασης της κυρίας Πετροπούλου που υπάρχει στο βιβλίο. Το τρίτο που είναι σημαντικό, πώς μπορεί να γίνει ένας αγροτικός μετασχηματισμός και γίνεται μια συγκεκριμένη πρόταση για την δημιουργία μιας αποκεντρωμένης αναπτυξιακής διοίκησης, ενίσχυσης και τρόπων ενίσχυσης της αποκέντρωσης και της περιφέρειας και την ενίσχυση και την χρηματοδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα του δεύτερου βαθμού, έτσι ώστε να προάγει τον παραγωγικό μετασχηματισμό. Τέταρτη είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στο επίκεντρο του παραγωγικού μετασχηματισμού και των δημογραφικών εξελίξεων. Πέμπτο, η δημιουργία αλυσίδων αξίας, το οποίο ουσιαστικά εφοδιαστικών αλυσίδων που να καταλήγουν στη δημιουργία ανώνυμων εταιριών συλλογικής διαχείρισης για τον αγροτικό μετασχηματισμό, γιατί αυτή τη στιγμή η αγροτική μας παραγωγή είναι κατακαιρματισμένη. Mm-hmm. Ο κάθε αγρότης ή ο επιχειρηματίας στον αγροτικό τομέα δρά από μόνος του, δεν υπάρχουν συνέργειες και άρα υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει με την συνεργασία όλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ο αγροτικός μετασχηματισμός και να αναπτυχθεί η αυτάρκεια στον αγροτοδιατροφικό τομέα, γιατί γρήγορα ή αργά, εάν δεν το κάνουμε, θα υπάρξουν κρίσεις και αγροτοδιατροφική κρίση. Και χθες μίλησε γι' αυτό και η Κατερίνα Ιμπαντζελή, η πρώην υπουργός, και ο Γιώργος Ανομερίτης, στη συνέχεια των παρεμβάσεων, των τεσσάρων πολύ σημαντικών παρεμβάσεων που υπάρχουν στο συλλογικό τόμο. Την προαγωγή μετά της ψηφιακής αυτονομίας με συνεταιριστικές και ανοιχτές πλατφόρμες για την ψηφιακή μετάβαση, και χθες ήταν καταλυτική η παρουσία του κύριου Παπα-Νικολάου, του Γιώργου του Παπα-Νικολάου, του επίκουρου καθηγητή στο Χαροκόπιο, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη ανοιχτών και αυτοδύναμων, αν θέλετε, τεχνολογιών και πώς, τι έχουν κάνει άλλες χώρες και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ενισχύσουμε τον παραγωγικό μετασχηματισμό. Τέλος, το θέμα της ενεργειακής μετάβασης και των ενεργειακών κοινοτήτων. Και το πιο σημαντικό, ίσως από όλα, με ανίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και τη διασφάλιση των δημόσιων και κοινών αγαθών σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μετασχηματισμό. Και τέλος, μια πολύ μεγάλη παρέμβαση με 4 εισηγητές για το θέμα της αλλαγής του χρηματοπιστωτικού τομέα, έτσι ώστε να μπορεί να παίξει έναν αναπτυξιακό ρόλο και όχι έναν κερδοσκοπικό ρόλο, όπου χρειάζεται δομές εποπτείας να αναθεωρηθούν οι δομές εποπτείας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει, κατά τα ψέματα, δεν υπάρχει εποπτεία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, που συμπεριλαμβάνει και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Δεν πιάνουμε όλα τα θέματα σε αυτόν τον συλλογικό τόμο, αλλά ήταν μια πρώτη προσπάθεια, αν θέλετε, ανάπτυξης μιας διαφορετικής, αναπτυξιακής, εναλλακτικής, αναπτυξιακής ατζέντας για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει.
0: Κυρία Κατσέλη, μια που λέμε για εποπτεία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και επειδή έχετε υπάρξει και επικεφαλής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, θα ήθελα το σχόλιο σας για την πολιτική, το παίρνω πάνω μου το σχόλιο, δραστηριότητα του κυρίου Στουρνάρα για τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται στην κυβέρνηση του 2015, για το ότι δηλώνει ότι αισθάνεται κάστρο του την Τράπεζα της Ελλάδος, για την επιλογή ενός κεντρικού τραπεζίτη να δίνει συνέντευξη σε τρόλς συγκεκριμένου κόμματος αντί για συμβατικά μέσα ενημέρωσης κλπ. Όλα αυτά συνάδουν με την απόσταση που πρέπει να έχει ο κάθε κεντρικός τραπεζίτης βάσει των οδηγιών που, αν δεν κάνω λάθος, απορρέουν από τη Φραγκφούρτη. Δεν είναι από το κεφάλι μου.
1: Κύριε Μελιγκόνη, δυστυχώς συμφωνώ μαζί σας. Αυτή τη στιγμή ο κεντρικός τραπεζίτης και η Τράπεζα της Ελλάδος δεν πρέπει να έχει έναν πολιτικό ρόλο, αλλά ο ρόλος του είναι η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των εταιριών διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, τα πετήσεων. Νομίζω ότι είναι λανθασμένη η παρουσία του κύριου Στουρνάρα, ο οποίος είναι και συνάδελφος στο Πανεπιστήμιο για χρόνια τον τελευταίο καιρό. Αλλά κυριότερο για μένα είναι το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ασκεί τον εποπτικό ρόλο που έπρεπε να ασκεί στο τραπεζικό σύστημα και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος, μαζί με το όσα είπατε, ότι ουσιαστικά είναι πιο πολύ παλαιτική παρουσία παρά παρουσία ενός επόπτη.
0: Κυρία Κατσέλη, μια που μιλάμε για τις απαιτήσεις και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, φαντάζομαι έχετε δει από το πρωί τις πληροφορίες που κυκλοφορούν σε σχέση με την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως παρουσιάζονται, επειδή όλοι μιλάμε για τον νόμο Κατσέλη, εσείς τον φτιάξατε, θα είναι μια κάποια ανακούφιση για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες, κατά τη γνώμη σας?
1: Λιγόνη, δεν είχα το καιρό, γιατί τώρα πριν από τη συνέντευξη άνοιξα τις ειδήσεις και επομένως δεν θα ήθελα να σχολιάσω την νομοθετική ρύθμιση, γιατί δεν την έχω μελετήσει. ευχαρίστως να την σχολιάσω εφόσον τη διαβάσω και καταλάβω τι ακριβώς.
0: Σεβαστό, απολύτως. Δεν το συζητώ.
1: Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω ότι ήταν την Πέμπτη της περασμένης εβδομάδας. Υπήρχε μια πολύ σημαντική εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, mm-hmm. όπου 5 εγκεκριμένοι νομικοί και εγώ την ίδια σχολιάσαμε την απόφαση του Αγίου Πάγου, την οποία εγώ θεωρώ ιστορική και η οποία δεν επιδέχεται άλλων ερμηνεών. Το ζήτημα δεν είναι μόνο της βάσης στην οποία γίνεται ο εκτοκισμός, mm-hmm. όπου ξεκάθαρα κατά τη γνώμη μας η δικαστική απόφαση προβλέπει ότι ο τόκος πρέπει να μπαίνει στην μηνιαία δόση και όχι στο άληπτο κεφάλαιο. Αλλά εγώ τη θεωρώ ακόμα πιο ιστορική και για άλλους λόγους, διότι είναι η πρώτη φορά που το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ουσιαστικά επικυρώνει τις τρεις βασικές αρχές του νόμου 3869-10, του mm-hmm. νόμου που είναι γνωστός ως νόμος Κατσέλη, δηλαδή το δικαίωμα στην κατοικία, στην κύρια κατοικία του πολίτη ως κοινωνικό δικαίωμα. Mm-hmm. Δεύτερο, την ανάγκη ρύθμισης των χρεών και προσδιορισμού των δόσεων έτσι ώστε ο οφειλέτης να μπορεί να πληρώσει, να είναι μέσα στις δυνατότητές του. Και τρίτο, ότι τις αποφάσεις τις παίρνει, ότι πρέπει να τις παίρνει ένας ανεξάρτητος δικαστής και όχι να προσδιορίζονται από μια ανώνυμη πλατφόρμα όπως γίνεται mm-hmm. με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτές ήταν οι τρεις βασικές αρχές,
0: ναι.
1: πολιτικές αρχές αν θέλετε, του νόμου Κατσέλη και είναι αυτές τις οποίες επικύρωσε με την απόφασή του η πλειοψηφία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, mm-hmm. που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, καθώς και τέλος την ρητή διάταξη ότι ο νόμος αυτός και οι ρυθμίσεις του απέχουν από την τραπεζική λογική. Δεν αφορούν ένα κανονικό δάνειο, αλλά μία συγκεκριμένη αυτόνομη ρύθμιση για συγκεκριμένους οφειλέτες που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία mm-hmm. και έχουν ενταχθεί στον νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε την νομοθετική ρύθμιση και θα τη σχολιάσουμε όταν έρθει.
0: Ναι, όχι, σεβαστό. Να κλείσουμε λίγο και μετά των προοδευτικών δυνάμεων. Έχετε προτείνει την συμπόρευση Ελλάς Πασόκ. Προς το παρόν και νομίζω και προς το μέλλον και τα δύο κόμματα απορρίπτουν ένα τέτοιο σενάριο. Άρα πάμε σε εκλογές όπου δεν αμφισβητείται η πρώτη θέση και απλώς θα έχουμε ένα διαγωνισμό για τον συσχετισμό δύναμης για τη δεύτερη θέση, αυτό είναι?
1: Κύριε Μελιγκόνη, πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούσα και τι εννοώ όταν ναι. λέμε για συνεργασία. Δεν εννοώ, γιατί θα ήταν αφελές κάτι τέτοιο, mm-hmm. ότι ξαφνικά τα δύο κόμματα θα κάτσουν σε ένα τραπέζι κάτω από τις σημερινές συνθήκες να τα βρούνε. Μακάρι να μπορούσε να γίνει. Εδώ και πολύ καιρό είναι εξαφές ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν τη δυνατότητα για τους δικούς τους λόγους ο καθένας
0: ναι, ναι.
1: και δεν μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι να συνεργαστούν όπως κανονικά θα μπορούσαν να γίνει και θα ήταν ευκταίο κατά τη γνώμη μου να γίνει κάτω από άλλες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε από τη μια μεριά την Ελλάς που αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική, το ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε και τα μικρότερα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή κοιτάζουν πώς θα κατέβουν στις εκλογές και πώς θα μπουν στη Βουλή με το ποσοστό του 3%. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, όταν εγώ προτείνω τη συνεργασία, η λέξη συνεργασία μπορεί να την εκλάβει κανένας με διαφορετικούς λόγους, είναι mm-hmm. έναν άτυπο διάλογο, ο οποίος μπορεί να πάρει πολλές μορφές και αν θέλετε και η χθεσινή συνάντηση ήταν ένα φόρουμ
0: ναι.
1: διαλόγου, προγραμματικών συγκλήσεων, έτσι ώστε να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερη η επόμενη μέρα δεδομένης της έκβασης των εκλογών μετά από την πρώτη Κυριακή.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το λέω αυτό? Ας πούμε ότι επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβαση των εκλογών, ποιο mm-hmm. θα είναι το ποσοστό του κύριου Μητσοτάκη, ποιο θα είναι το ποσοστό των άλλων κομμάτων, μπορούμε να κάνουμε κάποια σενάρια. Κατά τη γνώμη μου, δεδομένης της φθοράς της κυβέρνησης και της κοινωνικής πίεσης να υπάρξει αλλαγή πολιτικών, θα είναι δύσκολο ο κύριος Μητσοτάκης να έχει αυτοδυναμία ή και να μπορεί, ακόμα και να μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση, ακόμα mm-hmm. και μετά τη δεύτερη εκλογή. Εάν αυτό συμβεί, που είναι ένα πιθανό σενάριο, και ο καθένας βάζει ένα ποσοστό, αν θέλετε, έκβαση αυτού του σενάριου, η εντολή μπορεί να δοθεί στο δεύτερο κόμμα, όποιο και να είναι αυτό. Το οποίο θα κληθεί πάλι να εξασφαλίσει 151 βουλευτές στη Βουλή, εάν θέλει να γίνει κυβέρνηση. Σε αυτή την πορεία θα χρειαστεί να γίνουν συζητήσεις. Και εγώ λέω το αυτονόητο. Εάν, ακόμα και αν αυτό το σενάριο έχει μικρό ποσοστό, δεν πρέπει να προετοιμαστεί κάποιος γι' αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει μια άτυπη συζήτηση, μια όσμωση ανάμεσα στα κόμματα για το ποιες θα είναι, αν θέλετε, οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας συνεργασίας. Αυτό λέω, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι αυτονόητο και το οποίο ελπίζω να γίνει, έστω και αν δεν δει το φως της δημοσιότητας.
0: Μάλιστα. Κυρία Κατσέλη, να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα. Ήταν η κυρία Λούκα Κατσέλη, πρώην υπουργός, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, Βασίλης Γεωργίου, Βαρβάρα Βετζιλαίου, Λίλιαν Ξύλου, Χρήστος Κόκκινος, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος και Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: θέση της οφειλής του δανείου, άρα και των δόσεων που απομένουν να αποπληρωθούν. Να ξεκαθαριστεί πάντως, Βάνα, πως η νομοθετική ρύθμιση δεν θα αφορά δανειολήπτες που κρίθηκαν έκτοτε από τον νόμο Κατσέλη ή όσοι αποπλήρωσαν τα δάνειά τους και δεν έχουν πλέον ενεργή ρύθμιση, όπως επίσης και όσοι δανειολήπτες έχουν υπαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασχάλη. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα ασύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά 3 αδικήματα. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Ντεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισκέπτεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ακολούθως μεταβαίνει στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, όπου θα συναντηθεί με αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Στόχος να πείσει τις χώρες του Κόλπου ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή, την ώρα που οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον δέχτηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις που θα ενισχύσουν την Τεχεράνη και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην περιοχή. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζετσκιάν αναμένεται σήμερα στο Πακιστάν. Ιρανικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε πως οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με τον σχηματισμό 4 ομάδων εργασίας που θα ασχοληθούν κυρίως με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και τις διαδικασίες άρσης των αμερικανικών κυρώσεων. Το Ιράν επανέλαβε εντωμεταξύ πως σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο του στενού του Ορμούς παρά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως προχωρά σε αναστολή κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ειδικά στο πετρέλαιο, αλλά και την ικανοποίηση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ για το πλήρες άνοιγμα της θαλάσσιας οδού. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ομάν, είπε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα το διαχειρίζεται. Στον Λίβανο, ο πρόεδρος της χώρας, Ζωζέφ Αούν, δέχτηκε τηλεφώνημα του Αμερικανού Αντιπροέδρου, J.D. Vance, για τη δημιουργία μηχανισμού με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του χθες. Στο νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε το βράδυ ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του, καθώς συνεχίζει την απεργία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
4: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
4: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
3: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
4: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
3: Πώληση του απαραίτητου.
4: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
3: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
4: Τηλέφωνο 22310-53000.
3: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
8: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο Αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο Αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5 Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Άγγελος.
1: Ακούτε Radio Room News. Από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία. Στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Την υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 6973 38 52 34 και WhatsApp 6978 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρ.
7: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ραδιο Ρούμελι. News

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, το βράδυ, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Ετοιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα γαλλικά διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων τα θέματα και οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας Athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του SNF Nostos Run 2026. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στις 8.30 το βράδυ στο πέρας της εκδήλωσης. Λεπτομέρειες στο Athina984.gr. Σε δημοπρασία πρόκειται να διατεθούν περίπου 80 κιθάρες από την προσωπική συλλογή του θρυλικού πρώην κιθαρίστα των Smiths, Johnny Marr, σύμφωνα με τον Guardian. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο από τον Νίκο Κρίστης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στη μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
11: Αθήνα 984 στους 98.3.
12: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιακού.

σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

Ανδρέα μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γη.

Καλή νύχτα, Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καλή νύχτα, Ελλάδα. Αντίο, αφελά σου, με έχεις διώξει.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

Radio Rumeni. News.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ελλάδα.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στον Ολυμπιακό για την περίπτωση του Στάνιτς. Τον Ντομίνκος Ντουάρτη ήταν η Ερυθρόλευκη. Τη Δεύτερη θα βρεθεί στην προετοιμασία των Πειραιωτών ο Γιώργος Μασούρας. Συνεχίζεται στην άφπακτο η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 στην πλατεία Φαρμακή, οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο και να φωτογραφηθούν με αυτό. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντε Φράι είναι έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό με απολαβές στα 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει ο Νίκολος Κύρα. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασίρου που ανήκει στη Βότφορντ. Ο Νιγηριανός αμυντικός μέσος συμφώνησε για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Κίτρινους. Ο Κόλοσσος Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Έλληνα φόρουαρντ Γιάννη Ευσταθιάδη. Στους Μαϊάμι Χιτ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο έπειτα από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι. Σύμφωνα με το ESPN, η ομάδα της Φλόριντα ενδιαφέρεται και για την επιστροφή του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο Αντώνιο Κόντε είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη θέση του προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, όπως αναφέρει η Γκαζέτα ντελο Σπορτ. Για τους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλ 3-2, Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Ο 26χρονος άσος της Αρμάνι Μιλάνο, Ουσμάν Ντίοπ, θα παραμείνει κάτοικος Μιλάνου μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάζος.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές με ένα κλικ. Goal!
4: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

Επιστρέψαμε. Έχουμε δεύτερο ημίχρονο στο μεσημεριανό μας ραντεβού. Όπως είπε ο φίλος ο Διαμαντής, έχουμε το δεύτερο ημίχρονο του ανιψιού από την πόλη. Αυτό το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Διαμαντής. Ας το διατηρήσουμε παρατσούκλι τουλάχιστον για σήμερα.

0: έχουμε γραμμή. Μιλάγαμε πριν για Μουντιάλ, μιλήσαμε για Ολυμπιακό, αλλά υπάρχουν και εξελίξεις στα θέματα της Σπυριάρας. Δεν είναι μόνο το θέμα ότι αποχώρησαν νηλικίνα κεφάλαια από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μόνο το θέμα ότι ο Άρης έχει ξεκινήσει να ενισχύεται σημαντικά. Και ο ΠΑΟΚ εννοείται. Αλλά έχουμε και εξέλιξη στο NBA, καθώς ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο, θα μαθαίνει ελληνικά στο Μέση. Γιατί θα μαθαίνει ελληνικά στο Μέση? Γιατί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο πηγαίνει στους Miami Heat πάνω. Και έχουμε και την Ίντερ Μαϊάμι, οπότε θα έχουμε αρκετές συναντήσεις σε Μέση Αντετοκούμπο. Μακάρι να μάθει ο Μέση τη γλώσσα μας, αλλά νομίζω περισσότερο θα μας πει ο Γιώργος Κογκαλίδης. Γιώργο, λαμβάνεις?
1: Τώρα να είσαι στο Μαϊάμι, καλησπέρα Νίκο. Και να έχεις από τη μία τον Μέση, από την άλλη τον Αντετοκούμπο. Και στη μέση τα κορίτσια που κάνουν μπάνιο στις παραλίες του.
0: Κάνε λίγο ησυχία, μη σ' ακούει καμιά Αντωνέλα. Αλλά η Αντωνέλα δεν ξέρει ελληνικά, οπότε εντάξει, πες ό,τι θες.
1: Καλά να μ' ακούει η Αντωνέλα, να μπλέξει ο Γιάννης. Μη μ' ακούει καμιά Λένα και μπλέξω εγώ μετά.
0: Α, ναι, και αυτό είναι και αυτό.
1: Σκέψω και αυτό.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Αντετοκούμπο εδώ και καιρό ήθελε να αλλάξει περιβάλλον. Νομίζω ότι η ιστορία με το Milwaukee έφτασε στο τέλος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, okay, κάποια στιγμή όλα τα ωραία έχουν και ένα τέλος. Νομίζω ότι δεν πήγαινε παραπέρα. Είναι σοφή επιλογή για όλους το να αλλάξει περιβάλλον. Και νομίζω ότι θα τον βοηθήσει, γιατί ήθελε ένα restart και ο ίδιος. Ξέρεις, κάπου, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, όσο καλά και να είναι η σχέση, από ένα σημείο και πέρα κουράζεσαι να τους βλέπεις και κουράζονται να σε βλέπουν. Και αυτό
0: ισχύει.
1: Του Γιάννη στο Μιλγκόκι ήταν σαν γάμος, ρε παιδί μου. Δηλαδή σαν γάμος που, okay, πέρασε ο έρωτας, ζήσαμε μοναδικές στιγμές, μετά έμεινε η συνήθεια, έμεινε το βάρος στην ουσία, έτσι. Λοιπόν, όσο και αν ακούγεται λίγο υπερβολικό, νομίζω ότι ήταν η σοφότερη των επιλογών για όλους. Και αν θες και τη γνώμη μου, ίσως και να άργησε λίγο. Αλλά από την άλλη πλευρά, okay, και στο Μιλγκόκι τη βασιλιά ήταν.
0: Ισχύει αυτό, κανείς δεν το αμφισβητεί.
1: Σε κάθε περίπτωση, για να συνδυάσω και με αυτά που είπες πριν, δεν ασπάθηκε το σύνθημα των οπαδών του Άρη που έλεγαν ότι βρε Γιάννη, με το NBA φτάνει, ας πούμε, έλα από εδώ, ας πούμε. Δεν τον έπεισαν, αλλά εντάξει, αυτό το λέω περισσότερο ως πλάκα. Νομίζω ότι η θέση του Γιάννη είναι στο NBA.
0: Το έχει αποδείξει κιόλας ο Αντετοκούμπο, ναι, ότι ανήκει εκεί.
1: Από εκεί και πέρα θα σου έλεγα ότι στα πιο καθημάς στην καθημερινότητα, γιατί είπες προηγουμένως για τον Φαλ, για τον Ηλικίνα, το ζήτημα, αυτά ήταν τα εύκολα, είναι τα λιανοτράγουδα. Ο Γκριγκόνης που έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Το ζόρι για τους δύο προπονητές, περισσότερο για τον Ομπράντοβιτς, λιγότερο για τον Μπαρτζόκα, αλλά τώρα ξέρεις, η παρουσία του Ομπράντοβιτς ενεργοποιεί και όλα τα αντανακλαστικά της πλευράς του Ολυμπιακού, γιατί καταλαβαίνω ότι πλέον ο αντίπαλος θα είναι πιο δύσκολος, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, ο Ομπράντοβιτς μπορεί να μεγαλώνει ηλικιακά, αλλά δεν πάει να είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να φτιάχνει ομάδες, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό νομίζω ότι όποιος το αρνηθεί είναι αρνητής αλήθειας. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι ο Μπράντοβιτς να μπορέσει να ξεμπλοκάρει και να ξετυλίξει αυτό το κουβάρι που έχει φτιάξει ο Αταμάν, αυτό το ναχταρμά που έχει φτιάξει ο Αταμάν. Δεν θα είναι εύκολο όλο το έργο. Χθες στην εκπομπή με τον Γιώργο Χελάκη και τον Δημοσένη Καρμύρη αποκαλύψαμε ότι ο Παναθηναϊκός τα δίνει όλα για τον Μπόγκαν Μπογκδάνοβιτς, όπου αντιλαμβάνεσαι ότι αν καταφέρει να φέρει τον Μπογκδάνοβιτς στην Ελλάδα, μιλάμε για άλλα δεδομένα, έτσι το καταλαβαίνει ο και ο πιο αδαής από τον μπάσκετ.
2: Ακριβώς.
1: Για να καταλάβετε την καλώς εννοούμενη τρέλα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το πρόβλημα, το πρώτο βασικό πρόβλημα με τον Μπογκδάνοβιτς είναι ότι θέλει να κλείσει μια δεκαετία στο NBA, γιατί κλείνοντας μια δεκαετία στο NBA υπάρχει ένας κανονισμός που λέει ότι έχεις μετά ισόβια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν για σένα και την οικογένειά σου. Ναι. Αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι όσα λεφτά κι αν έχεις δεν το προσπερνάς. Γιατί εξασφαλίζεσαι χώρο ζωής τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ότι θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο ό,τι ήθελε συμβεί.
2: Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά έχει στείλει ένα μήνυμα ο Λευτέρης και γράφει: Είμαι Παναθηναϊκός και εύχομαι να ξαναζήσουμε με τον Τζέλικο μεγάλες επιτυχίες. Όμως να έχουμε υπόψη μας ότι ούτε ο Παναθηναϊκός του 2026 είναι ο Παναθηναϊκός του 2009, ούτε ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς εκείνης εποχής. Ας έχουμε υπομονή και πίστη στην ομάδα και ας μην βιαστούμε να έχουμε άμεσες απαιτήσεις. Ρωτάει αν συμφωνείς με αυτό που είπε ο φίλος ο Λευτέρης.
1: Κοίταξε, θα σας πω το εξής. Το είπα και χτες, το λέω και σήμερα, συμφωνώ απόλυτα. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει κανείς συμβόλαιο με την επιτυχία, ούτε συμβόλαιο με την αποτυχία. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, φέτος, επέλεξε 4 διαφορετικούς Αμερικανούς για τη θέση 1. Ο πρώτος ήταν ο Κίναν Εβανς, που όλοι γνωρίζουμε ότι είχε το ραντεβού με την ατυχία και ουσιαστικά δεν έπαιξε παρά 1,5 παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Ο Μόντε Μόρις ήταν η πρώτη επιλογή για να αντικαταστήσει τον Κίναν Εβανς. Ήταν ο Νιλικίνα, ο οποίος αποκτήθηκε μεσούσης της περίοδου για να ενισχύσει την γραμμή την περιφερειακή. Και ήρθε και στο τέλος ο Κόρι Τζόσεφ με τεράστιο μπασκετικό παρελθόν και παιχνίδια κοντά στα 900 παιχνίδια στα πόδια του NBA και ένα δαχτυλίδι, αλλά με πολύ καιρό απραξίας. Από τους 4 κοντούς που συζητάμε, μόνο ο ένας, ο Τζόσεφ, έβγαλε τα λεφτά του, να το πω έτσι. Οι υπόλοιποι 3, για διαφορετικούς λόγους, αποδείχθηκαν αποτυχημένες επιλογές. Έτσι. Για διαφορετικούς λόγους, ξαναλέω. Δεν βαραίνει κατά ανάγκη αυτό τον Μπαρτζόκα, αλλά σκέψου και ας σκεφτεί ο φίλος ο Λευτέρης και ο κόσμος που μας ακούει, αν ο Μπαρτζόκας αντί να έχει κατακτήσει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό και ευρωλίγκα, είχε την πορεία του Παναθηναϊκού, είχε χάσει το πρωτάθλημα από τους Πράσινους και είχε αποκλειστεί, δεν είχε πάει καν στο Final Four. Θα του είχαμε κρεμάσει όλη κουδούνια λέγοντας πόσο κακές επιλογές έκανε στην περιφέρεια.
2: Ναι.
1: Βλέπεις λοιπόν ότι η επιτυχία και η αποτυχία είναι κάτι, ένα πολύ σχετικό μέγεθος. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, δοκάρι και μέσα είσαι Θεός, δοκάρι και έξω είσαι...
2: Παλτό.
1: Παλτό, όπως το λες. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο Λευτέρης, ότι ο Μπράντοβιτς προφανώς και είναι ένας προπονητής που μπορείς να εμπιστευτείς για να του πεις πάρε λευκότητα, πάρε τα κλειδιά και κάνω ό,τι θέλεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτόματα ο Παναθηναϊκός έχει ράψει το 8ο ή έχει επιστρέψει στο πρωτάθλημα. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δεδομένο. Και ένας από τους λόγους που δεν είναι δεδομένο, πέραν του ότι κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία, είναι ότι δεν είναι του ποιος θα φέρει. Άντε, εντάξει, εγώ σου λέω θα κάνει τις καλύτερες των επιλογών, που και οι άλλοι καλές επιλογές κάνουν. Έτσι, δηλαδή το Χόρτον Τάκερ που έφερε ο Σαρούνας για Σκεβίτσους κάνει τεράστια αίσθηση στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι ακόμα και αν ο Μπράντοβιτς είναι εγγύηση ότι θα φέρει τους καλύτερους, από ποιος θα απαλλαγεί ο Παναθηναϊκός? Γιατί η μάνι-μάνι αυτή τη στιγμή συζητάμε για τον Μπογδάνοβιτς. Γίνεται μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τον Μπόγκα, ο οποίος επίσης είναι μια πολύ αξιόπιστη λύση ο Γερμανός. Πού θα χωρέσει ο Οσμάν, παιδιά?
2: Ακριβώς. Και το θέμα είναι στις ομάδες ότι επειδή είναι αυτό που είπαμε, ομάδες, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις μονάδες και το ομαδικό σύνολο.
1: Επ' αυτού που λες Νίκο, επειδή το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω και ας γκρινιάζουν φίλοι μου οι Ολυμπιακοί, εμένα δεν μου αρέσει η μεταγραφή του Μοντέρο. Και γιατί δεν μου αρέσει η μεταγραφή του Μοντέρο? Ο Μοντέρο έχει κοινά χαρακτηριστικά, είναι λίγο καλύτερο στο drive, είναι λίγο χειρότερο στο τέρα, αλλά έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Ντόρση. Ναι. Την ουσία είναι δύο παιδιά που στην πραγματικότητα μπορούν να παίξουν μόνο μία θέση, τη θέση 2. Ναι, μπορώ να τον βάλω και τον Μοντέρο point guard, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η καλή του θέση είναι η θέση 2, αν υπάρχουν αυτές τις θέσεις. Με αυτούς τους δύο λοιπόν να έχουν 20 λεπτά, 40 λεπτά, λέω σχηματικά 20 ο καθένας, ένας θα πάει 22, 18, 25, 15, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να σβήσεις έναν από τους δύο. Είναι σχεδόν απίθανο να συνυπάρξουν και οι δύο. Αν το κάνει αυτό ο Μπαρτζόκας, εγώ θα του βγάλω το καπέλο, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να συμβεί αυτό και να λειτουργήσουμε κυρίως στην άμυνα και δευτερευόντως και στην επίθεση.

0: τα κατέβατα τον Βεζέγκο και ότι το τεσάρι που θα πάρεις αντί Πίτερς δεν μπορεί να κουμπίσει στο 3, γιατί το 3 ήδη το κλειδώσαμε και δεν έχω υπολογίσει Μακίσικ μέσα και δεν συζητάω για τίποτα άλλο, μιλάω για τους υπάρχοντες, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο 4, όποιος έρθει ξέρει ότι έχει ταβάνι τα 15 λεπτά συμμετοχής. Ποιος κανονικός παίκτης θα σου έρθει για να παίξει 10-15 λεπτά? Γι' αυτό και η καλύτερη, η πιο συμβατή επιλογή πλέον είναι ο Κόλσομ. Και δεν είναι ούτε ο Blossom Game που συζητούσαμε, ούτε ο Χιοζόνια, ούτε μια σειρά από παίκτες, ακόμα και ο Κι, που θα χωρέσει να παίξει. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο ποιους παίρνεις, είναι και ποιους αναγκαστείς να διώξεις. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και καθοριστικό ζήτημα για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, σκέφτεται κανείς ότι μπορεί να χωρέσουν και Ναν και Μπογκδάνοβιτς και Χέις Ντέιβις και ο ψηλός τύπου, δεν λέω ο, λέω τύπου Βαλαντσιούνας αυτού του επίπεδου και ένας άσος που να είναι πρώτης γραμμής. Πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί μαζί?
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση.
0: Αυτές οι καλές ερωτήσεις δεν έχουν απαντήσει συνήθως, φίλε. Λοιπόν, είναι μια...
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Είναι μια κοπτοραπτική, ένα μπέρδεμα, είναι ένα παζλ που είναι για δύσκολους. Είναι δύσκολο παζλ για πολύ καλούς λίτες. Και να ξέρεις ότι αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα των προπονητών, το να πάρεις. Είναι η θάλασσα για όρτι, βρίσκεις όποιο θέλεις. Το ζήτημα είναι πώς θα τους ταιριάξεις, ποιους θα αφαιρέσεις, ποιους θα προσθέσεις και μην ξεχνάτε ότι περισσότεροι από αυτούς έχουν και συμβόλαιο που πρέπει να σπάσουν, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή εγώ ειλικρινά θεωρώ ότι είναι βαρύδι στον Παναθηναϊκό Ναν, όπως και αν ακούγεται, όσο και αν ενοχλεί τους πράσινους. Όπως θεωρώ ότι είναι κακή μεταγραφή ο Μοντέρο. Αλλά αυτά τα λέει ο Κουγκαλίδης που δεν ξέρει μπάσκετ. Οι άλλοι που ξέρουν μπάσκετ μπορούν να αποδείξουν το αντίθετο.
1: Εντάξει, δεν θα απαντήσω
0: δεν είναι,
1: κάτι στο
0: δεν
1: τελευταίο.
0: Δεν είναι εύκολες οι εξώσεις πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολες οι εξώσεις.
1: Γενικά...
0: Ναι, Νίκος Αδράς,
1: όχι, απλά ήθελα να πω ότι γενικά το μόνο καλό που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το οποίο συζητάμε με τους παίκτες είναι το γεγονός ότι η σεζόν ξεκινάει μέσα έως τέλη Σεπτέμβρη, οπότε υπάρχει πάρα πολύς χρόνος να πειραματιστούν οι προπονητές.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι οι καλοί παίκτες θα κλείσουν γρήγορα. Και αν μιλάμε για παίκτες υψηλού, και αν θέλεις να απαλλαγείς και από κάποιους, αν θες να πεις ότι εγώ θέλω να κόψω κάποιο συμβόλαιο, δεν μπορείς να το πεις το Σεπτέμβρη. Εντάξει, το καταλαβαίνεις. Πρέπει να το πεις ότι από τώρα ψάξει ομάδα. Δεν θα είναι εύκολες εξώσεις. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση για τους δύο προπονητές. Και επίσης τώρα θα υπάρχει και ένα δικάζο, αν και ο Ολυμπιακός δεν έχει πολλά να αλλάξει, θα υπάρχει ένα πικ-πονγκ, ένας ετεροπροσδιορισμός, να δούμε τι κάνει ο Βράντοβιτς, να ξέρουμε πού ενισχύθηκε, να ενισχυθούμε και εμείς. Και ο Βράντοβιτς από τη μεριά του, επειδή ξέρει ότι για παράδειγμα ο Ολυμπιακός έχει μια front line που είναι σαφέστατα καλύτερη από τη front line του Παναθηναϊκού, ξέρει ότι πρέπει να ξεκινήσει να γεμίζει το 5, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φτιάξει και τις συνθήκες εκείνες για μια ομάδα η οποία θα είναι καθέτως ανταγωνιστική όχι μόνο απέναντι στον Ολυμπιακό αλλά απέναντι και στους υπόλοιπους αντιπάλους. Δεν θα είναι εύκολη η δουλειά. Έχει πολύ art couture που λένε και οι Γάλλοι, έχει πολύ ψηλή ραπτική και θέλει χειρουργικές κινήσεις και δύσκολες αποφάσεις, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή εγώ δεν φαντάζομαι πόσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει το ίδιο ρόστερ και τον Σλούκα και τον Τολιόπουλο και τον Νάν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χωρέσουν όλοι αυτοί μαζί. Επίσης, βλέπουμε πολύ μεγάλη επισφάλεια τη θέση του Οσμάν και παρότι η χρονιά είναι μεγάλη, αυτό είναι μια συζήτηση που προφανώς και θα την κάνουμε, αλλά δεν πας σε κανένα παίκτη να του πεις κοίταξε αδερφέ, η χρονιά είναι μεγάλη, θα υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά θα παίξεις και εσύ, δεν υπάρχει περίπτωση να του κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω πού θα χωρέσει και πώς ο Ντίνος Μίτογλου. Γιατί αν πάρεις έναν καλό ψηλό, καλύτερο του Λεσόρ. Με το Λεσόρ δεύτερο κλείνει στο 5. Όσος χρόνος θα μείνει για τον Μίτογλου. Στο 4 έχεις ήδη το Χέις Ντέιβις, έχεις το Χουάντσο που δεν θα μπορέσει να πάει στο 3 γιατί στο 3 υπάρχει ήδη ο Ρογκαβόπουλος, υπάρχει ο Οσμάν και αν έρθει και ο Μπογκδάνοβιτς που περισσότερο 2 είναι αλλά αν υπάρχει ο Ναν πρέπει να μεταβάλει την Ναν και ο Μπογκδάνοβιτς στην ίδια θέση. Τώρα λέμε

0: υποθέσει εργασία. Αλλά και αν δεν έρθει ο Μπογκάνοβιτς, θα έρθει ένα παίκτη αυτού του επίπεδου. Άρα και αν έρθει ο Μπόγκα, σε ποια θέση θα τον βάλει? Πιανού το χρόνο θα φάσει? Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι εύκολε ακόμα οι εξισώσει.
1: Πράγματι.
0: Κάντε υπομονή. Κάντε υπομονή. Το καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν όλους. Η λογική του όλοι καλή χωράνε δεν είναι ακριβής. Όλοι καλή χωράνε αρκεί να υπάρχουν λόγοι. Δηλαδή ο Καλαϊτζάκης μπορεί να παίξει περισσότερο στην Ελλάδα και να πάρει τα τρίλεπτα και αν χτυπήσει κάποιος ναι, έμπα να βοηθήσει, αυτό το ακούω. Αλλά να το κάνεις αυτό σε παίκτη πρώτης γραμμής τύπου Μπόγκα δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, έτσι.
1: Ακριβώς. Γιώργο, θα πρέπει να σε αποδεσμεύσω καθώς μας πιέζει ο χρόνος. Επίσης, καλή συνέχεια Γιώργο. Πάμε σε διαφημίσεις. Ακολουθεί πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά. Επιστρέφουμε αμέσως.

0: 943 Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-533982.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: 943
11: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
13: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
16: Γιάννη,
17: έλα!
16: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
17: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
16: Ναι! Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
17: Τα πάντα!
16: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
19: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
20: Σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
21: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
22: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της μεσημεριανής εκπομπής εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports, όπου μιλάμε για όλα και πάντα. Θα προχωρήσουμε με τον Νίκο το Συρίγο την ροή του προγραμματός μας, να κάνουμε λίγο και με αυτόν μια κουβέντα για τα όσα έχουμε δει στο Μουντιάλ και όχι μόνο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Πώς έχεις δει τους αγώνες μέχρι στιγμής στη διοργάνωση?
1: Να σου πω την αλήθεια, από τη στιγμή που δεν έχει πάει η Ελλάδα και η Ιταλία που είμαι φαν, δεν έχω μεγάλη πρεμούρα να τα βλέπω όλα τα μάτς. Βλέπω την Αργεντινή, βλέπω κάποια μάτς. Νομίζω ότι το Μουντιάλ μέχρι στιγμής εξελίσσεται σε ένα προσωπικό σοου του Λίονελ Μέση και αυτό είναι νομίζω αποδεκτό από όλους. Τώρα από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής, μου κάνει εντύπωση μεγάλη ο αποκλεισμός της Τουρκίας. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι ήταν ένα χαστούκι στους Τουρκούς η εξέλιξη της διοργάνωσης.
0: Και με τον τρόπο τον οποίο αποκλείστηκε.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί πηγαίνουν και με μεγάλες φιλοδοξίες. Αλλά είπαμε, το ποδόσφαιρο επιφυλάσσε αυτές τις συγκινήσεις, γι' αυτό θεωρείται και ο βασιλιάς των σπορ.
0: Ισχύει. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Εντάξει, το γεγονός πάντως ότι η Τουρκία σε δύο αγώνες είχε 63 τελικές. 63
1: ναι,
0: τελικές.
1: Αυτό που λέει, δεν ήθελε μπάλα να μπει μέσα με τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Τι να κάνουμε, δεν είναι και το πιο δίκαιο άθλημα. Αν ήταν δίκαιο άθλημα, η Τουρκία θα παίρναγε με 2-2 νίκες.
1: Ναι, βέβαια. Έχεις δίκιο. Εντάξει, ας δούμε. Θα περιμένουμε και τα υπόλοιπα μάτς. Είναι και αυτή η κόντρα ώρες που είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Επειδή γίνονται οι αγώνες εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα παρακολουθήσεις όλα τα μάτς και να έχεις μια καλή εικόνα για όλες τις ομάδες. Είναι δύσκολο και αυτό βλέπεις και διστάζω λίγο να εκφέρω άποψη.
0: Ισχύει. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχουμε νέα εποχή στον Παναθηναϊκό. Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Ναι. Νομίζω ότι επέστρεψε στο σπίτι του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί και στη μία και στην άλλη πλευρά. Ο Μπράντοβιτς, το παράδοξο είναι ότι ήταν και σε άλλες ομάδες προπονητής εκτός του Παναθηναϊκού. Γιατί νομίζω ότι χθες το κατάλαβαν όλοι, όσοι λατρεία και αν το έχουν στη Ρεάλ, όσοι λατρεία και αν το έχουν στην Παρτιζάν, αυτό που του επεφύλαξαν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού είναι πρωτόγνωρο. Ξαφνικά 5-6.000 κόσμος μαζεύτηκαν μια Δευτέρα μεσημέρι, εντελώς ξαφνικά, γιατί όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι αν αυτό ήταν προγραμματισμένο έστω 48 ώρες πριν και όχι μέσα σε ένα 24ωρο, σε λιγότερο από ένα 24ωρο από την ανακοίνωση στη συνέντευξη τύπου, νομίζω ότι θα είχαμε το ΆΚΑ γεμάτο. Απλά και μόνο για τη συνέντευξη τύπου. Απλά πίεζε ο χρόνος, γιατί και ο Ζέλικο έχει κάποιες υποχρεώσεις και έγινε χθες η συνέντευξη τύπου. Και όμως μια Δευτέρα μεσημέρι μαζεύτηκαν 6.000 Παναθηναϊκοί για να αποθεώσουν τον προπονητή της καρδιάς του. Είναι μια νέα εποχή, μια επιστροφή στο μέλλον και ελπίζουμε να έχει ανάλογες διακρίσεις με την προηγούμενη. Είναι δύσκολο το έργο του κότσου Μπραντούβιτς, αναμφίβολα, γιατί πρέπει να ξαναβάλει τους δικούς του κανόνες και νόμους στην ομάδα του Παναθηναϊκού και είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει πάλι από την αρχή.
0: Και έχει και πάρα πολλές διαφορές από την τελευταία φορά που ήταν στον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και από την άποψη με τον τρόπο τον οποίο παίζεται το μπάσκετ.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα στοίχημα για τον ίδιο τον Μπράντοβιτς. Η προσαρμογή σε αυτό το νέο τρόπο παιχνιδιού, νομίζω όμως ότι επειδή ήταν, είναι και παραμένει ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών στην Ευρώπη, πιστεύω ότι θα δούμε πράγματα από τον Μπράντοβιτς που θα πάνε το μπάσκετ ένα βήμα πιο μπροστά. Και νομίζω ότι θα δούμε πράγματα τα οποία ούτε εμείς οι ίδιοι τα περιμένουμε μέσα στο παρκέ. Θα δούμε. Εντάξει, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα.
0: Ακριβώς. Έχει και τον χρόνο να οργανώσει την ομάδα του, να καταστρώσει τα πλάνα του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε είναι κάτι το οποίο περιμένουμε με πραγματικά με ανυπομονησία, θα πω, γιατί σου δημιουργεί μια απορία, κάποια ερωτήματα, το πώς θα τα πάει ένας προπονητής ο οποίος επιστρέφει μετά από 14 χρόνια σε μια ομάδα στην οποία δοξάστηκε.
1: Ναι, πάντως όπως είδαμε χθες ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δηλαδή είδε πρόσωπα που είχε και τότε, τον Φραγκίσκο τον Αλβέρτη, τον Σάββα τον Αρώνη, συνάντησε και νέα πρόσωπα, τον Μιχάλη τον Γεωργαντή, να πούμε ότι τον είδε, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση μεταξύ τους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που τον υποδέχτηκε με πάρα πολύ αγάπη και νομίζω ότι αυτό που είπε, ότι για μένα η επιστροφή του Μπρέντοβιτς είναι μεγαλύτερη χαρά και από ένα ευρωπαϊκό, τα λέει όλα. Και αυτό νομίζω ότι ανταποκρίνεται και στην ψυχολογία όλων των Παναθηναϊκών. Δηλαδή ήθελαν πολύ την επιστροφή του Μπρέντοβιτς, την ονειρεύονταν από την ημέρα που έφυγε. Το παράδοξο δεν είναι ότι επιστρέφει ο Μπρέντοβιτς, το παράδοξο είναι ότι είπαμε ότι κοουτσάρισε και άλλες ομάδες πλην του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς. Δεν έχω κάτι να προσθέσω πάνω σε αυτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή σου.
1: Να σε καλά
0: Νίκο. Επίσης, καλή συνέχεια. Είχαμε κάνει αναφορά προηγουμένως για ράλι. Έχουμε και λέμε λοιπόν, καθώς έχουμε τους οδηγούς τους οποίους θα συμμετέχουν από την πρώτη κατηγορία του WRC στο Ράλι Ακρόπολης. Έχει βγει ουσιαστικά σαν να λέμε το grid, σαν να λέμε η σχάρα εκκίνησης των οδηγών, ας ήταν δεν υπάρχει σχάρα εκκίνησης στο ράλι. Έχουμε και λέμε η Toyota κατεβάζει 5 πληρώματα με τους Elfyn Evans και Scott Martin, Takamoto Katsuta και Aaron Johnston, Oliver Solberg, ο γιος του Peter Solberg, του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2003 με Subaru Impreza, με τον συνοδηγό του τον Elliot Edmondson, ο Σάμι Παγιάρη με τον Μάρκο Σάλμινεν και ο Sebastian Ogier με τον Vincent Lande είναι στην Toyota. Συνεχίζουμε με τη Hyundai, η οποία Hyundai έχει τρία πληρώματα. Αντριέν Φορμό και Αλεξάνδρ Κόρια, ο Τιερί Νεβίλ με τον Μάρτιν Γουιντάγκε και ο Ντάνι Σόρδο με τον Καντίτο Καρέρα είναι τα τρία πληρώματα της Hyundai. Θυμίζουμε ότι η Hyundai δεν έχει πλέον τον Ότ Τάνακ, όπου εστονός σταμάτησε την καριέρα του στο ράλι την περασμένη σεζόν. Έχουμε και την Ford, την τρίτη και τελευταία μάρκα ομάδα η οποία συμμετέχει στους αγώνες του WRC, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, και η Ford θα τρέξει με τους εξής οδηγούς. Έχει τέσσερα πληρώματα, όπου θα ξεκινήσουμε με το πλήρωμα του Έλληνα οδηγού. Ο Ιορδάνης Σερδερίδης θα έχει συνοδηγό τον Φρέντερικ Μικλότ, ενώ τα άλλα τρία πληρώματα της Ford είναι τα Ιρλανδικά με τον Τζον Άρμστρονγκ και συνοδηγό του τον Σέιν Μπέρνι, τον Τζος Μακλάρεν και τον Όιν Τρέισι να είναι ο συνοδηγός του Μακλάρεν, και ο Μάρτινς Σέσξ, ο Λετωνός, θα έχει συνοδηγό τον Ρέναρς Φράνσις. Αυτοί είναι οι οδηγοί που θα τρέξουν στην πρώτη κατηγορία του WRC στον αγώνα Ράλι Ακρόπολης. Θυμίζω από 25 έως 28 αυτό το τετραήμερο θα διεξαχθεί το Ράλι Ακρόπολης στην χώρα μας. Όποιος έχει την δυνατότητα να πάει να το δει, πιστέψτε με, είναι μια μοναδική εμπειρία ζωής.

Οι εξελίξεις στα μεταγραφικά σενάρια συνεχίζονται, καθώς ένα δημοσίευμα από την Ισπανία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ντεόσα της Real Betis. Συγκεκριμένα η Eldes Marque είναι η ιστοσελίδα η οποία συνδέει τον 26χρονο Κολομβιανό μέσο με το τριφύλι. Κάνει αναφορά ότι βρίσκεται στη λίστα του τριφυγιού. Μένει μόνο να δούμε τις εξελίξεις. Ο δημοσιογράφος ο οποίος έφερε στο φως της δημοσιότητας το εν λόγω ρεπορτάζ είναι ο Άλβαρο Μπορέγκο, όπου μάλιστα κάνει αναφορά ότι εκτός από τον Παναθηναϊκό για τον Νέλσον Ντεόσα ενδιαφέρεται και η Hull City της Premier League.

0: News.
1: Ο Λεβαδιακός φαίνεται να έχει βρει τον αντικαταστάτη του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος Νίκος Παπαδόπουλος θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, καθώς δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία με τον Κύπριο προπονητή Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος ήταν στην Στεάουα Βουκουρεστίου. Μάλιστα, ο Ηλίας Χαραλάμπους είχε αντιμετωπίσει και τον ΠΑΟΚ στην League Stage, League Phase, Regular Season του Europa League, όπως θέλει μπορεί να την πει κάποιος. Ας την πούμε όμως League Phase για να είμαστε πιο σωστοί και να πάμε με τα λεγόμενα της UEFA. Είχε αντιμετωπίσει η Στεάουα Βουκουρεστίου με τον Ηλία Χαραλάμπους προπονητή τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2024-25.

Και μάλιστα ο Ηλίας Χαραλάμπους είχε αντιμετωπίσει τρεις φορές τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2024-25 και τις τρεις φορές η Στεάου Βουκουρεστίου επικράτησε του ΠΑΟΚ. 1-0 στην Τούμπα για τη League Phase του Europa League και εν συνεχεία για τα Knockout Playoff της φάσης των 16 του Europa League. Η Στεάου Βουκουρεστίου επικράτησε 2-1 στην Τούμπα και 2-0 στην Ρουμανία. Ένας προπονητής ο οποίος έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία στην θητεία του. Μένει να δούμε αν και εφόσον καταλήξει στον Λεβαδιακό, μένει να δούμε πώς θα τα πάει εκεί. Πάμε λίγο και στον διεθνή χώρο, εκεί πέρα όπου η ισπανική ΑΣ κάνει αναφορά για ενδιαφέρον του Ζωσέ Μουρίνιο για τον Έντζο Φερνάντες, με τον Πορτογάλο τεχνικό να θέλει τον Αργεντίνο μέσω της Τσέλσι στην Ρεάλ Μαδρίτη στη νέα σεζόν. Και μάλιστα σύμφωνα με το Athletic, το deal ανάμεσα σε Τσέλσι και Ρεάλ αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι Λονδρέζοι αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 139 εκατομμύρια ευρώ για τον 25χρονο χαφ, έτσι κάνουν αναφορά τα δημοσιεύματα για τον Έντζο Φερνάντες και τον και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε και μια επιστροφή του Τιάγκο Σίλβα, ο οποίος επιστρέφει στην Φλουμινένσε. Θυμίζουμε ότι ο 42χρονος Βραζιάνος κεντρικός αμυντικός ήταν στην Πόρτο την περασμένη σεζόν, τη σεζόν την οποία μας πέρασε, τη σεζόν 2025-26. Επιστρέφει στην πατρίδα του, επιστρέφει στην Φλουμινένσε. Μένει να δούμε αν θα κολλήσει τα τελευταία ένζημα εκεί ή αν θα πάει κάπου αλλού μετά το πέρας της καριέρας του στην Φλουμινένσε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι 42 χρονών και δεν λέει να εγκαταλείψει αυτό που αγαπά. Πάμε τώρα στον Πανετολικό, πάμε στο Αγρίνιο, εκεί όπου ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας του Αγρινίου με τον Γιάννη Αναστασίου για άλλον ένα χρόνο, καθώς ο Έλληνας προπονητής θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27. Μένει να δούμε πώς θα τα πάει η ομάδα του την νέα σεζόν, καθώς δεν ήταν καθόλου εύκολη η χρονιά για τον Πανετολικό, άσχετα αν κατάφερε να μείνει στην κατηγορία.

Ο Αποστόλης από το Αίγιο γράφει: πολλά σπίτια έχει ο Μπράντοβιτς. Σπίτι του Ρεάλ, σπίτι του Παρτίζαν και τώρα ο Παναθηναϊκός. Μου θυμίζει μια παλιά διαφήμιση, γράφει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Χαιρετισμούς στο Αίγιο και στην Μαύρη Θύελλα, τον Πανεγιάλιο.

Υπάρχουν διάφορα πραγματάκια, διάφορες ειδήσεις και πάμε τώρα στο χώρο του μπάσκετ, καθώς η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντέβον Χολ από την ομάδα έπειτα από 2 σεζόν στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής αποχαιρετά την Παρτίζαν, την Παρτίζαν λέω, την Φενέρμπαχτσε, και μένει να μάθουμε το επόμενο διάστημα ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Συγκεκριμένα η τουρκική ομάδα γράφει στα social media: οι δρόμοι μας χωρίζουν με τον Ντέβον Χολ, ο οποίος εντάθηκε στο ρόστερ μας πριν από τη σεζόν 2024-25 και αποτέλεσε σημαντικό μέλος όλων των επιτυχιών που πετύχαμε στα 2 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα μας. Τον ευχαριστούμε για όλες τις προσπάθειες και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Ήταν η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε. Ο Ντέβον Χολ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Φενέρμπαχτσε κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Τουρκίας, 2 κύπελα Τουρκίας, 1 προεδρικό κύπελο και την EuroLeague του 2025 στο Αμπουντάμπι.

αρκετά δημοσιεύματα κυκλοφορούν για τον Ολυμπιακό, όπου θέλουν οι Πειραιώτες να κάνουν κίνηση με τον Ζωέλ Ρόκα, τον αριστερό εξτρέμ της Τζιρόνα. Μάλιστα λένε ότι ο Ολυμπιακός έβαλε στο τραπέζι της Τζιρόνα προσφορά άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους συν ποσοστό για να τον κάνει δικό του. Εννοείται πως όλα τα νέα για όλες τις ομάδες και όλα τα σπορ θα έχετε την ευκαιρία να τα μάθετε στο μαγκαζίνο της Ζέτας Θεοδωρακοπούλου που ακολουθεί αμέσως μετά. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή ολοκληρώνεται. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δεν λέμε αντίο, λέμε εις το επανειδήν. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσακμπάνι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Καθώς από τη ρύθμιση, όπως επισημαίνει, εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν μεν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, ωστόσο η ρύθμισή τους στο μεταξύ έχει απολυστεί. Ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να ξεκίνησε τη δρυμία κριτική έναντι της κυβέρνησης από το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών θεμάτων. Κατά τα φαινόμενα, ωστόσο, στρέφει πλέον εξίσου το βλέμμα του και στο πεδίο της ακρίβειας που στραγγαλίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Γνωρίζοντας καλύτερα από όλους ότι με αυτή θα αναμετρηθεί η κυβέρνηση, καθώς συνιστά το κυριότερο βαρόμετρο από το οποίο θα κριθεί η αποτελεσματικότητά της και στο τέλος το μεγαλεπίβολο εγχείρημα της αυτοδυναμίας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Παίμη Παναγωπούλου, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου καταγράφεται ως εξής. Μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες με νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, βάσει της οποίας ο τόκος υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως δική της πολιτική επιλογή κάτι που αποτελούσε αυτονόητη υποχρέωσή της, σχολιάζει μεταξύ άλλων η τομέαρχης οικονομίας και ιδιωτικού χρέους του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο, το σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Στη Βουλή, ο φάκελος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Κατάρ Γκέιτ. Για αυθαίρετη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός του, κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία μέρα με διαφορά λίγο νωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κ. Αβραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια ακόμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο νοσοκομείο γεννηματάς από χθες βράδυ ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του, καθώς συνεχίζει την απεργία πείνας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ζητώντας την άμεση ακύρωση της σύμβασης από την περιφέρεια Αττικής. Πορεία χθες βράδυ περίπου 100 ατόμων έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή, γράφοντας συνθήματα εναντίον του με σπρέι στους τοίχους της οικίας του αλλά και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Έκκληση Δούκα για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης. Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά. Επιμένω όμως και στην ανάγκη του διαλόγου για κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των προσφυγικών, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων. Το Ιράν επιμένει στη διατήρηση του ελέγχου των στενών του Ορμούς παρά τις δηλώσεις Τραμπ με τις οποίες εμφανίζεται ξεκάθαρος πως είναι εντελώς ανοιχτά. Σε κλειοκαύσωνα με 40 βαθμούς Κελσίου η Γαλλία με 8 νεκρούς από θερμοπληξία, 20 νεκροί από πνιγμό. διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού και κόκκινο συναγερμό σε 15 πόλεις της Ιταλίας. Επόμενη μέρα στη Βρετανία που ετοιμάζεται για την κούρσα διαδοχής μετά την παρέτηση Στάρμερ, φαβορή για την Πρωθυπουργία ο Άντι Μπέρναμ, σύνδεση με το Λονδίνο και τον Μιχάλη Αλίνα, διευθυντή της εφημερίδας Ελευθερία. Για τέταρτη φορά υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας ο Ταϊπ Ερντογάν, όπως έγινε γνωστό στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετακομίζει στο Μαϊάμι για να γίνει παίκτης στον Μαϊάμι Χιτ στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ανταλλαγής του καλοκαιριού στο NBA. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι, θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμοί Κελσίου. Από το οικονομικό πεδίο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου τους θα καταβάλουν στο εξής όσοι οφειλέτες έχουν υπαχθεί στο νομο Κατσέλη και διατηρούν έως σήμερα ενεργές ρυθμίσεις σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απόφαση του Αργουπάγου. Μάλιστα, η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου θα έχει και αναδρομικό χαρακτήρα, που σημαίνει πως όσες δόσεις του δανείου καταβλήθηκαν έως σήμερα θα απομειώσουν την αξία του. Να ξεκαθαριστεί πάντως πως η νομοθετική ρύθμιση δεν αφορά δανειολήπτες που κρίθηκαν έκπτωτοι από το νόμιο Κατσέλη. Για να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης.
4: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα.
5: Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.
4: Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
3: Σύνδεση με τον Θάνο Πασχάλη να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς ισχύει για όλα όσα συζητάμε, τα οποία προφανέστατα είναι πάρα πολύ σημαντικά και αφορούν περίπου πόσους δανειολήπτες, Θάνο, σε ακούμε.
6: Περισσότερες πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν υπαχθεί μετά το 2010 στο νόμο Κατσέλη Κατερίνα θα ακτηθούν πλέον από εδώ και στο εξής να πληρώνουν χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις με ελαχιστότατο τόκο για την αποπληρωμή του δανείου τους, και οι οποίοι, όπως ανέφερε και πριν ο Υπουργός Οικονομικών, διατηρούν σήμερα ενεργές ρυθμίσεις αποπληρώνοντας στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, προσωπικά δάνεια, φυλές από πιστωτικές κάρτες, αλλά και επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη την πρώτη κατοικία. Συνολικής αξίας όλα αυτά 16,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σήμερα. Mm-hmm. Αυτό θα προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών, συμμορφούμενο με την πρόσφατη απόφαση του Αργουπάγου, η οποία προβλέπει ότι ο τοκισμός για τους ενεργούς οφειλέτες του νόμου Κατσέλη θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου κεφαλαίου της οφειλής, όπως εφαρμόζεται με βάση τη διεθνή τραπεζική πρακτική mm-hmm. και στη χώρα μας σε όλα τα δάνεια.
3: Άρα λοιπόν να διευκρινίσουμε και πάλι αυτό που είπες νωρίτερα, Θάνο, γιατί εκ παραδρομής ή και αυθαίρετα αν θέλεις οι περισσότεροι αναφερόμενοι στα δάνεια τα κόκκινα παραπέμπουν κυρίως στο θέμα των στεγαστικών. Δεν ισχύει μόνο για τα στεγαστικά, είναι και καταναλωτικά και προσωπικά και κάρτες.
6: Και οφειλές από κάρτες και επιχειρηματικά με υποθήκη την πρώτη κατοικία. Ναι. Σύνολο αυτών των δανείων είναι 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αποτέλεσμα του νέου τρόπου υπολογισμού των μηνιαίων δόσεων είναι, Κατερίνα, να μειωθεί δραστικά το κόστος αποπληρωμής του δανείου και άρα και επιβάρηση των οφειλετών του νόμου Κατσέλη πάντα. Μάλιστα, η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών θα έχει και ένα δρομικό χαρακτήρα, που σημαίνει πως όσες δόσεις του δανείου καταβλήθηκαν έως σήμερα από ενεργούς οφειλέτες του νόμου Κατσέλη θα συμψηφιστούν, mm-hmm. οδηγώντας σε απομείωση του υπολείπου της οφειλής του δανείου, άρα και των δόσεων, mm-hmm. που μένουν να αποπληρωθούν. Να ξεκαθαριστεί πάντως πως η νομοθετική ρύθμιση δεν θα αφορά δανειολήπτες που κρίθηκαν έκτοτε από τον νόμο Κατσέλη, καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών δεν πλήρωναν τις δόσεις του δανείου τους, mm-hmm. ή όσοι ακόμη αποπλήρωσαν τα δάνειά τους και δεν έχουν πλέον ενεργή ρύθμιση, όπως επίσης αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, και όσοι δανειολήπτες έχουν υπαχθεί τα τελευταία χρόνια στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών, mm-hmm. προς τράπεζες, σέρβισες και δημόσιο.
3: Άρα αυτές οι τρεις περιπτώσεις εξαιρούνται τη συγκεκριμένη. ρύθμισης. Λοιπόν, και βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι ήταν περίπου 300.000 όλοι όσοι προσέφυγαν τότε στα δικαστήρια.
6: Το 2010 είχαν προσφύγει στα δικαστήρια περίπου 300-350.000.
3: Αλλά οι μισοί εξ αυτών τελικά δικαιώθηκαν και υπάρχηκαν στο νόμο Κατσέλη.
6: Οι υπόλοιποι απορρίφθηκαν στην πορεία φτάνοντας στο κρατήριο στα δικαστήρια. Κρίθηκαν για δόλια συμπεριφορά και απεντάχθηκαν με ένα λόγο από το νόμο Κατσέλη. Και από εκεί και πέρα ακολούθησαν άλλο δρόμο. Έκαναν κάποια διμερή ρύθμιση με την τράπεζα ή με τους σέρβιστες αργότερα κτλ. Τώρα, όσον αφορά τους ενεργούς δακτωλήτες του νόμου Κατσέλη, από εδώ και πέρα, όπως είπαμε, θα πληρώνουν μικρότερη μηνιαία δόση με ένα τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε ένα μήνα και όχι στο υπόλοιπο, όπως ισχύει για όλα τα υπόλοιπα δάνεια. Τώρα, όσα επιπλέον ποσά κατέβαλα τα προηγούμενα χρόνια θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο.
3: Άρα θα τους αφαιρεθούν από τις μηνιαίες δόσεις ή θα καταστούν λιγότερες οι μηνιαίες δόσεις τους.
6: Ακριβώς, θα έχουν πολύ λιγότερες πλέον μηνιαίες δόσεις για να εξοφλήσουν τα δάνειά τους. Από εκεί πέρα να αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητά. Δανειολήπτης που είχε, όπως αναφέρεται μάλιστα και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, δανειολήπτης που είχε υπόλοιπο φιλή τον Ιανουάριο του 2024, 144.500 ευρώ. Με τη σημερινή μέθοδο εντοκισμού, που πληρώνει ακόμη, δεν έχει περάσει νομοθετική ρύθμιση, δεν έχει καταδεθεί ακόμη, θα πληρώνει μηνιαία δόση, πληρώνει 731 ευρώ για 300 μήνες. Μιλάμε για 25 χρόνια είναι η αποπληρωμή του δανείου. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού, αυτή που επέβαλε πλέον ο Άριος Πάγος και συνέτρεξε και η κυβέρνηση με την νομοθετική ρύθμιση, θα πληρώνει δόση 483 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 482 ευρώ είναι η αποπληρωμή του κεφαλαίου, το χρεολύσιο δηλαδή, και ένα ευρώ θα είναι ο τόκος. Εάν κατέβαλε πάντως ποσό 731 ευρώ, που καταβάλει μέχρι σήμερα, που αντιστοιχεί δηλαδή στην τοκοχρεολητική δόση, που πήρωνε παραδείγματος χάρη από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, τώρα δηλαδή, θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες, ίσως με περίπου 7.500 ευρώ. Αυτά θα αφαιρεθούν πλέον.
3: Μάλιστα.
6: Το εξής για τον δανειολήπτη, απομένουν προς αποπληρωμή του δανείου άλλες 255 μηνιαίες δόσεις των 483 ευρώ πλέον, αντί 270 των 731 που θα ήταν, που πληρώνει ως σήμερα. Άρα δηλαδή για το όπως θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ, αντί 74.852 που θα πληρώνε με βάση την τραπεζική πρακτική, δηλαδή αποπληρώνει σχεδόν άτυπο το δάνειο.
3: Ναι, βέβαια.
6: Που έλαβε. Τώρα να αναφέρουμε, Κατερίνα, και όσον αφορά την αναδρομικότητα. Υπολογίζεται πόσα χρήματα πλήρωσε ο δανειολήπτης παραπάνω από τον χρόνο έναρξης της ρύθμισης. Αν έγινε, ξεκίνησε το 10, το 11, το 12, γιατί δεν έγιναν όλοι αυτόματα το 10, υπήρχαν όλοι στο νόμο Κατσέλη τότε. Το ποσό αυτό λοιπόν θα φέρεται από το υπόλοιπο της οφειλής και έτσι θα μειώνεται αυτό που είπαμε και πριν. Θα μειώνονται οι τελευταίες δόσεις του δανείου. Άρα η πληρωμή του δανείου θα ολοκληρώνεται πολύ νωρίτερα.
3: Βέβαια, βέβαια. Εκεί θα συντομεύσουν σε χρόνο, θα εξαγοράσουν χρόνο με λίγα λόγια. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική ρύθμιση με βάση την απόφαση, την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
6: Να ευχαριστήσουμε απλώς, Κατερίνα, αναφέροντας για το κόστος αυτής της ρύθμισης. Είναι 500 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20ετίας, λόγω των χαμηλότερων δόσεων σε δάνεια που είναι περίπου 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ, θα το υπομισθούν το δημόσιο γιατί είναι εγγυητής των δανείων με το πρόγραμμα Ηρακλής και οι τράπεζες. Και επιπλέον υπάρχουν άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ που θα είναι πρόσθετο κόστος, κυρίως για τις τράπεζες, από την αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης.
3: Βέβαια. Λοιπόν, Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ για ρύθμιση δικαίωση από την οποία ωφελούνται χιλιάδες δανειολήπτες. Έκανε λόγο μεταξύ άλλων ο Γιώργος Νικολακόπουλος, νομικός εκπρόσωπος δανειολήπτων, ο οποίος μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Πρέπει να δούμε το τελικό κείμενο, εάν συνάδει κατά 100% με την απόφαση του Αρείου Πάγου και ουσιαστικά λύνει δύο βασικά ζητήματα. Την αφισβήτηση της αναδρομικότητας που κάνουν τα φαντς και αν παγιώνεται ο τρόπος αυτός εκτοκισμού. Δηλαδή, τι θα γίνει με τις καταβολές που έχουν γίνει έως τώρα και εάν κάποιο φαντ, κάποια τράπεζα δεν συμμορφώνεται, θα έχει κάποια ποινή, θα έχει κάποιο πρόστιμο. Οποιαδήποτε ρύθμιση είναι προς όφελος του δανειολήπτη, αν μπορεί να εφαρμοστεί. Και για να μπορεί να εφαρμοστεί, πρέπει να υπάρχει μια απειλή ποινή ενός προστίμου στο φαντ ή στην τράπεζα που δεν την εφαρμόζει. Δύο βασικοί παράγοντες για να είναι ωφέλιμη η ρύθμιση για τον δανειολήπτη, να συνάδει κατά 100% με την απόφαση του Αρείου Πάγου και δεύτερον, να υπάρχει μια πίεση με πρόστιμο με οποιαδήποτε επιβάλλει. εφαρμόσουν. Ο ψυχολογικός πόλεμος που γίνεται συνεχώς με τηλεφωνήματα, με επιστολές που λένε ότι οφείλετε και άλλους τόσους τόκους, άρα εάν δεν τους πληρώσετε θα σας βγάλουμε από την προστασία του νόμου Κατσέλη και θα προχωρήσουμε άμεσα σε πληστηριασμό του σπιτιού σας. Αυτή η πίεση κάπου πρέπει να σταματήσει, γιατί τι έκρινε ο Άριος Πάγος, ότι τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μάτωναν και πλήρωναν τις αυξημένες δόσεις που τους ζητούσαν τα φαντς υπό την απειλή του πληστηριασμού, αυτοί οι άνθρωποι πλήρωσαν παραπάνω από όσα έπρεπε. Άρα τώρα με μια ρύθμιση θα πρέπει αυτά που έχουν πληρωθεί να συμψηφιστούν. Δεν λέω να επιστραφούν, διότι είναι μια δύσκολη διαδικασία και σίγουρα τα φαντς και τράπεζες δεν θα μπουν σε αυτή την εκταμείευση. Αλλά τουλάχιστον να συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις, να βγουν άμεσα τα νέα δοσολόγια και ουσιαστικά να μην υπάρχει ο ψυχολογικός πόλεμος, η ψυχολογική πίεση προς τους δανειολήπτες. Μια μέση λύση, αλλά χωρίς να παρακάμπτουμε τα νομικά θέματα που έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή, και έκρινε ότι οι τόκοι, να το πω απλά, πρέπει να είναι πολύ λιγότεροι, γύρω στο 1/10 περίπου από τους τόκους που υπολόγισαν τα φαντς και οι τράπεζες.
3: Προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως δική της πολιτική επιλογή κάτι που αποτελούσε αυτονόητη υποχρέωσή της, σχολιάζει μεταξύ άλλων η τομέαρχης οικονομίας και ιδιωτικού χρέους στο Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Μιλένα Αποστολάκη. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο. Το σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμάρα. Συνεχίζοντας με την πολιτική επικαιρότητα, ως την πιο εμβληματική ίσως μεταρρύθμιση της τελευταίας περίοδου που κλείνει μια εκκρεμότητα δύο αιώνων, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός την ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση Κτηματολόγιο από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή, με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες, και μέχρι το 2030 ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάντιζαν τόσες δεκαετίες.
3: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιαννη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Προφανώς με το μεταρρυθμιστικό του έργο ο Πρωθυπουργός, όπως τον ακούσαμε και στο σχετικό απόσπασμα, επιχειρεί να απαντήσει στις επικρίσεις, επιθέσεις της αντιπολίτευσης για το τι έχει κάνει όλα αυτά τα 7 χρόνια ως κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και σε αυτό το πεδίο, με τίτλο, τουλάχιστον αυτό όπως το μεταφέρουν και στενοί τους συνεργάτες, μιλάμε με έργα, θέλει να κάνει και στον κόσμο, στην ελληνική κοινωνία, και τη συγκρίση ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο κυβερνά τη χώρα, δημιουργώντας σε πολλές περιπτώσεις απτό αποτέλεσμα σε επίπεδο κυβερνητικού έργου. Την ίδια στιγμή που, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, η αντιπολίτευση λαϊκίζει με προτάσεις, γονατογραφήματα, ακοστολόγητες που ακούγονται ευχάριστες αλλά δεν ακουμπάνε στη δημοσιονομική πραγματικότητα, και κυρίως δεν έχουν αναπτυξιακή προοπτική που να αυξάνει τις θέσεις εργασίας. Μόνο τσιτάτα περί φορολόγησης του μεγάλου πλούτου, λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, ακούμε από την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και από τις υπόλοιπες δυνάμεις. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την παραπλανητική συνταγή, η οποία, όπως λένε από τη Νέα Δημοκρατία, έχει αποδειχθεί, και το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική στο παρελθόν και γίνεται μόνο για ψηφοθερικούς λόγους, εμείς μιλάμε με έργα και μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζουν επίσης, με αφορμή και την νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια, τι έλεγαν τις προηγούμενες

0: άποψή μου, βλέπουμε, τουλάχιστον αυτό λένε, να έχει ανταπόκριση στον κόσμο, και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση, βελτιώνει τα ποσοστά της. Σήμερα είχαμε και μια ακόμη δημοσκόπηση από την εταιρεία Interview για λογαριασμό της Politic. Εκεί η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 28,1%, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν είχε καταγραφεί στο 26,1. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση με 14,5, και μάλιστα ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,3, ακριβώς το ίδιο ποσοστό που είχε και τον προηγούμενο μήνα.
1: Αμετάβλητο και στην τρίτη θέση, λοιπόν.
0: Ακριβώς. Ενώ πρέπει να πούμε ότι το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει σε αυτή τη δημοσκόπηση μεγαλύτερη υποχώρηση, από το 7,5 που ήταν το Μάιο, πέφτει τώρα στο 5,4, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια δεν ανακάμπτει, παραμένει στο 0,5% σε αυτή την δημοσκόπηση, και αυτό είναι αποτέλεσμα και των νοσοκομματικών προβλημάτων.
1: Για να πάμε εκεί λίγο τώρα, μιας και με έχεις πάει στην κεντροαριστερά, γιατί ετοιμαζόμαστε για σκιώδη κυβέρνηση από πλευράς του κ. Τσίπρα, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πράγματι, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, ενδεχομένως και σήμερα, να παρουσιάσει ένα σχήμα που θα λειτουργεί ως σκιώδη κυβέρνηση απέναντι στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή θα μοιράσει χαρτοφυλάκια σε συγκεκριμένα στελέχη, τα οποία βρίσκονται στον στενό πυρήνα του επιτελείου του. Με αυτό ουσιαστικά θέλει να σηματοδοτήσει ότι το κόμμα Ελλάς είναι στη συνείδηση των πολιτών η ανερχόμενη αυτή τη στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση. Το είχε πει και ο ίδιος σε μια τελευταία του ομιλία από την Νίκαια ο κ. Τσίπρας, ότι έχουμε καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Γι' αυτό πάμε και με στόχο την επίτευξη πρωτιάς για κυβέρνηση απέναντι στον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα ζοριστεί αρκετά απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός το είχε υποστηρίξει.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το λένε από την πλευρά
1: από το επιτελείο.
0: Από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια και τα υπόλοιπα κόμματα το ίδιο λένε. Και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι μπορούμε να κερδίσουμε για μια ψηφοδιαφορά. Αυτό θα φανεί στις κάλπες όταν αυτές στηθούν. Ποια θα είναι η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας δέχεται πιέσεις να πάρει θέση και για το εάν σκοπεύει να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Υπάρχει αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αμφισβητείται ως προς την αποτελεσματικότητά της και σε πρακτικό επίπεδο από τις δυνάμεις της κομματικής αντιπολίτευσης. Την Παρασκευή είχαμε στον Αθήνα 84 τον κύριο Πολάκη, ο οποίος ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από την πλευρά αυτών που θεωρούν ότι το κόμμα οδηγείται σε διάλυση και να μην κατέβει στις εκλογές. Με βάση αυτή την απόφαση που έχει πάρει ο κύριος Φάμελος, οι πρωτοβουλίες αυτές θα είναι έτοιμα για εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον όρο ότι θα ξεκαθαρίσει και ο κατάλογος των μελών, διότι αυτή τη στιγμή, όπως λέει ο κύριος Πολάκης, αλλά και άλλα στελέχη όπως ο κύριος Νίκος Παπάς, παρατηρείται το φαινόμενο κάποια στελέχη να έχουν πάει ήδη με τα δύο πόδια στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίζουν στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Σχήμα οξύμορο.
0: Και την αναστολή του κόμματος. Επίσης, οι σκέψεις που υπάρχουν από την πλευρά της λεγόμενης κομματικής αντιπολίτευσης είναι με κάποιο τρόπο ή με κάποιο κείμενο, με κάποια επιστολή, να απευθυνθούν ευθέως στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα και να πάρει θέση, αν θέλει επί συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ή αν θέλει μόνο κάποια πρόσωπα face control να τα πάρει στο κόμμα που έχει ήδη ανακοινώσει και χτίζεται μέρα με τη μέρα με τα όργανά του και την σύνθεσή του, γιατί εκτός από τους τομεάρχες της σκιώδη κυβέρνησης, επόμενες μέρες θα έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο.
1: Αναμένουμε λοιπόν ανακοινώσεις. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Την ανάγκη συνεργασιών μεταξύ των δυνάμεων της κεντροαριστεράς υπογράμμισε εκ νέου η Λούκα Κατσέλη, πρώην Υπουργός, ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας εδώ στον Αθηνά 984, και τον Γιώργο Μελιγκόνη. Η κυρία Κατσέλη πρότεινε τη διεξαγωγή ενός άτυπου διαλόγου, προκειμένου να υπάρξει, όπως είπε, καλύτερη προετοιμασία την επόμενη μέρα μετά την

0: πρώτη εκλογική Κυριακή.
1: Έχουμε από τη μια μεριά την Ελλάς που αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική, το ΠΑΣΟΚ, και έχουμε και τα μικρότερα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή κοιτάζουν πώς θα κατέβουν στις εκλογές και πώς θα μπουν στη Βουλή με το ποσοστό του 3%. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, όταν εγώ προτείνω τη συνεργασία, η λέξη συνεργασία μπορεί να την εκλάβει κανένας με διαφορετικούς λόγους, έναν άτυπο διάλογο, ο οποίος μπορεί να πάρει πολλές μορφές, έτσι ώστε να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερη η επόμενη μέρα, δεδομένης της έκβασης των εκλογών μετά από την πρώτη Κυριακή. Επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβαση των εκλογών, μπορούμε να κάνουμε κάποια σενάρια. Δεδομένης της φθοράς της κυβέρνησης και της κοινωνικής πίεσης να υπάρξει αλλαγή πολιτικών, θα είναι δύσκολο ο κύριος Μητσοτάκης να έχει αυτοδυναμία, ακόμα και να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμα και μετά τη δεύτερη εκλογή. Εάν αυτό συμβεί, η εντολή μπορεί να δοθεί στο δεύτερο κόμμα, όποιο και να είναι αυτό. Το οποίο θα κληθεί πάλι να εξασφαλίσει 151 βουλευτές στη Βουλή, εάν θέλει να γίνει κυβέρνηση. Σε αυτή την πορεία θα χρειαστεί να γίνουν συζητήσεις. Και εγώ λέω το αυτονόητο. Ακόμα και αν αυτό το σενάριο έχει μικρό ποσοστό, δεν πρέπει να προετοιμαστεί κάποιος γι' αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει μια άτυπη συζήτηση, μια όσμωση ανάμεσα στα κόμματα για το ποιες θα είναι οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας συνεργασίας. Αυτό λέω, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι αυτονόητο και το οποίο ελπίζω να γίνει έστω και αν δεν δει το φως της δημοσιότητας.
0: Για να περάσουμε και στο Πασό κίνημα αλλαγής, η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς να γνωρίζει πόσο κάνει ένα προϊόν, χρειάζεται να μπορεί να απαντά και στο κρίσιμο ερώτημα γιατί κάνει τόσο. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος στη τηλεφωνική γραμμή. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Προχωρά στην αντεπίθεση λοιπόν η Χαριλάου Τρικούπη, ανακοινώνοντας την δική της πρόταση για τη δημιουργία του Αγορά 360 Μοίρες, ένα νέο ψηφιακό σύστημα εποπτείας της αγοράς και των τιμών. Σας ακούμε.
2: Ακριβώς, και με τις προτάσεις του απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές απαντά το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη η Κατερίνα να δείχνει αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τις κάλπες, αντιπαραβάλλοντας τα δικά της κοστολογημένα μέτρα απέναντι σε κάθε εξαγγελία της κυβέρνησης. Η πλατφόρμα του ΠΑΣΟΚ κάνει δεν είναι συνιστά ουσιαστική μεταρρύθμιση, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια ανανεωμένη εκδοχή της λογικής του παλαιού ή καταναλωτή και προτείνει τη δική του πλατφόρμα, το 360 Μοίρες, που συμβολίζει την πλήρη εικόνα της αγοράς από τον παραγωγό και τη μεταποίηση ως και για πρώτη φορά, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, η πολιτεία μέσω αυτής της εφαρμογής θα μπορεί να παρακολουθεί και να αναλύει ολόκληρη την αλυσίδα διαμόρφωσης των τιμών και όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα στο ράφι. Η πρόταση ΠΑΣΟΚ βασίζεται σε 7 πυλώνες. Η κεντρικότερη εξ αυτών είναι η αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφορία των τιμών, ώστε να ενημερώνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο μέσω υποχρεωτικής διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων, διαφάνεια σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για κάθε προϊόν, τεχνητή αξιοποίηση τεχνικής νοημοσύνης τόσο στην υπηρεσία του πολίτη όσο και ως ψηφιακός βοηθός των ελεκτικών μηχανισμών, να υπάρχει ενεργή συμμετοχή των πολιτών ώστε να αναφέρουν πιθανές αποκλίσεις στις τιμές των προϊόντων και να υπάρξει επέκταση πέρα από τα σούπερ μάρκετ στα καύσιμα, την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, τις τηλεκοινωνίες και τις τραπεζικές προμήθειες. Ταυτόχρονα να θεσπιστεί και ένα αυστηρό αλλά δίκαιο πλαίσιο κυρώσεων για μη έγκαιρη ενημέρωση των τιμών ή για ανακριβή στοιχεία των τιμών. Με αυτά τα μέτρα, η Χαριλάου Τρικούπη πιστεύει ότι θα μειωθούν οι τιμές στα προϊόντα, αφού θα έχουν την εικόνα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και πιστεύουν ότι είναι ένα μέτρο που έρχεται να απαντήσει πλήρως απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Να σημειώσουμε ότι σήμερα και με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αναρτήθηκε ένα βίντεο στους λογαριασμούς του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου υπογραμμίζεται το ένα έργο των κυβερνήσεων της αλλαγής και η διεθνής εμβέλεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος Πασόκ μάλιστα τονίζει πως ο ιδρυτής του κόμματος παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς και η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο στο καλέτι της Αγαΐας θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 ετών από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ, όπου θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου
0: αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Ακριβώς.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω, για να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα.
3: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
4: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
3: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
0: Αντιμέτωπος με τρία αδικήματα για τα οποία ελέγχεται από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της ερεύνας για το Qatar Gate βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο φάκελος με το ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές έφτασε πριν από λίγο στη Βουλή. Πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα, τη δικαστική μας συντάκτρια. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα, και μετά από αυτήν τη διαδικασία που μόλις περιέγραψες και εσύ, επί της ουσίας αρχίζει να μετρά πλέον αντίστροφα ο χρόνος που θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
12: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
13: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
14: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
15: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
16: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
17: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
18: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
19: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
20: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Ότι θα οδηγηθεί ενώπιον του Βέλγου ανακριτή που στηρίζεται την υπόθεση αυτή, αν εκείνος αν δεν συνενεί, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να έχει μέχρι στιγμή κάποιο έρισμα, θα πρέπει να συγκληθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και όπως επιτάσσει ο νόμος να ορίσει την παράδοσή τη για να εμφανιστεί ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης. Ενώ υπάρχουν και κάποιες πηγές που λένε ότι μπορεί να δοθούν απαντήσεις μέσω της δικαστικής συνδρομής εδώ στην Ελλάδα από τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Μάλιστα.
5: Και αυτό το σενάριο φαίνεται να έχει τις λιγότερες ικανότητες, καθώς λέγεται ότι αυτή η διαδικασία ακολουθείται όταν μιλάμε για ίσονο σημασίας ελεγχόμενης πράξης, αδικήματα. Και εδώ, κατά πληροφορίες, το ένταλμα αφορά σε τρία αδικήματα που είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κέρδημα μαύρου χρήματος και παθητική δωροδοκία, ένα ένταλμα που λένε πηγές αρμόδιες ότι εκδόθηκε, ενώ προηγουμένως είχε κληθεί ο ίδιος να δώσει εξηγήσεις στις ελληνικές αρχές δύο φορές
0: και δεν παρέστη. Μάλιστα.
5: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε πώς τις επόμενες ημέρες θα αποτυπωθούν σε πράξεις των δικαστικών αρχών εντός και εκτός των ελληνικών σύνορων.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα καθώς βγαίνουμε στο διεθνή χώρο. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Να δούμε τι νεότερα έχουμε με αυτές τις τεχνικές συνομιλίες που εκκίνησαν, αν τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά, γιατί εκεί υπάρχει μια αντικρουόμενη πληροφορία. Οι Ιρανοί επιμένουν ότι δεν θα επανέλθουν πλήρως στα προπολέμου επίπεδα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι δεν είναι?
21: Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο τώρα. Στο Ομάν της Ιορδανίας που βρίσκεται ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, είναι ο επικεφαλής διαπραγματευσής του Ιράν, είπε ακριβώς αυτό, το ότι το Ορμούς δεν θα επανέλθει στην προπολεμική του κατάσταση και ότι το Ιράν θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό όπως εκείνη νομίζει. Να πούμε ότι και ο πρόεδρος, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μαζούτ Πεζεσκιάν, που βρίσκεται στο Πακιστάν για συνομιλίες, είπε το ότι πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί. Να πούμε όμως ότι την ίδια ώρα οι ΗΠΑ έρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Αποδεσμεύουν αρκετά ιρανικά κεφάλαια, περισσότερα από 12 δις δολάρια.
0: Ναι.
21: Και γι' αυτό και είχαμε και αυτή τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, που λέει ότι πρέπει να ανοίξουν πλήρως τα στενά του ορμού. Αν θέλεις, εκεί θα είναι ένα θέμα που θα πρέπει οι διαπραγματευτές να το χειριστούν.
0: Περίτεχνα.
21: Περίτεχνα. Και να πούμε ότι και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, βρίσκεται σε περιοδία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και αμέσως μετά θα πάει και στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για συναντήσεις εκεί με τους αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, για να μπορέσει να συζητηθεί εκτενώς και με τους εκπροσώπους αυτών των χωρών η Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Τώρα, ένα άλλο μεγάλο θέμα βεβαίως παραμένει το τι θα γίνει με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ και το Λίβανο. Να πούμε ότι ο πρόεδρος του Λεβάνου δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, για να φτιαχτεί ένας μηχανισμός με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ. Ωστόσο, αυτό που έχουμε ως πληροφορία είναι ότι υπήρχαν και δύο νεκροί από Ισραηλινά πυρά στο νότιο Λίβανο και ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε οπλισμένους τρομοκράτες που ήταν απειλή για τους στρατιώτες. Η Χεζμπολάχ βεβαίως καταγγέλει παραβίαση της εκεχηρίας. Έχουμε πει ότι το συγκεκριμένο θέμα, το θέμα του Λιβάνου, θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα. Πάντως οι περιορισμοί και οι συνομιλίες είναι μέχρι τις 21 Αυγούστου. Μέχρι τότε δεν περιμένουμε να υπάρχουν τουλάχιστον, αν θέλεις, θεαματικές εξελίξεις στο πεδίο. Θα προσπαθήσουν όλες οι πλευρές να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους για να μπορέσουν αυτές οι τεχνικές συνομιλίες μέχρι την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας, αν καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί, να ολοκληρωθούμε.
0: Για να δούμε αν θα ολοκληρωθούν τότε ή θα χρειαστεί και περισσότερο διάστημα έτσι ώστε να δουλέψουν επί συγκεκριμένων προτάσεων οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Για να περάσουμε τώρα λίγο στην Γαλλία και όχι μόνο, γιατί το κύμα καύσωνα εξακολουθεί να ταλαιπωρεί πολλούς Ευρωπαίους.
21: Το κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες, πλήττει την Ιταλία, πλήττει την Ελβετία, πλήττει Ισπανία και Βρετανία, πλήττει και τη Γαλλία και είχαμε και 8 νεκρούς. Είναι η πολιτική προστασία δηλώνει το ότι αυτή η κατάσταση, ο κόκκινος συναγερμός θα κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη σε τουλάχιστον 54 περιφέρειες. Άρα λοιπόν περιμένουμε αποκλιμάκωση των καιρικών φαινομένων από την Παρασκευή στην Ευρώπη και επειδή σε αυτές τις χώρες δεν είναι και μαθημένοι σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες και δεν υπάρχουν και κλιματισμοί σε όλα τα κτίρια, υπάρχουν και συστάσεις από τις αρχές να μην χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μπορούν να κάθονται σε δροσερά μέρη και να κινούνται με ασφάλεια σε ώρες που δεν έχει πολύ ζέστη.
0: Να ευχαριστήσω την Αθήνα Κορλίρα. Εμείς θα μεταφερθούμε νοερά στην Βρετανία, η οποία ετοιμάζεται για την κούρσα διαδοχής μετά την παραίτηση Στάρμερ, και να συνδεθούμε με το Λονδίνο. Ο κύριος Μιχάλης Έλληνας, διευθυντής της εφημερίδας Ελευθερία, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου, από το ζεστό Λονδίνο.
0: Έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Έλληνα, γιατί κατά την προσφυλή τακτική εκκίνηση των συζητήσεων μετά του καιρού, ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν εκτός από το πολιτικό θερμόμετρο χτυπούν κόκκινο και οι θερμοκρασίες. Για μεταφέρετε μας λίγο την εικόνα.
1: Ακριβώς και τα δύο. Είναι πάρα πολύ ζεστή. Είναι γύρω στους 30 βαθμούς σήμερα και αναμένεται ότι αύριο και την Πέμπτη ο υδράργυρος θα ανέβει στους 35 με 37 βαθμούς. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανυπόφορη η κατάσταση. Διότι εδώ, όπως ξέρετε, τα χρήματα.
0: Τα δεδομένα, βέβαια. Και τα δεδομένα είναι διαφορετικά, δεν είναι συνηθισμένη η Βρετανία, είναι δυνατόν. Ναι. 32-33 γράφει το θερμόμετρο εδώ στην Αθήνα, αλλά έχουμε ένα πολύ δροσερό αεράκι, πρέπει να προσθέσω. Πολύ σημαντικό.
1: Χθες βράδυ επί 2 ώρες έβραχε καταραχτωδός.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα παράξενα του καιρού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Φαντάζομαι όμως ότι η υγρασία επιτείνει τη δυσφορία και λόγω της... και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Έχουν ληφθεί κάποια έκτακτα μέτρα?
1: Ναι, από τα δημαρχεία κλιματιζόμενες αίθουσες έχουν ανακοινώσει, τουλάχιστον εδώ στο Λονδίνο που έχω διαβάσει, 2-3 δημαρχεία έχουν ανακοινώσει κλιματιζόμενες αίθουσες. Υπάρχει ένας προβληματισμός για τα σχολεία για αύριο, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση. Υπάρχει όμως ο προβληματισμός.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να περάσουμε και στο πολιτικό θερμόμετρο, να μας μεταφέρετε επίσης την εικόνα την επομένη της ανακοίνωσης περί παρέτησης Στάρμερ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα εξελιχθεί είναι να μην υπάρχει αντίπαλος του Άντι Πέρναμ. Ο West Straiting, ο πρώην υπουργός υγείας, ο οποίος είχε παρατηθεί, δήλωσε, από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα έναντι ανταλλαγμάτων, ότι δεν θα κατέλθει ως ανθυποψήφιος, δεν θα διεκδικήσει μάλλον την Προεδρία του Εργατικού Κόμματος, την Αρχία του Εργατικού Κόμματος. Όμως υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα διαφόρων εφημερίδων, όπως η Daily Telegraph, ας πούμε, κλπ., που λένε ότι υπάρχει μια πίεση σε έναν υπουργό, Τάρεν Τζόουνς, 39 χρόνων αυτός, ο οποίος είχε περάσει και από τα διάφορα υπουργεία, παρά των νεαρών της ηλικίας του, για να κατέλθει ως αντίπαλος του Άντι Πέρναμ. Αν και δεν νομίζω να ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια, διότι φαίνεται ότι το κλίμα υπέρ του Πέρναμ είναι σαρωτικό.
0: Έχει διαμορφωθεί υπέρ του. Άρα η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι ότι θα φτάσει στην Downing Street μέσω μιας συνοπτικής διαδικασίας, μιας γρήγορης εντός εισαγωγικών στέψης και όχι μέσα από εσωκομματική αναμέτρηση στους εργατικούς.
1: Ναι, διότι από τις 9 μέχρι τις 16 Ιουλίου είναι το χρονικό περιθώριο για υποβολή υποψηφιωτήτων. Λάβανε σε 81 βουλευτές, το 5% των τοπικών κομμάτων ή τριών συνδικάτων κλπ. Ούτως ώστε να δοθεί ευκαιρία σε αυτό το διάστημα να υποβάλουν τα απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους. Σε περίπτωση που στις 16 του μηνός δεν υπάρχει ανθυποψήφιος, ανακηρύσσεται αρχηγός του Εργατικού Κόμματος και είναι θέμα πλέον ωρών. Οπότε θα λέγεται 17 ή 18 Ιουλίου θα αναλάβει και την Πρωθυπουργία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί.
0: Και το χρονοδιάγραμμα. Τι είναι αυτό που έχει κάνει τον Μπέρναμ να ξεχωρίσει τόσο πολύ και να έχει τόσο μεγάλη απήχηση στους κόλπους των εργατικών, κύριε Έλληνα?
1: Κοιτάξτε, στην προηγούμενη του θητεία ως βουλευτής και υπουργός και δεν είχε και τόσο μεγάλη επιτυχία. Είχε χάσει δύο φορές, μάλιστα δεύτερη φορά από τον Τζέρεμι Κόρπιν. Δεν είχε και τόση μεγάλη επιτυχία. Θεωρήθηκε μετά το 2017, όταν διεκδίκησε τη δημαρχία του Μάντσεστερ, που είναι μία από τις 10 δημαρχίες στην Αγγλία που υπάρχει εκτελεστικός δήμαρχος, όπως υπάρχει στην Αθήνα, ας πούμε, διότι όλα τα άλλα δημαρχεία είναι διακοσμητικός ο ρόλος του δημάρχου, κάθε χρόνο τον εκλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθαρά διακοσμητικός ρόλος. Λοιπόν, εκεί λένε και γράφεται ότι είχε επιδείξει ένα έργο, παραδείγματος χάρη πρώτα στο θέμα των συγκοινωνιών, στο θέμα του πρασίνου, στο θέμα των οικονομικών, νοικοκύρεψε τα οικονομικά του Δήμου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, σε αντανάκλαση, σε εθνικό επίπεδο, γιατί η οικονομία της Βρετανίας αντιμετωπίζει και αυτή τα δικά της προβλήματα, έτσι δεν είναι?
1: Τεράστια, όχι απλώς τεράστια προβλήματα. Είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα από τους G7. Είναι η χώρα η οποία ζει με δανεικά, πληρώνει 50-60 δισεκατομμύρια το χρόνο μόνο τόκους.
0: Ναι. Και μήπως πληρώνει, κύριε Έλληνα, για να κλείσουμε με αυτό, την απόφαση, την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ημερομηνία είναι και σημαδιακή, ήταν 23 Ιουνίου του 2016 όταν έγινε το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτό, η δική μου η εκτίμηση, που ζω εδώ και ήμουν αναμειγμένος τότε στην εκστρατεία κατά του Brexit, ο μεγαλύτερος λόγος, κατά τη γνώμη μου, που υπάρχουν όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα είναι η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μειωθεί το ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου 2-2,5%. Τεράστια ποσά. Αλλά βέβαια τα προβλήματα με το Κέα Στάρμε δεν ήταν μόνο αυτά. Ήταν το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο είναι μάστιγα εδώ.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ήταν το θέμα του ενεργειακού επιδόματος, το θέμα της μουσουλμανικής ψήφου, τεράστια επίδραση των φιλοπανεστιακών οργανώσεων που είχε απαγορεύσει τελευταίως.
20: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Πλέον, παρόλο που ο κ. Στάμα είχε δηλώσει επανειλημμένως ότι εγώ θα, εάν προκληθεί η διαδικασία διαδοχής μου, εγώ θα είμαι εκεί υποψηφιός, το ίδιο και ο Στρέιντιν κλπ.
0: Ναι.
1: Στο τέλος, πίστηκε ότι δεν είχε πιθανότητες αν πήγαινα στη βάση του κόμματος.
0: Να απευθυνθεί και να βρει ευήκο άουτα μας, λέτε.
1: Ναι, ναι, μετά θα πήγαινα αναγκαστικά, αν υπήρχαν δύο υποψήφοι, θα πήγαινα στη βάση του κόμματος.
0: Mm.
1: Και εκεί δεν είχα, αφού τώρα εδώ στις δημοτικές εκλογές που γινόντουσαν, ξέρω τρία δημαρχία εδώ στην περιοχή του Βορείου Λονδίνου, όπου ζω, όπου είχαν ήταν εργατοκρατούμενα τα δημαρχεία για δεκαετίες, 50-60 χρόνια. Μετά δεν έβρισκαν υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.
0: Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και γλαφυρό για την κατάσταση που διαμορφώθηκε. Κύριε Έλληνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κύριος Μιχάλης Έλληνας από το Λονδίνο, διευθυντής της εφημερίδας Ελευθερία. Επιστροφή στα δικά μας. Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στα προσφυγικά απίθυνε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηνών Χαρίς Δούκας, προειδοποιώντας ότι η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πολιτική και όχι μόνο ένταση έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να καλέσει τους διαμένοντες στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, προκειμένου εκεί στην πλατφόρμα που έχει ανοίξει από τις 19 του μηνός και θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 22 Ιουλίου, να πρώτον να γίνει μια απογραφή των κατοικούντων στα προσφυγικά και ταυτόχρονα εκεί να ξεκινήσει και μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με προτάσεις που έχουν για την αξιοποίηση των ιστορικών αυτών κτηρίων. Ωστόσο, χθες το βράδυ, ο απεργός πείνας, ο Αριστοτέλης Χατζής, μετά από 137 ημέρες απεργίας πείνας, πήγανε στο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Γεννηματά, όπου η υγεία του βρίσκεται πια σε οριακό σημείο, και πλέον πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου ο άνθρωπος να ζήσει, αλλά και ταυτόχρονα όλοι να καταλάβουν την διαμαρτυρία του, έτσι, και η κυβέρνηση και η περιφέρεια να αναλάβουν πριν να είναι αργά την πρωτοβουλία του ουσιαστικού διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού για τα προσφυγικά. Ωστόσο, χθες το βράδυ μια ομάδα ατόμων πήγε, με αφορμή βέβαια την εισαγωγή στο νοσοκομείο του απεργού πείνας, έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη στην Αγία Παρασκευή, του κ. Χαρδαλιά, όπου φώναξαν συνθήματα, ενώ έγραψαν και συνθήματα στους τοίχους της πολυκατοικίας όπου διαμένει, με αφορμή να υπάρξουν και ανακοινώσεις που καταδικάζουν τη βία, αλλά βέβαια ήρθε και έκκληση από το Δήμαρχο Αθηνών, τον κύριο Χάρη Δούκα, για αποκλιμάκωση της έντασης, αλλά προειδοποιεί ότι και η ζωή του απεργού πείνας του Αριστοτέλη Χατζή βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο. Ειδικότερα με ανάρτηση τον κύριο Ζούκα υπενθύμησε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη από τις 20 Απριλίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήσει από την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να αναλάβουν πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των προσφυγικών, ώστε να αναζητηθούν συνενετικές λύσεις για την αποκατάσταση των κτηρίων, την ανάπλαση της περιοχής και τη διασφάλιση στέγης για όσους διαμένουν εκεί. Όπως τόνισε ο κ. Δούκας, βασική θέση του Δήμου ήταν αποκλειστικά το ενδεχόμενο βίας παρέμβασης των αρχών στην περιοχή, ενώ σημείωσε ότι επανέφερε τη σχετική πρόταση και πριν από 10 μέρες. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωση του, με δήλωση μάλλον του νέου του γραμματέα του κ. Κερίδη, καταδικάζει απερίφραστα την καταδικάζει απερίφραστα την άναδρη, όπως χαρακτηρίζει, επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, του κ. Χαρδαλιά, χαρακτηρίζοντας φρασίδουλους τραμπούκους, αυτούς που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν, υπογραμμίζει ο κύριος Κυρανάκης, τονίζοντας, μάλλον συμπληρώνοντας, ότι σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης είναι για μας αυτονόητη. Ωστόσο, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι ο Αριστοτέλης Χατζής, ο επί 137 μέρες απεργός πείνας από την κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών, μεταφέρθηκε σπευμένα το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του. Τα αιτήματα της κοινότητας των προσφυγικών είναι δίκαια και βάσιμα. Στα προσφυγικά λειτουργεί εδώ και 16 χρόνια μια αυτοοργανωμένη κοινότητα που λειτουργεί ως de facto χώρος κοινωνικής κατοικίας. Στεγάζονται οικογένειες κατατρεγμένων ανθρώπων, όπου δεν στεγαζόμαστε απλά, αλλά φροντίζουμε η μία τον άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά πλέον να ληφθούν μέτρα και η περιφέρεια και η κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, αλλάζοντας, όπως υπογραμμίζει, την άκαμπτη στάση τους και αφήνοντας στην άκρη τις προσχηματικές δικαιολογίες. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση της Ανοιχτής Πόλης, η οποία ζητά και αυτή με τη σειρά της, έτσι να φύγουμε από την αδιέξοδη ένταση και να βρεθεί μία λύση, ναι, καθώς όπως υπογραμμίζει τα προσφυγικά είναι μνημείο της κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας της πόλης, αλλά είναι και ένας χώρος που ήδη λειτουργεί μια ενεργή κοινότητα από όπου πολλοί ευάλωτοι συμπολίτες μας βρίσκουν στέγη και φροντίδα. Κλείνοντας, να πω ότι η περιφέρεια Αττικής δεν έχει κάνει λόγο για εξώσεις. Έχει κάνει λόγο για κοινωνική κατοικία όπου θα μετατραπούν τα προσφυγικά αφού γίνει η ανάπλαση, και από εκεί και μετά μέσα από την καταγραφή, έτσι, όσοι το έχουν επισημάνει αυτό, όσοι συμπολίτες μας πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια, θα φιλοξενηθούν σε κοινωνικές δομές μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα της ανάπλασης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων σε κομβικούς κλάδους της οικονομίας. Πρόκειται για τον κατασκευαστικό, τον τουρισμό, την εστίαση και το εμπόριο, οι εργαζόμενοι στους οποίους ξεκινούν από αύριο απεργίες και συλλαλητήρια. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
3: Η υπογραφή και η γενικευμένη εφαρμογή συμβάσεων εργασίας, η λήψη μέτρων ασφαλείας και η προστασία των θέσεων εργασίας αποτελούν την αιχμή του δόρατος των κινητοποιήσεων. Για τους εργαζόμενους στις κατασκευές, οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν σήμερα στο εργοτάξιο του Ελληνικού και αύριο θα εξαπλωθούν σε ολόκληρο τον κλάδο με 24ωρη πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος. Παράλληλα με τους οικοδόμους, απεργούν οι ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί στα κατασκευαστικά έργα. Επίσης αύριο, εν μέσω θερινής τουριστικής περίοδου, σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Το πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας, στην οδό Σταδίου. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο τροφίμων και ποτών αντιδρούν με 24ωρη απεργία, συγκέντρωση στις 11 το πρωί στα γραφεία του ΣΕΒ και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας στις 12 το μεσημέρι. Τη στήριξή της προς τους υπαλλήλους των περιφερειών που απεργούν αύριο εξέφρασε με ανακοίνωσή της η ΑΔΕΒΗ. Κύρια αιτήματα, η στελέχωση των υπηρεσιών, αύξηση 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, υπογραφή σύμβασης εργασίας και προστασία των συμβασιούχων. Σε στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο στην Αθήνα, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση τις 11 το πρωί μπροστά στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ αύριο στις 7 το απόγευμα έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι σε τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, διεκδικώντας με τη σειρά τους την υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας.
0: Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την νοσηλευτική φροντίδα και να βελτιώσει την εμπειρία των ασθενών εφαρμόζεται για πρώτη φορά και στη χώρα μας. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου δημιούργησε την πρώτη ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης στην Ελλάδα. Η Έλενα Μπρέγενη έχει τις λεπτομέρειες.
4: Σε μια σημαντική πρωτοβουλία που αλλάζει τα δεδομένα στη νοσοκομιακή φροντίδα, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου γίνεται το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που δημιουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Πρόκειται για ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές, οι οποίοι πλέον μπορούν να τοποθετούν περιφερικούς φλεβικούς καθετήρες με τη βοήθεια υπερήχων, μια διαδικασία που μέχρι πρόσφατα πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από γιατρούς. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από τη διοίκηση και την νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου. νοσοκομείου σε συνεργασία με το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας με βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των ασθενών. Η σωστή επιλογή και τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων αποτελεί μία από τις πιο συχνές ιατρικές πράξεις μέσα σε ένα νοσοκομείο, ωστόσο συχνά συνοδεύεται από δυσκολίες, επαναλαμβανόμενες προσπάθειες φλεβοκέντησης και αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών. Τα ωφέλη για τους ασθενείς είναι άμεσα. Μειώνεται ο χρόνος αναμονής για φλεβική πρόσβαση, περιορίζονται οι επώδυνες και συχνά πολλαπλές προσπάθειες φλεβοκέντησης, ενώ μειώνεται και ο κίνδυνος επιπλοκών όπως λοιμώξεις και θρομβώσεις. Παράλληλα, ενισχύεται η ασφάλεια και η ποιότητα της νοσηλείας. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του νοσοκομείου, η εμπειρία του Παχνή περιλαμβάνει ήδη περισσότερες από 2.500 επιτυχημένες τοποθετήσεις καθετήρων, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του μοντέλου. Η διοίκηση εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη αντίστοιχων ομάδων και σε άλλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.
0: Για την 1η Ιανουαρίου του 2027 ανέβαλε το πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκη στη δίκη 12 υγειονομικών για το θάνατο του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτσι το Νοέμβριο του 2023 από μετεγχειρητικό ίδρυμα και αιμορραγία μετά από επέμβαση θηρεοειδεκτομής στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο Νίκος Φωτόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος από τη δημοτική τηλεόραση TV100 Θεσσαλονίκης, μεταδίδει.
6: Η εκδίκαση της υπόθεσης για το θάνατο του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτσι ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει χθες στο πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο αναβλήθηκε για τις 5 Ιανουαρίου του 2027 για δικονομικούς λόγους. Στο εδόλιο έχουν παραπεμφθεί 12 άτομα, γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξαμελίας από υπόχρεο σε βαθμό πλημελήματος. Ο 27χρονος στρατιώτης κατέληξε στις 3 Νοέμβρη του 2023, λίγες μέρες μετά την προγραμματισμένη επέμβαση ολικής θηροειδιεκτομής. Το κατηγορητήριο περιγράφει ένα ντόμινο λαθών, παραλήψεων και καθυστερημένων χειρισμών κατά τη μεταγχαιρετική παρακολούθηση, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπιστεί εγκαίρως η εσωτερική αιμορραγία που προκάλεσε ασφυξία και εν τέλει το θάνατό του. Η οικογένεια μέσω του συνηγόρου της ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι ο στρατιώτης αφέθηκε ουσιαστικά αβοήθητος παρά τις έντονες εκκλήσεις του πατέρα του που βρισκόταν εκεί. Η οικογένεια του αδικοχαμένου στρατιώτη κάνει λόγο για προσπάθεια αποποίησης ευθυνών εντός του νοσοκομείου. Εκτός από την κυρία δίκη, η υπόθεση έχει και άλλες νομικές προεκτάσεις. Έχουν ήδη προσδιοριστεί ξεχωριστές δίκες που αφορούν καταγγελόμενες πράξεις μετά την τραγωδία, όπως απόπειρα υπόθλαψης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Η οικογένεια επίσης προαναγγέλει προσφυγή στα αστικά δικαστήρια, καταθέτοντας αγωγή αποζημίωσης για ψυχική οδύνη κατά του ελληνικού δημοσίου.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, απίστευτες καταγγελίες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Στην ενότητα του πολιτισμού τώρα, με κεντρικό θέμα «Κόσμοι σε σύγκρουση», πραγματοποιείται φέτος το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Ο Βασίλης Κιμούλης, υπεύθυνος επικοινωνίας του φεστιβάλ, μίλησε στη Βάσια Μπακετέα.
7: Η ιδέα του φετινού θέματος, το «Κόσμοι σε σύγκρουση», είναι ότι ακριβώς διανύουμε μια εποχή με έντονες συγκρουσιακές ζώνες μεγάλης έντασης, όπου οι βεβαιότητες από τη μια μεριά κλονίζονται και τα δίπολα από την άλλη πλευρά εντείνονται. Δηλαδή, πέρα από το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό, τις γεωπολιτικές κρίσεις, τους πολέμους, είναι

0: είναι πίσω εδώ.
1: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Αναλαμβάνουν κυρίως οι Δήμοι σε συνεργασία με τα αρμόδια κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Την επέκταση δύο προγραμμάτων απασχόλησης κοινωνικού χαρακτήρα μέσω δημόσιων δομών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έτσι, εντός των επόμενων ημερών θα επεκταθεί το πρόγραμμα 55+, το οποίο αφορά ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών, ώστε να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα και συνταξιοδότηση. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά συμπολίτες μας με αναπηρία, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Χθες 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα στενά του ορμού σε ένα ιστορικό ρεκόρ. Οι τιμές του πετρελαίου καταραίουν και ο κόσμος είναι πλέον ένα πολύ πιο ασφαλές μέρος, αναφέρει στο True Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιμένει επίσης ότι η Τεχεράνη συμφώνησε σε επιθεώρηση των πυρηνικών της εγκαταστάσεων. Δύο νεκροί από πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών στο Νότιο Λίβανο. Κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας καταγγέλει η Χεζβολάχ. Ήταν ένοπλοι, απαντά το Ισραήλ. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την ίδια ώρα με φόντο τη Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο Πακιστάν, για συνομιλίες, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν, συνοδευόμενος από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές ρεύματος επιχειρήσεων αλλά και σπιτιών, αποκομίζοντας κέρδη ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Τρεις συλλήψεις μέχρι στιγμή, συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα. Κλειστή θα είναι σήμερα κεντρική δρόμη στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα από τις 7 το απόγευμα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του SNF Nostos Run 2026. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στους 40 έφτασε στη Γαλλία ο αριθμός των νεκρών, κυρίως από πνιγμούς που σχετίζονται με τον καύσωνα, 6 πνιγμοί και στη Γερμανία. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώς αύριο στην Αττική τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σάβα Παναγιωτίδη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
10: τρεχάτε για να δείτε.
6: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα ο Σάββας Παναγιωτίδης και η εκπομπή Πλοίο Τράκαρε με Τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

Τρίτη, 23 Ιουνίου σήμερα, και η πολιτική επικαιρότητα στη χώρα δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε για ακόμα μια φορά. Έχουμε απ' όλα σήμερα. Έχουμε την υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και εν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για την εμπλοκή του στο Qatar Gate. Έχουμε Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και την καταδίκη της για τα email, καταδίκη και δική της και των γενικών γραμματέων του Υπουργείου για την υπόθεση των email των αποδήμων. Έχουμε γιατρούς, έχουμε σύστημα υγείας, έχουμε τον Άδωνη, τον υπουργό μας, ο οποίος σχολιάζει τα πάντα, ξέρει τα πάντα από δικαστικές αποφάσεις, από γιατρούς, από κέντρα υγείας, από τα πάντα. Έχουμε πολύ πράγμα, έχουμε υλικό. Έχουμε εντάξει τους Μητροπολίτες και τους Μουφτίδες, εννοείται, που ακόμα απασχολούν την καθημερινότητα για ακόμα μια φορά. Μαζί μου, ξέχασα την ταυτότητα βέβαια, μαζί μου στον ήχο για τη συνέχεια θα είναι η Εύη Ρεντίφη, την ευχαριστώ πολύ για την υπομονή της. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στις μουσικές επιλογές, ο έτερος Νίκος Λιμπερόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο 213-213-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας είναι μέσω Viber 6948-984-984 και μέσω email στη διεύθυνση 984-onair@gmail.com. Θα ξεκινήσουμε με γιορτές, με πανηγύρια, γιατί έχουμε πολλά, και μείνετε μαζί μας να τα ακούσετε.

0: Είναι από τις ημέρες που, όπως προείπα, δεν ήξερες από τι να ξεκινήσεις. Για όσους δεν άκουσαν τη χθεσινή εκπομπή, να πω ότι ο Μιχάλης Λεάνης, ο παρουσιαστής της εκπομπής, λείπει λόγω αλλημένων υποχρεώσεων, οπότε ανέλαβα εγώ τα ηνία για αυτή την εβδομάδα. Θα πάμε μαζί. Και όπως είπα, δεν ξέρεις από τι να πρωτοξεκινήσεις, δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Ανοίγεις τα site, χάνεσαι λίγο. Εγώ επέλεξα να ξεκινήσουμε με το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, με το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από τις βελγικές αρχές για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, για την εμπλοκή του στο Qatar Gate. Έχει πάρα πολύ σημασία, και κρατήστε τώρα που θα ακούσετε το ηχητικό, την απάντηση του ίδιου, γιατί θα τη σχολιάσουμε μετά.
1: Κυρίες και κύριοι, αίσθηση προκαλεί η κίνηση της βελγικής δικαιοσύνης να εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Πάμε να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό της βελγικής δικαιοσύνης αλλά και τι απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος.
2: 4 χρόνια μετά και το Qatar Gate παραμένει ακόμα ανοιχτό για τη βελγική δικαιοσύνη, παρασύροντας τη δίνη του και τον πρώην Επίτροπο Μετανάστευσης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλο. Οι αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την συμμετοχή του σε ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Μπατζέρι με την ονομασία Fighting Impunity, στην οποία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετείχε για 1 χρόνο, από το Φεβρουάριο του 2021 έως το Φεβρουάριο του 2022, λαμβάνοντας ως αμοιβή τον ποσό των 76.150 ευρώ, ποσό το οποίο, όπως λέει ο ίδιος, δηλώθηκε στο ποθενέσχες του και φορολογήθηκε γι' αυτό.
3: Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
2: Το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου έχει ήδη φτάσει στις ελληνικές δικαστικές αρχές, χαρακτηρίζοντας την ΜΚΟ εγκληματικό δίκτυο, εμπλέκοντάς την σε επιχειρήσεις επιρροής υπέρ του Κατάρ μέσω των στελεχών της. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και οδηγηθεί στη φυλακή η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊλή, ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντζέρι και άλλα στελέχη του Ευρωκοινοβουλίου. Ο βουλευτής Ηλίας δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, ζητώντας από τη δικαιοσύνη να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.
3: Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
2: Μετά από 1 χρόνο συμμετοχή στην ΜΚΟ, όπως υποστηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η δραστηριότητα του οργανισμού είχε ατονίσει και ήταν ο ίδιος που ζήτησε να σταματήσει η καταβολή της αποζημίωσης και να αποχωρήσει. Σε λίγες ημέρες θα βρεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, ζητώντας την άρση της ασυλίας του.
0: Και ακούσατε, η εμπλοκή του στο Qatar Gate θα εξεταστεί. Η συμμετοχή του στη ΜΚΟ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία επικαλείται και ο ίδιος, έχει δώσει έγκριση στη συμμετοχή του σε αυτή την ΜΚΟ. Στη συμμετοχή του και στο γεγονός ότι μπορεί να αμοιφθεί από αυτή την ΜΚΟ. Όχι στο πώς και στο από πού θα προέρχονται αυτά τα χρήματα, εάν προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα ή οτιδήποτε. Και θα το ακούσουμε να το αναλύουν καλύτερα οι συνάδελφοι, ο Σαράντης Μιχαλόπουλος με την κυρία Τζίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, στο επόμενο ηχητικό. Δώστε βάση και στο Γιάννη Πρετεντέρη που έχει καήλα να υπεραμυνθεί.
1: Σαράντι, για τους περισσότερους στην Αθήνα το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου έπεσε ως κεραυνός ενεθρία, αλλά φαίνεται ότι η βελγική

0: Καλό για αυτό που λένε οι Βέλγοι είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει αν φορολογήθηκαν αυτά τα χρήματα ή όχι, αλλά αυτά
1: αυτό
0: τα χρήματα προήλθαν από μια εγκληματική οργάνωση.
1: Ότι ουσιαστικά ο κύριος Αβραμόπουλος στην δήλωσή του που είδαμε απαντά σε ερωτήματα που δεν βάζουν οι Βέλγοι. Δεν βάζει η Βελγική δικαιοσύνη. Δηλαδή ο κύριος Αβραμόπουλος λέει: εγώ τα χρήματα τα πήρα νόμιμα, καθαρά, δηλωμένα και φορολογημένα. Αλλά οι Βέλγοι δεν λένε ότι τα χρήματα είναι μαύρα ή παράνομα κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε βάζουν άλλο ζήτημα. Επιβαρυντικό, καταλαβαίνω, υπήρξε το γεγονός ότι εκλήθη ένα χρόνο πριν από τη βελγική δικαιοσύνη και δεν εμφανίστηκε.
0: Ναι, και αυτό ισχύει. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που πρέπει να δούμε είναι γιατί τώρα, Ράνια, και αυτό είναι διότι νομικοί κύκλοι εδώ στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ίσως έχουν προκύψει νέα στοιχεία.
2: Τότε, το 22, το Δεκέμβριο του 22 που ξέσπασε αυτή η υπόθεση και που κατηγορήθηκε ο Αβραμόπουλος κλπ. Εκλήθη να δώσει εξηγήσεις από την Επιτροπή Διοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η Επιτροπή Διοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκρινε τις εξηγήσεις του επαρκής, έτσι την έκριναν, και τελείωσε για αυτούς η υπόθεση. Αυτό εννοεί, υποθέτω, ο Αβραμόπουλος όταν λέει ότι έχει κλείσει από το 22 η υπόθεση. Αλλά θα δούμε αν υπάρχουν νέα στοιχεία.
0: Πράγματι, υπάρχει επιστολή που τη διαβάσαμε, υπογεγραμμένη από τον διευθυντή της Φόντερ Λάιεν, τον κύριο Μπιόρν. Η γνωμοδότηση όμως αυτής της Κομισιόν στο συγκεκριμένο θέμα ήταν για το αν η συμμετοχή του εκεί ήταν νόμιμη ως πρώην επίτροπος της Κομισιόν. Και πράγματι, η Κομισιόν ενέκρινε και τη συμμετοχή του, αλλά και να λάβει χρήματα από τη συμμετοχή του αυτή σε αυτή την μη κυβερνητική οργάνωση. Πάντως δεν εξέτασε αν αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση ήταν εγκληματική.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, αυτό δεν είναι δουλειά τους άλλωστε.
1: Ακριβώς.
2: Δικαιοσύνη δουλειά.
1: Άρα, με λίγα λόγια, αυτό το οποίο επικαλείται ο κύριος Αβραμόπουλος είναι πάλι και σε ένα άλλο πεδίο από αυτό που εξετάζει η βελγική δικαιοσύνη.
3: Σε ένα άλλο πεδίο από αυτό που εξετάζει η βελγική δικαιοσύνη. Η απάντηση του κύριου Αβραμόπουλου, γενικότερα οι απαντήσεις που δίνουμε είναι λίγο σε άλλο πλαίσιο. Όπως ακούσατε, εμείς απαντάμε στο γιατί συμμετείχαμε. Το πώς πήραμε τα λεφτά, από πού προέρχονται αυτά τα λεφτά και όλα τα υπόλοιπα, δεν τα απαντάμε, δεν ξέρουμε γιατί. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, γρήγορα για να προλάβω γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Που είναι το θέμα της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου. Ας ακούσουμε την καταδίκη της και μετά θα σχολιάσουμε.
1: Σε 20 μήνες με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για το σκάνδαλο με τα mail και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων. Ένοχος κρίθηκε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης και ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, τότε Γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα, ισχυριζόμενο ότι πρόκειται μόνο για διευθύνσεις mail.
4: Για το σκάνδαλο της διαρροής 25.000 ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων Ελλήνων, δηλαδή σχεδόν του συνόλου του εκλογικού καταλόγου που έφτασε στα χέρια της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, το δικαστήριο έριξε βαριές καμπάνες. Ενοχή και 20 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή στην πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Σιμακοπούλου καταδικάστηκε για 2 πλημελήματα κατά πλειοψηφία για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
5: Είναι θέμα δημοκρατίας όταν συμπολίτες μας δίνουν τα προσωπικά δεδομένα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, αυτά να μην διαρρέουν, να μην γίνεται παράνομη επεξεργασία για τελείως διαφορετικό σκοπό.
4: Ένοχοι κρίθηκαν από το δικαστήριο και οι τρεις συγκατηγορούμενοι της κυρίας Ασημακοπούλου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Μένιος Κορομιλάς, πρώην Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων, και ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, τότε Γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 8 έως 18 μήνες με τριετή αναστολή.
6: Είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις. Σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία.
3: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα είναι ισχύει και προστατεύονται μέχρι να χρειαστεί μάλλον να στείλει κάποιος πολιτικός ένα email. Τότε δεν υπάρχει προστασία, υποθέτω. Γιατί το ένα mail που λέει κάποιος δεν θα έπρεπε να το έχει καν στη διάθεσή του για να το στείλει. Το ένα mail. Όμως, από εκεί και πέρα, ποιος λέτε να σχολίασε

0: Δεν ήταν, γιατί το ηχητικό το έχω αλλιεύσει από 5 μέρες πιο πριν το επόμενο που θα ακούσουμε, που δεν είχε βγει η καταδικαστική απόφαση, όμως είχε γίνει πρόταση της εισαγγελέως για καταδίκη. Και ποιος λέτε να ενοχλήθηκε? Σας αφήνω να μαντέψετε.
1: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλας Μακοπούλου.
2: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να καταδικαστεί.
1: Για αυτήν την περίμενη διαρροή των email.
2: Ναι.
1: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Νέας Μακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
2: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
1: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία.
3: Ναι.
1: Για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία, τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις. Η γνώμη μου είναι. Και δεν λέω μόνο την Άννα Μισέλα Μακοπούλου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτής και πολύ καλή συνάδελφος και πολύ καλή υπουργός. Συγγνώμη, πολύ καλή βουλευτής.
2: Ωραία.
1: Τα πάντα της, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
2: Κλείνουμε όμως.
1: Αλλά το λέω και γενικά. Για όλους εμάς πολιτικούς.
0: Η αδικία, έτσι, δεν το συζητάω. Και εννοείται, γιατί ως φοβερός πολιτικός, είναι τεράστιος πολιτικός όπως λέει και ο ίδιος, έχει προβλέψει να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση, μην βρεθούμε κι εμείς στα ίδια. Πάμε με ένα τραγουδάκι για να πάμε τίτλους ειδήσεων και με Νάνση Αγγελοπούλου, η οποία ήρθε μόλις, και επιστρέφουμε με πολλά για πολλούς.

0: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ωρών.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
11: Εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλεο. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου και Φυσού. Στη Βουλή σήμερα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Διαβιβάστηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο φάκελος για το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα άρσης της ασυλίας του. Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση Κτηματολόγιο από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή. Ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα, πρωτίστως στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Την επέκταση 2 προγραμμάτων απασχόλησης κοινωνικού χαρακτήρα μέσω δημόσιων δομών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Εντός των επόμενων ημερών θα επεκταθεί το πρόγραμμα που αφορά ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών, ώστε να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για συνταξιοδότηση. Οι τιμές του πετρελαίου καταραίουν και ο κόσμος είναι πλέον ένα πολύ πιο ασφαλές μέρος, αναφέρει στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιμένει ότι η Τεχεράνη συμφώνησε σε επιθεώρηση των πυρηνικών της εγκαταστάσεων. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με φόντο τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέχεια θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Στο Πακιστάν για συνομιλίες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Κλειστή θα είναι σήμερα κεντρική δρόμη στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα από τις 7 το απόγευμα λόγω της διεξαγωγής αγωνών δρόμου. Λεπτομέρειες στο athena984.gr. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Η εκπομπή Πλοίο Τράκαρε με Τρένο. Στο μικρόφωνο ο Σάββας Παναγιωτίδης, όλο για την υπόλοιπη εβδομάδα. Ασχοληθήκαμε με τα τεκτενόμενα, με τα δικαστικά μπλεξίματα, να πω καλύτερα, της κυβέρνησης στο πρώτο μέρος, με τον κύριο Αβραμόπουλο. Στέλνει και μια ακροάτρια, να χαιρετήσω και τους ακροατές μας. Στέλνει, έχουμε τόση διαφθορά που την εξάγουμε πλέον. Θα της δώσω δίκιο απόλυτο. Ασχοληθήκαμε με την καταδίκη της Άννας Μισέλας Σιγμακοπούλου και το σχόλιο του Άδωνη για το πόσο αδικήθηκε και το πώς θα προβλέψουμε να μην έχουμε τέτοια μπλεξίματα στο μέλλον. Επίσης στέλνει άλλη ακροάτρια για τον κύριο Κυρανάκη, ότι το φρικτό SMS που μας είχε στείλει τον Οκτώβριο και αυτό παραβίωση ιδιωτικότητας ήταν, αλλά εκεί δεν ασχολούμαστε και πολύ. Τέλος πάντων, κλείσαμε με Άδωνη. Και τι καλύτερο να ανοίξουμε πάλι με Άδωνη. Πάμε στα θέματα του, στα θέματα υγείας δηλαδή, γιατί είναι και υπουργός υγείας, μην το ξεχνάμε, παρόλο που ασχολείται και με οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Και θα μας παρουσιάσει τώρα ο κύριος Άδωνης το έργο που έχει κάνει στα ψαρά. Κρατήστε σημειώσεις για τους γιατρούς που θα συμμετάσχουν σε αυτό το έργο, που θα γεμίζουν αυτό το έργο, γιατί θα έχουμε και αναλυτικότερο ρεπορτάζ στη συνέχεια.
1: Μιλήσουμε λίγο από τα δικά σας, κύριε Γεωργιάδη. Σιγά σιγά βαδίζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλο ένα και περισσότεροι τουρίστες, είτε Έλληνες είτε από το εξωτερικό, θα επισκεφθούν τα νησιά. Και αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι είναι: έχουν καλυφθεί τα κενά στα νησιά? Έχουν γιατρούς και νοσηλευτές τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία στα νησιά? Ή χτύπα ξύλο θα συμβεί κάτι και θα βλέπουμε ότι δεν υπήρχε γιατρός, δεν υπήρχε ασθενοφόρο, πήγε με την καρότσα στο κέντρο υγείας?
2: Στα νησιά με τη δωρεά του Στέλη του Χατζιουάννου έχουμε κάλυψει 100%. Όλες αυτές τα νησιά καλύφθηκαν.
3: Είναι καλυμμένες δηλαδή όλα τα κέντρα υγείας?
2: Δεν είναι καλυμμένες. Πρέπει να πατήσουμε το κουμπί και να γίνει πρόσληψη. Αλλά αυτό θα πάρει.
3: Θα προλάβουν να πλαισιώσουν τις μονάδες ακριβώς.
2: Ναι, θα προλάβουν το καλοκαίρι. Θα προλάβουν, γιατί είναι πολύ γρήγορη διαδικασία. Πρόσληψη γιατρών είναι πάρα πολύ γρήγορη.
3: Σπίτια που θα βρουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα με. Αυτά είναι τα ζητήματα μες το καλοκαίρι.
2: Σε αρκετά νησιά παρέχουμε σπίτια εμείς. Προχωράει πολύ γρήγορα αυτό το πρόγραμμα. Σε αρκετά ακόμα περισσότερα νησιά παρέχουν οι Δήμοι σπίτια. Δηλαδή, πάρα πολλοί Δήμοι έχουν έρθει και δίνουν σπίτια στους γιατρούς.
1: Στη Σύφνο, για παράδειγμα.
2: Λοιπόν. Εγώ έχω σκοπό να πάω μέσα καλοκαίρι και στα Ψαρά, γιατί εκεί έχω φτιάξει ένα καταπληκτικό κέντρο υγείας.
3: Ναι.
2: Τοπ.
3: Στα Ψαρά.
2: Στα Ψαρά. Άκου, Νίκο, έτσι είδα λίγο. Όταν σχεδιάσα το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών, είχε έρθει ο Δήμαρχος Ψαρών και μου έφερε μια μελέτη για να κάνουμε ένα πολύ σπουδαίο κέντρο υγείας στα Ψαρά. Ίσως και υπερβολικό για το μέγεθος του νησιού και του πληθυσμού. Αποφάσισα και το έκανα.
3: Ναι.
2: Και μάλιστα δεν έκανα μόνο το κέντρο υγείας, έκανα και κατοικίες γιατρών. Και θα πάω τις επόμενες μέρες, θα μείνω σε μια από αυτές τις κατοικίες. Ένα βράδυ θα κάνω και Facebook Live και βίντεο μέσα από μια κατοικία, θα το δείξω ότι έχουμε φτιάξει. Γιατί το έκανα? Πέραν γιατί έχουμε υποχρέωση κάθε νησί της χώρας, πιστεύω ότι ο τόπος μας έχει ειδική ηθική υποχρέωση στα ψαρά. Η Ελλάδα για να υπάρχει σήμερα, τα ψαρά ως τόπος πληρώσαν βαρύ τίμημα. Λοιπόν, το να επιστρέφει η ελληνική δημοκρατία ένα μικρό κομμάτι αυτής της ιστορικής ευγνωμοσύνης σε αυτόν τον τόπο, το θεωρώ ηθική μας υποχρέωση.
0: Και τι ακούσαμε? Στα νησιά με τη δωρεά του κύριου Στέλιου Χατζιάνου έχουμε 100% κάλυψη, αλλά δεν την έχουμε. Γιατί δεν πατήσαμε το κουμπί? Θα γίνει, γίνεται γρήγορα αυτό. Πότε? Έχουμε μπροστά μας 18-23 Ιουνίου είναι πλέον. Έχουμε μπροστά μας, δεν μας πειράζει. Θα τη βρούμε και την κάλυψη για τους γιατρούς. Τα σπίτια με την βοήθεια των Δήμων και τα λοιπά, φροντίζουμε και γι' αυτά. Το έχω φτιάξει φοβερό κέντρο υγείας στα Ψαρά. Να πω ότι δεν το έχεις φτιάξει, Άδωνη Γεωργιάδη. Το έχει φτιάξει ο Έλληνας φορολογούμενος με δικά του λεφτά. Εσύ απλά έβαλες την υπογραφή σου. Και είναι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης τα συγκεκριμένα, αλλά ναι, ας μην μπούμε σε αυτό το χωράφι. Δεν το έχεις φτιάξει εσύ, εγώ έχω φτιάξει ένα υπέροχο τόπ κέντρο υγείας στα Ψαρά. Πάμε τώρα, έχω αλλιεύσει ένα ρεπορτάζ από το Sky, όλος παραδόξος, από την εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη, νομίζω Ελλάδα Παντού λέγεται, δεν είμαι σίγουρος, στο οποίο έχει στείλει ρεπόρτερ στα ψαρά πριν από περίπου 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στις, μισό λεπτάκι να δω τις σημειώσεις μου, είναι στις 6 Πέμπτου το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο, στις 6 Μαΐου, έχει στείλει ρεπόρτερ και μας περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί με τους γιατρούς στα ψαρά. Ακούστε.
1: Δεν υπάρχει όμως, Γιάννη, φαρμακείο,
4: φαρμακείο.
1: Στα ψαρά, δεν υπάρχει καθόλου.
4: Εγώ ξέρω όμως έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος έχει περιμνήσει γι' αυτό, ο οποίος κάνει τη στρατιωτική του θητεία και ταυτόχρονα είναι και γιατρός και σώζει πολλές καταστάσεις και προσφέρει πολλά στο κοινωνικό σύνολο και της περιοχής, Γεωργία.
1: Ακριβώς, Γιάννη, και είναι 24 χρονών ο πλήτης γιατρός, όπως είπες και εσύ, που το μέλλον, έτσι, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μάλλον ολόκληρη του νησιού εξαρτάται από αυτό το γιατρό και την 24χρονη Μαρία, που είναι επίσης νοσηλεύτρια.
5: Στην άκρη του Αιγαίου, στα κρητικά ψαρά, η υγεία των λιγοστών κατοίκων δεν είναι αυτονόητη. Δεν υπάρχουν μεγάλες δομές, ούτε πολυπληθές ιατρικό προσωπικό. Υπάρχει όμως η ευθύνη και η αφοσίωση δύο μόλις ανθρώπων. Του 24χρονου Ιάσονα, που παράλληλα με τη στρατιωτική του θητεία είναι και ο αγροτικός γιατρός του νησιού, και της συνομήλικης του Μαρίας, που είναι νοσηλεύτρια. Μαζί σηκώνουν το βάρος μιας ολόκληρης κοινότητας.
0: Το top κέντρο υγείας που πολύ διαφημίσαμε στο πάνελ από εδώ από την Αθήνα, στο top κέντρο υγείας των ψαρών, υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος κάνει και τη στρατιωτική του θητεία εκεί πέρα, 24 χρονών το παιδί, γερός να είναι, να μην έχει κάποιο πρόβλημα και μετά και όλο το νησί έχει πρόβλημα, και μία νοσηλεύτρια, 24 χρονών κι αυτή. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, τα δύο αυτά 24χρονα παιδιά, είναι υπεύθυνα για όλο το νησί που κάνετε κέντρο υγείας top. Αχ. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον πατέρα Νικόλαο. Γιατί θα συνεχίσουμε με λίγο Άδωνη πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Και είναι γέφυρα το συγκεκριμένο, γιατί θα ακολουθήσουν παπάδες και μητροπολίτες και μουφτίδες και τα λοιπά. Ο συγκεκριμένος που θα ακούσετε είναι ο πατέρας Νικόλαος Αλεξανδρής. Είναι στον Καναδά. Μιλάει με πάρα πολύ θερμά λόγια για τον Άδωνη, αλλά δεν έχει και το καλύτερο παρελθόν. News.
6: Ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέω για προβλήματα. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα, βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας, βάζει τελευταίο τύπου μηχανήματα μέσα, που ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το λέω και στο Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπανάστο. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην καλύψη. Σας το λέω για κομπλιμέντο, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.
0: It's amazing, έτσι, νομίζω όλοι αυτό κρατήσαμε. Ο συγκεκριμένος που ακούσατε, διαβάζοντας ένα ρεπορτάζ του 2015, του μακρινού πλέον 2015, ήταν εμπλεκόμενος ο κύριος Νικόλαος Αλεξανδρής, 54χρονος τότε ιερέας, στην υπόθεση της Sky Greece, μιας αεροπορικής εταιρείας που υποτίθεται ότι θα συνέδε την ομογένεια του Καναδά, της Νέας Υόρκης, γενικότερα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με την Ελλάδα. Βέβαια, αυτή η εταιρεία έκανε κάποιες πτήσεις στην Αφρική, λιγοστές για να δηλώσει τα έξοδα. Μετά εξέδωσε εισιτήρια υπερατλαντικά για τους Έλληνες ομογενείς που πολύ αγαπάμε και μετά βάρεσε κανόνι. Ο συγκεκριμένος που ακούσατε αποχώρησε 2 εβδομάδες όλος τυχαίως πριν να βαρέσει κανόνι η εταιρεία. Τα λεφτά των Ελλήνων ομογενών δεν πειράζει κι άλλα να ήταν. Και αυτό ήταν, νομίζω, πολύ καλή σύνδεση με το επόμενο θέμα, με τις αυξήσεις των Μητροπολιτών, με αυτό το θαύμα που μας έχει βρει, το 100% πάνω που θα πάρουν οι Μητροπολίτες από 2.000 και κάτι ευρώ, θα πάνε στα 5, κοντά στα 5. Πάμε να ακούσουμε όμως, γιατί είχαμε και αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη και το παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και έκανε τη σύγκριση και είπε ότι αυτή η αύξηση έρχεται στη συνέχεια, ας πούμε, του γεγονότος ότι δεν δέχεται οι Μητροπολίτες να παίρνουν λιγότερα λεφτά από τους Μουφτίδες. Πάμε να ακούσουμε τον Χριστόφορο Ζαραλίκο να μας πει πόσα έπαιρναν οι Μουφτίδες και πόσα έπαιρναν οι Μητροπολίτες πιο πριν.
7: Δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί εμπαστοσύνη μια μεγάλη Μητρόπολη θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή.
8: Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αναρωτηθεί για το Μουφτή. Ποτέ όμως. Και γιατί να το κάνω. Και διαβάζω λοιπόν ότι ο Μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος, όπως οι άλλοι, και λειτουργεί και πληρώνεται στα πλαίσια που λειτουργούν και πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και παίρνει ο Μουφτής, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθει κάποιος, μισθό διευθυντή δημοσίου. Δηλαδή, 2% με 2.200. Και λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να παίρνει λιγότερα ο Μητροπολίτης. Και βάζω εκεί λίγο, το ψάχνω λίγο παραπάνω, πόσα παίρναν οι Μητροπολίτες πριν την αύξηση 100% που πήγαν στα 5,5 σχεδόν. 2.400 με 2.475. Από πού προκύπτει ότι ο Μουφτής έπαιρνε περισσότερο από τους Μητροπολίτες? Από πουθενά. Ποιος τον εμπόδισε να το πει? Κανείς.
0: Ο Χριστόφορος της Πόντο την έριξε για τον δημοσιογράφο που έδινε τη συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης, ότι ξέρετε τι, καλό θα ήταν να ψάχνουμε και κανένα στοιχείο να μπορούμε να απαντήσουμε. Μεγάλη η συζήτηση και αυτή. Πάμε να ακούσουμε και τον Σπύρο Χαριτάτο για το ίδιο θέμα και για τις πιέσεις που δέχεται από κάποιους. Θα ακούσετε πως τους αποκαλεί ο ίδιος. Δεν υιοθετούμε εμείς.
9: Δέχομαι τρομερές πιέσεις για αυτά που λέω στον αέρα.
10: Μάλιστα.
9: Τρομερές. Με όλα τα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας, όχι τους ψηφοφόρους, τους καλοραδομένους, πληρωμένους.
10: Τα κομματόσκυλα, όπως
9: είπατε. Έτσι, που υπηρετούν την επιβίωση.
10: Σε εξονημένα κομματόσκυλα.
9: Γιατί αυτό δεν αφορά κανένα ψηφόρο της Δημοκρατίας, έτσι. Αφορά τους συγκεκριμένους. Ενόχλησε πάρα πολύ ο ισχυρισμός που έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που λέει ότι δεν αντέχω τόσο καιρό να βλέπω να παίρνουν τόσα λεφτά οι Μουφτίδες και να μην τα παίρνουν οι Μητροπολίτες. Γιατί θα σας πω τι μου απάντησε εμένα ο Ιεράρχης, ο οποίος είναι από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες της ιεραρχίας. Τότε να ρωτήσουμε έναν μονογονέα, άντρα ή γυναίκα, να ρωτήσουμε ένα στρατιωτικό, να ρωτήσουμε ένα δάσκαλο, να ρωτήσουμε έναν καθηγητή, να ρωτήσουμε έναν γιατρό, να ρωτήσουμε έναν νοσηλευτή, να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο που μπουζεί και δεν μπορεί να βρει, πλέον δεν έχει χρήματα για να το πετσέσει το ενίκιο, να ρωτήσουμε οποιοδήποτε θέλετε, μου λέει η κύριε Χαρτάτο, ο ιεράρχης, αν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πόσα παίρνω Μουφτής. Γιατί εμένα μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα το να χτυπάς στο υποσυνείδητο την κοινή γνώμη, να τη δημιουργήσει ένστικτα άγρια προς τους Μουφτίδες, δείτε σαν να είναι αντίπαλοι μας. Δεν είναι αντίπαλοι μας οι Μουφτίδες. Τους σεβόμαστε. Αντίπαλοι μας είναι το τουρκικό κράτος όταν εργαλειοποιεί τους Μουφτίδες.
0: Τα είπε ο Σπύρος Χαριτάτος με το δικό του μοναδικό τρόπο. Θέλω να σταθώ, πριν πάω στη μεγάλη κυρία της ενημέρωσης, θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι αυτό που κάνει η ακροδεξιά ανέκαθεν όλα τα χρόνια είναι να παίζει με τα πιο, πώς να το πω, με τα πιο σκοτεινά συναισθήματα ενός ανθρώπου, με το μίσος, με την οργή, με αυτά τα πράγματα, να δημιουργεί αντιπάλους τεχνητούς και μη, αυτό κάνει η ακροδεξιά. Να κοιτάξει ο Πρωθυπουργός μας, μήπως ταυτίζονται κάποια πράγματα, θα πω εγώ, και θα πάω στη Γαλάτια να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, γιατί πολύ, πολύ τάπα το πήγαμε και σήμερα.
11: Γεια σου και πάλι, Σάβα.
0: Γεια σου, Γαλάτια.
11: Οι Μουφτίδες γιατί παίρνουν αυτούς τους μισθούς παρεπιπτόντος, οπότε έπρεπε να εξισωθούν και οι Μητροπολίτες αυτούς τους μισθούς?
0: Όχι,
11: Μουφτίδων.
0: Δεν έπρεπε να εξισωθούν. Έπρεπε να μην παίρνουν παραπάνω. Γιατί ήταν, έπαιξα πριν ένα ηχητικό που έλεγε ο Χριστόφορος Ζαραλίκος ότι οι Μουφτίδες παίρνουν γύρω στα 2% και οι Μητροπολίτες, ναι, παίρνουν 2.400. Ναι. Δεν προκύπτει ότι παίρναν λιγότερα οι Μητροπολίτες. Απλά τους κάναμε.
11: Δεν προκύπτει.
0: Ναι, απλά τους κάναμε επί δύο.
11: Δηλαδή δεν τώρα πρέπει να κάνουμε έρευνα ακριβώς τι παίρνουν οι μουφτίδες αυτή τη στιγμή για να βγάλουμε μία άκρη. Γιατί εδώ τώρα μπερδεύεται το πράγμα.
0: Ο μισθός ενός μουφτή είναι μισθός ενός διευθυντή σχολείου. Γύρω στα 200 με 2200.
11: Ωραιότατα.
0: Ναι. Φανταστικά.
11: Ας μην πάμε παρά στις υπόλοιπες μισθολογικές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Γιατί άμα πάμε στο χειρουργό, ας πούμε, του ΕΣΥ.
0: Ναι.
11: Πέφτει πάρα πολύ η κλίμακα και είναι κάπως οδυνηρό, θα λέγε κανείς, έως ντροπιαστικό δηλαδή, για να το πω έτσι όπως ακριβώς το σκέφτομαι.
0: Έτσι.
11: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι ακριβώς.
11: Ναι. Εγώ σήμερα μια μέρα που είναι σήμερα, διότι mm-hmm. είναι η επέτειος θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, συμπληρώνονται 30 χρόνια. Θέλω να κάνω το ρητορικό ερώτημα. Θέλει πραγματικά το ΠΑΣΟΚ να θυμάται και να υπερτονίζει όπως το κάνει κάθε φορά την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου?
0: Νομίζω θέλει. Νομίζω θέλει.
11: Θέλει, πιστεύεις?
0: Νομίζω θέλει, γιατί
11: ότι είναι λογικό αυτό.
0: Έβλεπα και
11: να πάμε στο παρακάτω ερώτημα τώρα.
0: Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Θα το κρίνουν.
11: Διότι εντάξει, είναι μια ιστορική ηγετική φυσιογνωμία. Ήταν ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνοι σε όλα αυτά.
0: Όχι απλά θέλει.
11: Η του όμως.
0: Όχι απλά θέλει. Έβλεπα ένα, για να προσεπίρωση είναι αυτό που λες, έβλεπα τον φίλο, τον Θανάση τον Γλαβίνα, βουλευτή του, νομίζω είναι τομεάρχης σε κάτι και υποψήφιος βουλευτής στη Θεσσαλονίκη. Είχε μια συζήτηση σε ένα πάνελ τηλεοπτικό και έλεγε εκεί πέρα μια εκπρόσωπος του Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ότι έχω και μια πρόταση να κάνω για ημερομηνία εκλογών, γιατί έχει συνδεθεί, ας πούμε, με την ημερομηνία της αλλαγής στην Ελλάδα, 18 είναι. Οκτωβρίου.
11: Μάλιστα.
0: Και ο Θανάσης ο Γλαβίνας παρεξηγήθηκε και της την είπε στην ουσία ότι, ναι, ξέρω εγώ, μην συγκρίνεις τον Τσίπρα με τον Ανδρέα, σε παρακαλώ πολύ.
11: Άρα, άλλο, ναι, και από εκεί, άλλο και από εκεί που υπάρχουν αναφορές στόμφος, λόγος, ύφος και τα λοιπά, τονικό και τα κόμματα
0: και αντιγραφή κινήσεων,
11: που θυμίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή πραγματικά η Ελλάδα του σήμερα θέλει να παραμένει συνδεδεμένη με εκείνη την Ελλάδα? Το έχω απορία ειλικρινά. Γιατί βλέπω και δηλώσεις Νίκος Ανδρουλάκης, ας πούμε.
0: Νομίζω είναι πιο πολύ στο υφολογικό κομμάτι Γαλάτια, δηλαδή στο κομμάτι
11: δεν ξέρω, γιατί τώρα υπάρχει μια ολόκληρη εποχή η οποία στιγμάτισε και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο κατεύθυνσης πολιτικής που μας έφερε εδώ που μας έφερε.
0: Ναι.
11: Έτσι.
0: Μας έφερε εδώ που μας έφερε.
11: Δηλαδή
0: αλλά
11: το τσοβόλα εδώ στα όλα, ας πούμε, που είναι η επιτομή, η φράση επιτομή του λαϊκισμού και της ακατάστασης, της παροχολογίας, της χωρίς μέτρο. Οδήγησε εκεί που οδήγησε τους επόμενους.
0: Σίγουρα,
11: μπορεί
0: σίγουρα
11: τότε να πέρασαν καλά.
0: Αλλά δεν ξέρω.
11: Έτσι και να φτιάξαν περιουσίες και να διασκέδασαν. Ήτανε και μια εποχή που δεν υπήρχαν τα έξοδα που υπάρχουν σήμερα. Είναι ένα συνολικό πακέτο δηλαδή αυτό, άμα συγκρίνουμε το 80 με το σήμερα.
0: Ναι, νομίζω ότι συμβολικά στέκονται πιο πολύ στο κομμάτι της αλλαγής, δηλαδή το τι επικρατούσε προ Ανδρέα Παπανδρέου και το τι έφερε ο ίδιος για να αλλάξει η κατάσταση στη χώρα.
11: Πάντως δεν μπορείς ακριβώς να το λες και πηγή έμπνευσης για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε στο σήμερα. Δηλαδή νομίζω ότι το να μπούμε σε μια λογική παροχολογίας και υποσχέσεων προεκλογικών που στη συνέχεια φαίνεται ότι δεν έχουν και αντίκρισμα.
0: Εντάξει, αυτό το κάνουν όλοι.
11: Ξέρω,
0: βέβαια.
11: Το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να αποσυνδεθεί, πιστεύω, κάποια στιγμή από αυτό το παρελθόν.
0: Εγώ θυμάμαι.
11: Και τα κόμματα που δημιουργούνται να μην προσπαθούν να απαγκιστρωθούν και από αυτό. Ναι, είναι τρομερό.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι όμως και αυτό που λες στο κομμάτι παροχολογίας. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε π.χ. για τον νόμο Κατρούγκαλου ότι θα τον καταργήσει την επόμενη μέρα που θα γίνει η κυβέρνηση.
11: Ναι, ναι, ναι,
0: 7
11: ναι,
0: χρόνια
11: ναι.
0: μετά. Όχι απλά, δεν τον έχει καταργήσει. Χρήσιμο.
11: Κλωστή.
0: Ναι, ναι, ναι. Κλαδί. Κλαδί που λέει και ο Γιώργος Αύτιας. Κλαδί. Το ξυλώνουμε.
11: Κάπως έτσι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με όρους του σήμερα λίγο. Και να αφήσουμε τους όρους του χθες. Ανάγονται και σε μια άλλη εποχή.
0: Νομίζω αυτό. Νομίζω ότι, νομίζω ότι μένουμε στο. Καλό είναι να κρατάμε και να μην ξεχνάμε και το συμβολικό κομμάτι και το τι προσέφερε όντως η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Αλλά δεν χρειάζεται να μένουμε.
11: Ναι, και τι προσέφερε, αλλά και τι επιπτώσεις είχε.
0: Εννοείται, εννοείται.
11: Σε οικονομικό επίπεδο τουλάχιστον.
0: Δεν χρειάζεται γενικότερα να μένουμε αγκιστρωμένοι στο παρελθόν.
11: Ναι, εντάξει, αυτό ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται γενικότερα.
11: Λίγο στο τώρα,
0: γιατί,
11: να
0: ναι,
11: στο
0: γιατί
11: τώρα
0: δεν θα έχουμε
11: να
0: μέλλον.
11: Με διαφορετικούς όρους. Ναι, γιατί δεν θα έχουμε μέλλον, ακριβώς όπως το πες. Να μιλήσουμε λίγο με όρους του σήμερα, έτσι. Χωρίς να παρελθοντολογούμε. Αυτό, εντάξει, είναι η μέρα βέβαια τέτοια. Αύριο μπορεί να. Αλλά βλέπεις, όπως το πες πολύ σωστά και από τα νέα κόμματα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι πατάνε πάνω σε αυτά. Δεν είναι δηλαδή σύμπτωμα της μια μέρας τώρα, της μιας μέρας επειδή είναι η επέτειος, οπότε εντάξει υπάρχουν τιμητικές αναφορές και τα λοιπά. Ναι, αυτό. Qatargate.
0: Qatargate, ναι, βεβαίως. Ήταν το πρώτο, ήταν το πρώτο θέμα. Ήταν το πρώτο θέμα που έπαιξα. Εννοείται.
11: Το πρώτο θέμα.
0: Ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ, θα το ξαναπώ σε περίπτωση που δεν το άκουσαν κάποιοι, μου άρεσε πάρα πολύ το μήνυμα μιας ακροάτριας ότι έχουμε πλεόνασμα στην διαφθορά που την εξάγουμε κιόλας πλέον.
11: Βεβαίως. Είναι καλό να πρωτοστατείς κάπου. Και ας είναι και αρνητική διαφήμιση.
0: A good fame, bad fame, still fame.
11: Βέβαια, δεν έχουν βγει τυχαία αυτές οι φράσεις.
0: Έτσι,
11: διαβάζω
0: ακριβώς.
11: Τις πολύ καλή συναδέλφου της Άννας Κανδύλη ρεπορτάζ στο Η Εφημερίδα όσον αφορά τώρα την υπόθεση με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Έχουν
12: ακούτε
11: περάσει
12: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
15: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Φιεράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπέλης.
1: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Διαλέγει ο Νίκος Σαμάτας.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Number 1.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τροπέο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 η πλατεία Φαρμάκη. Στην πλατεία Φαρμάκη οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο και να φωτογραφηθούν με αυτό. Για την απόκτηση χαφ κινείται ο Δικέφαλος. Ψηλά στη λίστα παραμένει το όνομα του Μπαρίνοφ. Είναι ένα όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί στο Παναθηναϊκό, ένα τεράστιο σύλλογο. Δεν είχα δεύτερες σκέψεις. Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο λόγος που πήρα αυτή την απόφαση ήταν για τον τρόπο που μου μίλησαν ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής, δήλωσε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος αναμένεται να ενσωματωθεί σήμερα στην προετοιμασία του Τριφυλιού, όπως και ο Ινιάκη Πένια. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στεφάν Ντεφρά είναι έτοιμος να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό με αιτήσεις απολαβές στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός και η Χαλ ρώτησαν τη Real Betis για τον 26χρονο Κολομβιανό Χαφ Νέλσον Ντεόσα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα από την πατρίδα του παίχτη. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασίρου που ανήκει στη Watford. Ο Άγγλος Νιγηριανός αμυντικός μέσος συμφώνησε για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους κίτρινους. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Ισπανού στόπερ Αρίτζε Λουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Real Sociedad είναι ο ΠΑΟΚ. Διπλή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα των Ασπρόμαυρων. Διαψεύδονται τα σενάρια περί ενδιαφέροντος του Αμπάντα ή Θεσσαλονικής. Ο Ηλίας Χαραλάμπους έδωσε τα χέρια με τον Λεβαδιακό και θα γίνει ο επόμενος προπονητής της ομάδας της Βιωτίας. Ο Πανετολικός και ο Γιάννης Αναστασίου έδωσαν τα χέρια και ο Έλληνας τεχνικός θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας του Αγρινίου για ακόμα μια χρονιά. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μοντιάλ, στις 8 Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία Γκάνα, στις 2 το πρωί Παναμάς Κροατία, στις 5 Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμα ύψους 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και 8.000 ευρώ στο Ματίας Λεσόρ για τα όσα σημειώθηκαν στο φινάλε του 5ου τελικού της Greek Basket League. Παρελθόν τον Τριφύλλα αποτελεί επίσημα και είναι φαρή, το οποίο έκανε τα ξημερώματα του ντεμπούτο του με την νέα του ομάδα στο Πορτορίκο και πέτυχε 23 πόντους και 14 rebound. Ευχαριστούμε Μανιμάλ, το μήνυμα των Πρασίνων. Μαζί με τον Αμερικάνο Σέντερ αποχώρησε και ο TJ Shorts. Στους Μαϊάμι Heat ήταν αμέτρητα να συνεχίσει την καριέρα του Γιάννης Αντετοκούμπο πίτε από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, σύμφωνα με το ESPN. Η ομάδα της Florida ενδιαφέρεται για την επιστροφή του LeBron James. Τις πρώτες του συγκέντρωση θα έχουν σήμερα υπέρ της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ενώπιση των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ. συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
6: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
9: Σήμερα είναι 3η 23 του Ιούνιου του 2026. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 λοιπόν, με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Κουρόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, το Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη, είναι μαζί μας και ο Νίκος Κατσάτσος, αλλά και, και ο Θέμης είναι, θα φύγουν σε λίγο τα παιδιά. Λοιπόν, η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής, να πω και τους τρόπους επικοινωνίας και αμέσως θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένω τα μηνύματά σας. 6-98-45-21-8-21 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με μπάσκετ σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε έτσι για τα θέματα του μπάσκετ, για Παναθηναϊκό, για Ομπράντοβιτς, για Ολυμπιακό. Αποχωρούν παίχτες. Γεια σου, Σωτήρη. Όλα μαζί.
10: Ναι.
9: Τι γίνεται.
10: Εντάξει, εδώ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι. Εντάξει, ένα καλοκαίρι το οποίο δεν είναι τόσο θερμό όσο περιμέναμε, γιατί κρίνουν γρήγορα κάποιες εκκρεμότητες.
9: Σχετικά νωρίς, έτσι.
10: Ναι, για δηλαδή μπάσκετ. Τώρα τα προπονητικά είναι κλεισμένα. Εντάξει, ο Μπαρτζόκα σημαίνει μόνο η ανακοίνωση. Εντάξει, είναι τυπικό αυτό. Καθαρά. Το είχαν πει και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού ότι ξεκουραστείτε τώρα για μετά. Δεν έχουν μια άλλη σχέση που υπάρχει εκεί. Εντάξει, ο πρόεδρο και Μπαρτζόκα. Το προπονητή Παναθηναϊκού τελείωσε γρήγορα. Καλά, για μας ήταν γνωστό. Είχαμε πει από νωρίς ότι έχει κλείσει ο Βράδυ, σαν πάντα τυπικό το θέμα, πιο πολύ. Και ο Ολυμπιακός επίσης έχει κάνει και τις κινήσεις του στην περιφέρεια, όπου είναι τυπική, θεωρώ, η ανακοίνωση που μετά και για το μοντέλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να χαλάσει κάτι. Υπάρχει το σύμφωνο και απλά θα ανακοινωθεί ο παίκτης μόλις τελειώσει από το άθλημα της Ισπανίας, που βάλεχε στο 2-1 και μετέφερε κάθε φορά παιχνίδι 29 απόδοσης και 4 τρίποντα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Τώρα, γενικά λέει τα βασικά κομμάτια, έτσι.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, άρα τώρα από εδώ και πέρα τι έχουμε μπροστά μας. Μπροστά μας έχουμε τις εξελίξεις στο Παναθηναϊκό, όπου εκεί το μεταγραφικό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον, διότι το προπονητικό έκλεισε και ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει ίσως και πιο, όχι ίσως, έχει πιο πολλές κινήσεις με βάση το Ολυμπιακός έχει κλείσει τις δύο κινήσεις στην περιφέρεια, έτσι. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός εδώ κινείται στο μεταγραφικό παζάρι σε δύο άξονες. Το βασικό είναι το 1 και το 5. Εκεί θέλει να πάρει τους δύο μεγάλους παίκτες, να ρίξει τα πολλά τα λεφτά για να κάνει τις μεγάλες κινήσεις.
9: Ήδη έχει φύγει ο Σόρτς και ο Φαρίντ σήμερα.
10: Αλλά τώρα είναι όλοι αυτοί, δεν τα έχουμε πει, δεν είναι σημασία. Έχουμε πει τους 10 ή 11 που θα είναι ο Παναθηναϊκός. Ξανά και πάλι θα είναι ο Τολιόπουλος, ο Λούκας, ο Καλατζάκης και ο Νάν στην περιφέρεια, μαζί και ο Γκράτ με ένα ερωτηματικό αν έρθει ο Παντιό. Δεν βγαίνει προς τα έξω κάτι προς την, για την ώρα. Εγώ βάζω το ερωτηματικό γιατί θεωρώ ότι αν έρθει ο Παντιό δεν χωράει και ο Γκράτ. Τώρα, στο 3 Ρογκαβόπουλος Όσμαν, στο 4 Χουάντσο Χέις και στο 5 Μίτογλου που θα είναι μπελαντάκι στο 4 και λες ώρα. Αυτή είναι η 10 ή 11 με τον Γκράτ. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί βγαίνουν διάφορα σενάρια Χουάντσο για παράδειγμα για Όσμα το να φύγουν γιατί υπάρχουν συμβόλαια. Δεν υπάρχει θέμα με τον Μπράντοβιτς. Τώρα αν πάρει κάτι άλλο τώρα εκεί θα το δούμε. Ας πούμε αφήσω μια εκδοχή ανοιχτή αν έρθει ο Μπογκδάνοβιτς π.χ. μην χαλάσει, μην λυθεί το συμβόλαιο του Όσμα με την έννοια να θέλει να φύγει και αυτό θα πάει κάπου άλλου. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Άρα έχει 10 ή 11 πέσμα να εικοστέλει το πεντάρι που είναι Βαλασιούνας. Και ένα πεντάρι το οποίο θα είναι καθαρά, που έρθει ο Βαλασσούνας, θα είναι καθαρά συμπληρωματικού χαρακτήρα. Οπότε μικρό όνομα, μην περιμένετε μεγάλο. Θα πάρει ψάχνει τον Άσο. Εκεί μάλλον θα κινηθεί προς το NBA με ακόμα και 5 εκατομμύρια λεπτά χρυσά δοσμανιακός για τον Άσο. Γιατί στην Ευρώπη δύσκολα να βρεθεί κάτι. Ο Λάρκιν ακούστηκε τώρα για τον Άσο Αστέρα. Δεν ξέρω αν ασχοληθεί με αυτό, θα τον πάρει. Εάν φύγει βέβαια στην Εφές. Υπάρχει και ο Φραντζίσκο που δεν έχει να κοιμηθεί ακόμα την Βιλερμπάν. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει. Απλά το αναφέρω. Είναι ανοιχτά όλα αυτά. Με τον Άσο υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχουν και πολλοί άσοι. Παναθηναϊκός ρίχνει πολύ χρήμα εκεί. Θέλει πολύ καλό περιφερειακό παίκτη Άσο. Τώρα, ο Μπατιό είναι μια άλλη περίπτωση, είπαμε, που την εξετάζει και ο Παναθηναϊκός. Λέγεται ότι τον έχει κλείσει σχεδόν. Θα φανεί αυτό στην πορεία μετά. Ίσως να και πρώτη να κλείσει ο Παναθηναϊκός Μπατιό μετά από τους τελικούς της Βαλένθια. Θα το δούμε. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει το θάμα με την έννοια ότι την δύσκολη περίπτωση του Μπογκδάνοβιτς που θα τον πείσει να μην προτιμήσει το NBA από τα 10 χρόνια που θέλει να συμπληρώσει εκεί για κάποια μπόνους που υπάρχουν. Του δίνει πάνω από 15 εκατομμύρια μαθαίνω για 3 χρόνια. Ο Μπογκδάνοβιτς παίζει ρόλο και ο Μπράντοβιτς σαφώς και θα κυνηγήσει και τον Μπόγκα στο 3-4 για να γεμίσει τα forward. Έχει ακουστεί και ο Λάιλς, σαφώς παίζει και αυτό το όνομα. Δεν νομίζω όμως ότι ο Λάιλς έχει προτεραιότητα στην Ευρώπη και επίσης δεν νομίζω ότι και για τον Παναθηναϊκό τώρα στιγμή που κολλάζει το NBA σαν πρώτη προτεραιότητα και με την έννοια ότι γιατί να καίγεται από τη στιγμή που έχει τον Χέιζ, έχει τον Χουάντσο, δεν ξέρω πώς θα χωρέσουν όλοι μαζί. Οπότε δεν ξέρω, δεν νομίζω να ασχολείται τόσο πολύ ζεστά αυτή τη στιγμή. Αν τώρα δουλάζει μπορεί να έχουμε κάποιες καραμπόλες και θα το δούμε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και το Χουάντσο Ολυμπιακός, γιατί όσο ο Χουάντσο θα πει στον Ολυμπιακό Αδευθύνη, θεωρώ. Λοιπόν. Αυτή είναι η εικόνα στον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό κρατάμε ότι αναμένονται ανακοινώσεις των κοντών και ψάχνει δύο παίκτες για μένα. Ο Ολυμπιακός επίσημα ψάχνει έναν. Ψάχνει τον το τεσάρι που θα είναι πίσω από τον Πίτες. Επίσης τον αντιπίτες πίσω από τον Βεζέκο. Θεωρώ ότι εκεί κερδίζει έδαφος πάντων τον Μπράξο εκεί που είναι πάρα πολύ αθλητικός και μοντέλο Μπαρτζόκα που λέμε, δηλαδή 10-15 λεπτά για την άμυνα. Και εντάξει, ακούγονται πολλά ονόματα. Ο Μπόγκα από μακριά γιατί έχει καλή σχέση με τον Μπράζο, οπότε θα πάει προς Παναθηναϊκό εφόσον δεν πάει στο NBA. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, τον Μπόγκα αυτό περιμένει να πάει στο NBA, θα προτιμήσει. Και επίσης, να πούμε, ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει, εγώ πιστεύω, και δεύτερο παίκτη στα φόρουα. Και ειδικά στην υπενισχύ του Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός έχει θεματάκια εκεί. Γιατί ο Παπα-Νικολάου γίνεται 37. Θα ανανεώσει, εντάξει. Ο Μακίση είναι ερωτηματικό, μπορεί και να φύγει και πας περιπτώσει πώς θα πας με τον Γουόρντ, τον Βεζέκοφ και τον Αντιβερή και τον πίσω τον Βεζέκοφ και τον Αντιβερή. Άρα θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για τον Κόρσον, ο οποίος φεύγει από τη Φενέρ και είναι και προσιτός οικονομικά, περίπου σε ένα 1,5 εκατομμύριο και παίξει με 45 γράμμα στο τρίποδο. Και 3 βασικά, μπορεί να παίξει στο 4. Άρα θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει δύο κινήσεις εγώ και όχι μία. Έχει αρχίσει και ακούγεται πλέον αυτό το σενάριο, γιατί ενισχύεται και ο Παναθηναϊκός και πάντα ο ένας κοιτάει.
11: Ναι, τραβάει και τον άλλον πίσω του. Ναι.
10: Ακριβώς. Στον Ολυμπιακό υπάρχει εκκρεμότητα του γηπέδου, σιγή κτίριος ακόμα. Θα αργήσει, πιστεύω, ακόμα αυτό τουλάχιστον ένα 15ήμερο. Υπάρχει το θέμα του Ντόρσεϊ, επίσης υπάρχει σιγή κτίριος για την ανανέωση, επέκταση για τη συμβόλαιο υπάρχει για τον χρόνο. Δεν τίθεται θέμα για τη συμμετοχή του στην επόμενη σεζόν. Και υπάρχουν και μερικά του Παπα-Νικολάου τυπική ανανέωση. Υπάρχει το θέμα επίσης μετά κάποιων παιχτών ρολιστών όπως του Τζόζεφ που τον θέλει για τέταρτο. Ο Μπερτζόκας δεν ξέρουμε αν θέλει ο παίκτης να μείνει. Υπάρχει το κομμάτι του Μακίσικ και του Λαρετζάκη, οι οποίοι ο ένας έχει συμβόλαιο, ο Λαρετζάκης, ο Μακίσικ δεν έχει, αλλά το ερώτημα είναι αν θέλουν οι παίκτες να μείνουν.
11: Ναι, γιατί κάτι είχε ακουστεί για τον Άρη για τον Λαρετζάκη, αν δεν κάνω λάθος.
10: Και για τον Μπάου, για την Άγια, ναι. Γιατί θα παίξει 20 λεπτά εκεί, 15-20 λεπτά, θα είναι βασιλιάς που λέμε σχέση με τον Ολυμπιακό που δεν παίζει καν στην Ευρωλίγκα και θα πάρει και παραπάνω λεφτά πλέον. Άρα λοιπόν μπορεί να θελήσει ο ίδιος να φύγει, ο Ολυμπιακός επειδή ήταν στρατιώτης στον καιρό, να του πει OK, εντάξει, να τον αφήσει. Όπως και τον Μακίσικ, αν πάρει τον Γκόλσον, θεωρώ ότι θα αφήσει τον Μακίσικ να πάει να παίξει αυτό το τελευταίο χρόνο της καριέρας του κάπου που θα παίξει 20 λεπτά εύκολα και εκεί ακούγεται και από τον Άργια του Πάου. Εκκρεμότητες του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λέει στην ουσία οι εκκρεμότητες του είναι το τεσάρι και αν θα πάρει και ένα τριάρο τεσάρι ακόμα που εάν θα πάει σε αυτή την κατεύθυνση που εγώ θεωρώ θα πάει είναι ο Κόλσον. Και κλείνει και περιμένει τις ανακοινώσεις βέβαια του Μοντέλο και του Μακιντάιρ. Αυτό που κράτα.
11: Με αυτό να κλείσουμε στο τρίμηνο.
10: Και κλείνουμε και έχει ενδιαφέρον. Είναι ότι από εκεί που λέγαμε για την κυριαρχία του Ολυμπιακού στους ψηλούς, τα πεντάρια, στους φόγκους και όλα ξέρεις τη τρία και τα λοιπά. Ξαφνικά βλέπουμε τώρα ότι με την απόκτηση του Χέρι στο Παναθηναϊκό μισή σεζόν, με το στυλ που θέλει να παίξει ο Μπράντοβιτς, με τους παίκτες που κυνηγάει ο Παναθηναϊκός και με αποχωρήσεις που έχουμε από τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη στα forward και ενισχύεται εντυπωσιακά στο ένα με Μοντέρο. Μα κοιτάξτε, την ώρα που ο Παναθηναϊκός εκεί έχει θέμα γιατί έφυγε ο Σόρτς, ο Λούκας χάσε την τελευταία του χρονιά, πλέον 37-30 φτάνει εκεί πέρα και το Λιόπλος, δηλαδή έχει θέματα στον Άσο, δηλαδή είναι υπατμών πιθανώς και δεν ήταν και το καλός, δεν ήταν καλός πέρυσι. Άρα λοιπόν λέμε ότι ξαφνικά ο Ολυμπιακός μπορεί να γίνει αυτός ο καλύτερος στην περιφέρεια, στο ένα ειδικά, αλλά και στο δύο που είναι Ντόρσεϊ, ενώ να είναι με τα up-down, και ο Παναθηναϊκός ξαφνικά να πάει να γίνει πολύ ισχυρός, ειδικά πάει και το Βαλασσιούνας, στο 3-5 και να κοντράρει τον Ολυμπιακό και να τον περάσει σαν ρόστερ θεωρητικά. Αυτά.
11: Αναμένουμε τις εξελίξεις. Πάντως, να κλείσουμε με το Φαρίτ, φίλε, γιατί μόλις διάβασα ότι ναι, ο Παναθηναϊκός τον ευχαρίστησε. Όλα οκ. Okay. Έχει πάει ήδη στο Πορτορίκο, στην προηγούμενη ομάδα του. Έκανε ντεμπούτο, έπαιξε, φίλε, 33 λεπτά. Είχε 23 πόντους, 10 στα 11 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα, 1 στις 3 βολές και 14 rebound, 4 assist, 2 κλεψίματα και 2 τάπες.
10: Να παίξεις, θα βάλεις και το κόλλα.
11: Θα βάλω κι εγώ έτσι.
10: Εντάξει, έκανε το κομμάτι στην Ευρώπη, πήγε το λεφτά
11: και τα λεφτά και γύρισε πίσω. Λοιπόν, αύριο θα μιλήσουμε για το κούμπο. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, σε χαιρετώ.
10: Αύριο θα μιλήσουμε να πούμε ότι το deal το κούμπο με τον Μιλγουόκι που έφυγε και συνεχίζει το Μαϊάμι με 275 εκατομμύρια πιθανότητα για 4 χρόνια έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν και από παλιά στόχος τον Χιτ και θα τα πούμε αναλυτικά αύριο.
11: Εντάξει, γεια σου Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
10: Καλά.
11: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Έτσι ξεκινήσαμε με μπάσκετ σήμερα.
12: 9.43 Interveten Sports.
11: Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε Θεσσαλονίκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Παναγιώτη Στεφάνου από τις ομάδες της συμπρωτεύουσας.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Έλα, το είπα. Για να μιλήσουμε για ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, Ηρακλή, ό,τι υπάρχει δηλαδή από την πρωτεύουσα.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Λίγο έλειψε να σε βαφτίσω, Παναγιώτη. Λίγο.
2: Λίγο έλειψε.
0: Να σε βαφτίσω.
2: Να με βαφτίσει.
0: Ναι, ναι, για δεύτερη φορά. Να μην σε πω Στεφάνου, αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Να σε πω Στέφανο, τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γλίτωσα τις λαμπάδες και τα δωράκια το Πάσχα. Τι λέει η Θεσσαλονίκη, τι κάνει, ζέστη.
2: Εντάξει. Καλοκαίρι είναι.
0: Καλοκαίρι είναι, καλοκαίρι. Από πού θες να ξεκινήσουμε, τι υπάρχει φρέσκο-φρέσκο.
2: Θα ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε πριν από λίγο προσυμφωνία με τον Ελουστόντο. Τον Αρίτς Ελουστόντο, ένας Ισπανός στόπερ, Βάσκος από τη Σοσιαδάδ, τον οποίον τον ήθελαν στον ΠΑΟΚ, τον κυνηγούσαν αρκετό καιρό. Ναι, από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχει προσυμφωνία. Μάλιστα ο Ελουστόντο, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Και ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του δικεφάλου για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
0: Ο Αντικέτς Γιώρα είναι στην ουσία.
2: Ναι. Ναι.
0: 32 Άρα ετών, να πούμε ότι είναι.
2: 32 ετών, στόπερ, έχει περάσει όλη του την ποδοσφαιρική ζωή στη Σοσιεδά, δεν έχει αλλάξει ποτέ ομάδα, πάνω από 20 χρόνια σε αυτό το σύλλογο ο Ελουστόντο, και μάλιστα φεύγει πικραμένος από εκεί, γιατί πίστευε ότι μετά από τόσα χρόνια θα τελείωνε εκεί την καριέρα του, δεν του προτάθηκε νέο συμβόλαιο, και φεύγει με αυτή την πίκρα ότι τελικά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την καριέρα του στην ομάδα στην οποία ξεκίνησε. Την ποδοσφαιρική του ζωή.
0: Μάλιστα.
2: Πάση περιπτώσει είναι ευκαιρία τώρα να γνωρίσετε κάτι το διαφορετικό.
0: Από εκεί και πέρα έχουμε και.
2: Από εκεί και πέρα έχουμε προπονήσει στον ΠΑΟΚ. Διπλή προπόνηση σήμερα έγινε το πρωί. Ραντεβού σε λίγη ώρα ξανά για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση, ο οποίος πλέον έρχεται σε τέτα τέτ με τους ποδοσφαιριστές για να τους γνωρίσει καλύτερα. Τους ρωτάει και προσωπικά τους θέματα, οικογενειακά, να μάθει ακριβώς. Για τον καθένα κάποια στοιχεία παραπάνω, να γνωριστούν, εν πάση περιπτώσει, καλύτερα, διότι θα ζήσουν μαζί, θα συμβιώσουν μαζί όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ξεκινά, και νομίζω είναι λογικό αυτό που κάνει ο Λύση για να γνωρίσει πιο καλά τους ποδοσφαιριστές του. Τους βλέπει κατά γκρουπ, 5-5 σε κάθε προπόνηση, και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ο κύριος Λύση. Γνωρίζω τον ΠΑΟΚ, είπε, είναι γνωστός στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι που μίλησαν ένιωθαν σίγουροι για μένα, γι' αυτό και αποφάσισα να έρθω. Θέλω μια ομάδα με αυτοπεποίθηση, η οποία να μπορεί να διαχειρίζεται όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Αυτός είναι ο αγωνιστικός του προσανατολισμός. Αυτό που παρουσιάζει θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Λουτσέσκου.
0: Εκεί θα σε πήγαινα, ναι. Ναι. Πικραμένος μου φάνηκε πάντως, έτσι. Για κάποιους ανθρώπους, φαντάζομαι, γύρω από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αρχίζει και βγάζει πίκρα ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έδωσε μια συνέντευξη.

0: ήταν εκεί, δεν υπήρχαν ποδοσφαιριστές βέβαια.
1: Βέβαια, ποιος να βρει Κυριακή βράδυ.
0: Και αυτό ήταν κάτι που πείραξε τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσει να βγάζει και άλλα πράγματα, και άλλη πίκρα ο Λουτσέσκου, γιατί δεν έφυγε με τη θέλησή του. Ουσιαστικά υποχρεώθηκε σε φυγή. Ήθελε να συνεχίσει το έργο του Τόκμπα.
1: Είχε νομίζω ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν είχε ακόμα.
0: Ναι, είχε μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ναι. Ήθελε να το ολοκληρώσει αυτό το συμβόλαιο. Δεν το επιτράπει και νομίζω ότι εκτός γλωνιστικού Ευρώπου θα δούμε και θα διαβάσουμε και άλλες δηλώσεις του Λουτσέσκου με πικρία γύρω από τον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Άρης Ηρακλής, έχει κάτι άλλο ΠΑΟΚ? Να μην βιάζουμε.
0: Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από το όνομα του Τσάλοφ στη Ρωσία, από ομάδες εκεί που πιθανόν να τον ήθελαν στο δυναμικό τους, διότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, παρότι επέστρεψε και προπονείται με την ομάδα, είναι όμως εκτός πλάνων. Ενώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για τον Τάισον, τι θα γίνει τελικά με τον Βραζιλιάνο, ποιος πατάει στα 40, με Λουτσέσκου θα έμενε σίγουρα.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Τώρα με λύση δεν το ξέρουμε.
1: Για να δούμε. Ο Άρης έχει κάτι.
0: Στον Άρη συμφωνήθηκε και ουσιαστικά πάει στην πρώτη μεταγραφή με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ένας Νιγηριανός 27χρονος. Συμφώνησε ο Άρης με τον παίκτη αυτόν για 3 χρόνια. Είναι γέννημα θέμα της Manchester City. Μάλιστα έχει παίξει και για ένα μάτς επίσημο υπό τις οδηγίες του Γκουαρδιόλα. Δεν θα μπορούσε όμως να συνεχίσει εκεί, διότι δεν είναι το επίπεδο του για τόσο ψηλά. Η City τον έδινε δανεικό δεξιά και αριστερά σε διάφορες ομάδες. Τον απέκτησε κάποια στιγμή η Watford και αυτή όμως δεν τον κράτησε στο δυναμικό της. Πέρυσι αγωνιζόταν στην Τουρκία με την Kjetler Birliği. Έλυσε το συμβόλαιό του, έλυξε μάλλον ο δανεισμός του εκεί και επιστρέφει στη Watford, με την οποία συμφώνησε ο Άρης να τον αποκτήσει για 3 χρόνια. Επαναλαμβάνω, Τόμ Ντέλε Μπασίρου, 27 χρονών, Νιγηριανός μέσος. Δεν είναι ο κλασικός κόφτης, αυτός παίζει μπροστά από τα στόπερ δηλαδή.
1: Οχτάρι είναι δηλαδή.
0: Είναι περισσότερο οχτάρι, ναι. Είναι επιθετικογενής, είναι πολύ γρήγορος. Είναι ιδανικός για τη μονομαχία ενός εναντίον ενός. Νομίζω θα βοηθήσει αρκετά. Είναι, δηλαδή, άμα τον δει κανείς και σε κάποια βιντεάκια που τον έχουμε δει, αξίζει τον κόπο.
1: Ναι, ένα δυνατό παιδί είναι πάντως, γιατί είδα.
0: Ναι.
1: Έτσι φαίνεται. Ο Ηρακλής έχει κάτι.
0: Στον Ηρακλή περιμένουν τις μεταγραφές του Κόντι. Χθες υπήρξε μια επικοινωνία με τον Βάλτερ Ματσάρη μέσω βιντεοκλήσης. Του έθεσε υπόψη του Ιταλού τεχνικού ο Γιάννης Κόντις το τι βρήκε στην Ισπανία. Ανταλλάξαν κάποιες απόψεις. Και επίσης περιμένει ο Ματσάρη την απάντηση από τον Λορέντσο Ινσίνιε για το αν τελικά θα πει το ναι στην πρόταση που του έχει καταθέσει ο Ηρακλής και να αντιθεί στα Κιανόλευκα. Μάλιστα λένε, λέγεται ότι αυτός είναι και ο λόγος που ο Ηρακλής δεν ανακοινώνει ακόμα καμία μεταγραφή. Περιμένει να κλείσει τον Ινσίνιε, να τον ανακοινώσει πρώτο, να δημιουργηθεί ένας μικροχαμός και μετά να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Άρα περιμένουμε την απάντηση του Ιταλού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω τα καλύψαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
0: Αυτά στον μπάσκετ, άμα θες να πω δύο λόγια τον Άρη.
1: Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα, ναι.
0: Έμεινε ελεύθερος από την Φενέρο Κέμ Μπίρτ και έρχεται στον Άρη. Ο οποίος φουλάρει και για το Λαρετζάκι. Προσπαθεί να δει τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό εκεί, διότι δεν έχει χρόνο συμμετοχής. Ο Λαρετζάκης.
1: Ναι, αυτό το λέγαμε νωρίτερα με το Σωτήρια. Ακριβώς αυτή την κουβέντα είχαμε.
0: Θα ήθελε μια ομάδα για να παίζει. Και επίσης, όπως φαίνεται, δρομολογείται και η περίπτωση του Κώστα Ντετοκούμπο να αποκτηθεί ως ελεύθερος πια από τον Άρη. Ούτως ή άλλως ανήκει. Έπαιξε πέρυσι τον Άρη δανεικός. Να αποκτηθεί τώρα και κανονικά από τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει τον Άρη στην καριέρα του.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, με όλα τα τελευταία νέα από Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Intervention Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε με ένα πρώτα. Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider,

0: Μπαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι.
6: Διορούμε Ελληνιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
12: Ναι, ναι!
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα!
11: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

περιμένουμε λίγο τα μηνύματά σας και μετά θα πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα σας και καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είμαι αδιάβαστη, όμως οι εκλεκτήρια πόρτες έχουν να πούν πολλά. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Βίκη μου, δεν είσαι ποτέ αδιάβαστη, γιατί είσαι συντονισμένη εδώ, στο 943 Τερβέτε Sports. Οπότε τα μαθαίνεις όλα. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στη φίλη μας την Αποστολή. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, απερίθανη, λέει Γαβρίνα. Εύχομαι σε όλους υγεία, τύχη και χαρές. Σάκη ψυχάρα, Ολυμπιακάρα, μας λέει η φίλη μας η Αποστολή. Γεια σας, Αποστολή. Καλησπέρα και στη φίλη τη Ματούλα από το Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα, Σάκη, καλό απόγευμα Τρίτης. Καλή εκπομπή. Σήμερα είναι παραμονή της γεννήσεως του Ιωάννου του Προδρόμου. Μάλιστα, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ματούλα μου.

Μιχάλη. Μια ωραία φωτογραφία από τη Λευκάδα μας στέλνει η φίλη μας η Νίκη. Καλησπέρα στο 943 Τερβέτερ Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Αναμένουμε για όλα τα θέματα και τα ρεπορτάζ σήμερα που είναι πλουτισμένα όπως πάντα. Σε ακούμε και σήμερα. Καλή, καλό αθλητικό και μουσικό διώρο. Και σας στέλνω, λέει, μια φωτογραφία από μια παραλία εδώ, στην όμορφη Λευκάδα. Νίκη από τη Λευκάδα, γεια σου Νίκη μου. Τα απογεύματα, από ό,τι καταλαβαίνω, τα περνάς συντροφιά με 943 Τερβέτερ Σπορτς, φυσικά και με την θάλασσα, έτσι, τα μπανάκια. Καλά να περνάς εκεί, στην όμορφη Λευκάδα. Καλό απόγευμα και στην...

μετά που με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε βέβαια και με τον Κώστα Μοτράκη μετά τις 7. Στις 8 Ιουλίου στις 7 απέναντι στη Ρακόφ. Στις 11 Ιουλίου στις 3 με την Λέουβεν. Στις 17 του ίδιου μήνα με την Φορτούνα Σιτάρτ. Στις 7.30. Στις 20 Ιουλίου στις 4.30 θα παίξει και ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ. Στις 24 Ιουλίου με την Ατβέρπ στις 8. Και τέλος στις 25 Ιουλίου ο Ολυμπιακός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό απέναντι στην Αλκμαρ στις 4 το απόγευμα.

0: Λοιπόν, να πω καλό απόγευμα στη φίλη τη Γεωργία που μας ακούει στα Μέγαρα. Καλό απόγευμα επίσης και στην φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: 943, Interveten Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943, Interveten Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, τι φρέσκο υπάρχει?
2: Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, ποιοι έχουν προκριθεί, ποιοι έχουν αποκλειστεί. Μέχρι τώρα την πρόκληση για την επόμενη φάση, δηλαδή το 32, έχουν εξασφαλίσει σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, η Γερμανία, η Αργεντινή, η Γαλλία, η Νορβηγία, που έχουν 6 βαθμούς, οπότε προκρίνονται. Ποιοι έχουν αποκλειστεί? 4 ομάδες. Η ΑΕΤ, η Τουρκία, η Τινησία και η Ορδανία.
0: Είναι λίγο έκπληξη η Τουρκία, Μάνο?
2: Γιατί... Ναι, η Τουρκία είναι έκπληξη, σίγουρα. Σίγουρα η Τουρκία που έχει δυο μεγάλα αστέρια κι άλλους. Τον Κενάν Γιλντίς που διαπρέπει στην Ιουβέντους, τον Αρντά Γκιουλέρ που παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι σίγουρα ένα στόπ για τους φίλους μας τους Τούρκους. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Λιονέλ Μέση, με τα 2 γκολ που πέτυχε χθες, το 3-0 που επικράτησε η Εθνική Αργεντινής, έφτασε τα 18 γκολ στο έκτο του παγκόσμιο κύπελο και είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, αλλά επαναλαμβάνω, σε 6 παγκόσμια κύπελα. Δεύτερος παρέμεινε ο Κλόζε που ήδη έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ο Κλόζε ο οποίος τώρα είναι προπονητής στην Ιρεβέργη, ομάδα της Β' κατηγορίας, ήταν προπονητής του Στέφανου του Τζίμα. Στην τρίτη θέση βρίσκουμε με 15 γκολ ισοβαθμούν 2 ποδοσφαιριστές, ο Ρονάλντο το φαινόμενο, που και αυτός έχει εδώ και χρόνια εγκαταλείψει την ενεργό δράση, και ο Γάλλος ο Κιλιάν Εμπαπέ που καθώς πέτυχε 2 γκολ χθες, έφτασε στα 15. Αλλά βεβαίως ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει το πλεονέκτημα ότι είναι 27 ετών, 38,
0: ναι, και δρόμο ακόμα.
2: 38 μέση ακριβώς, και έχει μπροστά του τουλάχιστον άλλα 2 παγκόσμια κύπελα, οπότε μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τον Μέση. Στην αμέσως επόμενη θέση με 14 γκολ βρίσκουμε τον σπουδαίο Γκέρτ Μίλλερ, τον αείμνηστο. Μετά, λίγο πιο κάτω, ο Γάλλος Ζιστ Φοντέν με 13 γκολ, τα οποία τα είχε πετύχει σε 6 παιχνίδια το 1958 στα γήπεδα της Σουηδίας. Για μένα, προσωπική μου άποψη, η επιτυχία αυτή του Φοντέν είναι πιο σημαντική και από τα 18 γκολ του Μέση, γιατί ο Μέση, επαναλαμβάνουμε, τα έχει συμπληρώσει αυτά τα 18 γκολ σε 6 παγκόσμια κύπελα. Ο Ζιστ Φοντέν έβαλε 13 τέρματα, που δεν ξέρω αν κάποιος, είτε φέτος είτε σε 4 χρόνια, θα μπορεί σε ένα παγκόσμιο κύπελο να βάλει 13 γκολ, και μάλιστα σε 6 παιχνίδια, έτσι. Θεωρώ πιο σημαντική, πιο μεγάλη επιτυχία του Ζιστ Φοντέν του Γάλλου παρά του Μέση, ανεξαρτήτως τώρα ο καθένας τι πιστεύει, έτσι. Yeah. Μετά είναι ο Πελέ με 12 γκολ, ο Κλίνσμαν ο Γερμανός με 11, ο Ούγγρος ο Κότσης επίσης με 11, ο Πολωνός ο Λάτο με 10, ο Τόμας Μίλλερ ο Γερμανός με 10, ο Χάρι Κέιν με 10 μαζί με τον Ουβεράν τον παλιό Γερμανό, ο Τεόφιλο Κουμπίγιας ο Περουβιανός με 10, ο Μπατιστούτα ο Αργεντινός επίσης 10, όπως και ο Γκάρι Λίνεκερ, ενώ στα 9 γκολ βρίσκουμε τον Γερμανό Βεζέλερ, τον Πάολο Ρώση τον αείμνηστο, τον Ζαριζίνιο τον Βραζιλιάνο και τον άλλο Ιταλό, το σπουδαίο Ιταλό, τον Ρομπέρτο Μπάτζιο, που είχε χάσει και το πέναλτι στον τελικό αντίο της Βραζιλίας, αλλά πέναλτι είχαν χάσει και άλλοι συμπαίκτες. Εν πάση περιπτώσει.
0: Να πούμε ότι έχει 2 παιχνίδια σήμερα, Μάνο, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στις 8 και στις 11 Αγγλία-Γκάνα.
2: Ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι και η Πορτογαλία πρέπει να νικήσει πιο εύκολα και λίγο πιο δύσκολα η Αγγλία του Τούχελ την Γκάνα, έτσι.
0: Μάλιστα,
2: γιατί
0: ναι.
2: Η Γκάνα είναι ένα σημαντικός παράγων. Θα δούμε. Και βεβαίως μετά τα ξημερώματα έχουμε και Παναμά με Κροατία. Σήμερα επίσης πρέπει να πούμε ότι έχει γενέθλια και ο Ζινεντίν Ζιντάν, έτσι, κλείνει τα 54 του χρόνια. Ο σπουδαίος αυτός παλιός ποδοσφαιριστής και μετέπειτα προπονητής. Τώρα πρέπει να δούμε ποιοι προπονητές έχουν τα περισσότερα παιχνίδια με τίτλους. Δηλαδή ο Χέλμουτ Σεν ο Γερμανός έχει πάρει ένα τίτλο σε 25 παιχνίδια, ο Βραζιλιάνος Παρέιρα, και αυτό σε ένα τίτλο σε 23 παιχνίδια. Ο Σκολάρη, ο Βραζιλιάνος, ένα τίτλο σε 21 παιχνίδια. Ο Ντεσάν, ένα τίτλο σε 20 παιχνίδια. Ο Μάριο Ζάγκαλο, ένα τίτλο επίσης σε 20 παιχνίδια. Ως προπονητές αναφέρω, έτσι, γιατί μερικοί από αυτούς έχουν πάρει και ως ποδοσφαιριστές. Ο Όσκαρ Ταμπάρες, ο Ρουγανός, 0 σε 20 παιχνίδια. Όπως επίσης 0 είναι ο Μιλουτίνοβ σε 20 παιχνίδια. Ο Μπέαρζοτ, 1 σε 18. Ο Χερμπέργκερ, 1 σε 18. Ο Ματ και ο Χίντιτ, 0 σε 18. Το επίσης πρέπει να δούμε ποιες είναι οι μεγάλες απογοητεύσεις των παγκοσμίων κυπέλων, όχι μόνο σήμερα, γενικά, μετά και τον αποκλεισμό της Τουρκίας, που, όπως σωστά έλεγες, αποτελεί έκπληξη. Λοιπόν, πάμε το 2018, η εθνική ομάδα της Γερμανίας, η οποία τότε οι ποδοσφαιριστές της όλοι είχαν χρηματιστηριακή αξία 1,190 εκατομμύρια. Δεύτερη είναι η Γερμανία, αλλά άλλη Γερμανία του 22, με χρηματιστηριακή αξία 1,140 εκατομμύρια. Ακολουθεί η Ισπανία το 2014 αξίας 817 εκατομμυρίων ευρώ, το Βέλγιο του 22 με 659 εκατομμύρια, η Εθνική Ιταλία στο 2014, αυτοί όλοι αποκλείστηκαν στην πρώτη φάση, έτσι, 545 εκατομμύρια, η Εθνική Ουρουγουάη του 2010 532, η Εθνική Γαλλία στο 2010 475 εκατομμύρια, η Εθνική Αγγλία στο 2014 475 τα ίδια, η Εθνική Τουρκία φέτος 474 και η Εθνική Ιταλία στο 2010 474 εκατομμύρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο νέος πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Τζιοβάνι Μαλαγκό, που εξελέγει μια μεγάλη πλειοψηφία, 68,58% έναντι 29,17% του Τζιανκάρλο Αμπάτε, καταβάλει προσπάθεια για να πάρει τον Αντώνιο Κόντε προπονητή, αλλά τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί έχουν φύγει αρκετοί χορηγοί μετά τον τρίτο συνεχόμενο αποκλεισμό της, έχουν μειωθεί πολλά. Θα δούμε αν θα πάει τελικά ο Κόντε ή θα πάει αυτός που ερώταν ως σταυρί μέχρι και χθες, ο Ρομπέρτο Μαντσίνη, που έχει ξαναδουλέψει στην Εθνική Ιταλία και μάλιστα την είχε αναδείξει το 20 που έγινε 21 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα λόγω του COVID, πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στο Γουέμπλεϊ, κερδίζοντας τη διαδικασία των πέναλτι την αντίστοιχη της Αγγλίας.
0: Πάντως, μια και είμαστε στην Ιταλία, φίλε, ο Κατούζο.
2: Εντάξει, τυπικά ανανεώθηκε στη Λάτσιο, ήταν γνωστό, εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Σάρι έχει πάει στην Αταλάντα.
0: Αυτό θα έλεγα.
2: Ναι, βεβαίως. Τώρα, πρέπει να πούμε από εκεί και πέρα ότι γίνεται μάχη φέτος για τον πρώτο σκόρε του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Μέση έχει φτάσει στα 5 γκολ, όπου η σύζυγός του, η Αντωνέλα Ρανκούζο, λέει «Η τιμή να σε βλέπω συνέχεια να καταρρύπτεις το ένα ρεκόρ μετά το άλλο». Γράφει συνέχεια ιστορία. Μάλιστα στην Αργεντινή του φτιάξα ένα άγαλμα 26 μέτρα. Ο Μέση λοιπόν οδηγεί την κούρσα φέτος με 5 γκολ. Δεύτερος είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ μαζί με τον Ορβηγό Χόλαντ με 4 γκολ. Με 3 γκολ ακολουθεί ο τουρκικής καταγωγής διεθνής Γερμανός, ο Ουντάβ της Στουτγκάρδης, που έχει βάλει 3 γκολ, αλλά τι συμβαίνει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, την πρώτη θέση για παράδειγμα, μετράνε και οι ασίστ. Εδώ λοιπόν ο Ουντάβ έχει 3 γκολ συν 2 ασίστ. Αν λοιπόν αύριο ισοβαθμίσουν όλοι αυτοί, λέω παράδειγμα, ναι, ο Ουντάβ θα βγει πρώτο σκόρερ. Είναι ένα κριτήριο, ούτως ώστε στις ισοβαθμίες να βρεθεί κάποιο κόλπο, να το πούμε έτσι, και να πάρει κάποιος τη χρυσή μπάλα της διοργάνωσης. Επίσης με 2 γκολ είναι ο Ισπανός ο Γιαρθάμπαλ, ο οποίος έχει και αυτός μια assist. Μετά είναι ο Ουρουγανός Μαξ Αραούζο με 2 γκολ συν μια assist. Ο Αγιάσου Εντά, 2 γκολ, 1 assist. Ο Ολλανδός Σόμερβιλ, ο Εξτρέμ, 2 γκολ, 1 assist. Ο Χάκμπο Ολλανδός, 2 γκολ, 1 assist. Και ο Βινίσιους ο Βραζιλιάνος, 2 γκολ, 1 assist. Οι άλλοι, ο Χάρι Κέιν, ο Κούνια, ο Χάβερτς, έχουν 2 γκολ, αλλά δεν έχουν assist. News.
0: Τώρα έχουν έρθει στο προσκήνιο. Λέω, οι assist.
2: Για να... Τώρα πιστεύαμε, τώρα, η FIFA για το παγκόσμιο κύπελο, ναι.
0: Θα μείνουν, ναι.
2: Γιατί σου λέει, δεν ξέρω προς το παρόν, μπορεί να είναι μόνο για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Θα δούμε, ναι.
2: Γιατί επίσης πρέπει να πούμε, το cooling break στο Euro του 28 η UEFA δεν θα το εφαρμόσει. Καταλαβαίνεις.
0: Γιατί?
2: Θεωρεί ότι διακόπτει το ρυθμό του παιχνιδιού. Εντάξει, έχει δικαίωμα να το κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Συμβαίνουν για αυτά. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στη League 2 της Γαλλίας είχαμε ένα πνιγμό, ένας 21χρονος, γιατί έχει καύσωνα στη Γαλλία και πολλοί πέσανε για να δροστούν στο Ροδανό. Αυτός έπεσε μαζί με δύο φίλους του, η θερμοκρασία ήταν 40 βαθμοί Κελσίου. Μέχρι τώρα στη Γαλλία έχει 20 θανάτους από πνιγμούς. Εδώ τώρα αυτός, προφανώς δεν ξέρω, δεν ήξερε μπάνιο τι έγινε, 21 χρονό παλικάρι, και όταν ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του, λίγο μετά ήταν νεκρός.
0: Κρίμα, τι να πούμε.
2: Κρίμα, ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Επίσης πρέπει να πούμε...
0: Και με αυτό να σε αφήσω, Μάνο μου.
2: Ναι, ότι ο Μπεϊρανβάτ, αυτός ο 33χρονος, θα βάσει ο στρατοφύλακας του Ιράν. Στα παιδικά του χρόνια είχε γνωρίσει μεγάλο μπούλικ από τον πατέρα του. Αυτός έβαζε γάντια γιατί του άρεσε να παίζει στρατοφύλακας. Ο πατέρας του έλεγε όμως, όχι, θα είσαι στρατοφύλακας με γυμνά τα χέρια. Έτσι το παιδί κάποια στιγμή έφυγε από το μέρος που ζούσε με τον πατέρα του και τη μάνα του και πήγε μόνος του στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα, άρχισε να κάνει δουλειές του ποδαριού, ώσπου κάποια στιγμή βρήκε την ομάδα την ΝΑΦΤ και μετά πήγε στην Περσέπολη και μετά πήγε και στο Βέλγιο, στον Τράκτορ και ξαναεπέστρεψε στην Περσέπολη και τώρα είναι ένας πολύ καλός, σπουδαίος τροματοφύλακας.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Το αγαπούσε αυτό που έκανε και κατάφερε να το κάνει επάγγελμα.
0: Και δικαιώθηκε φυσικά, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μπορεί και με δουλειά πάνω απ' όλα.
2: Και με δουλειά πάνω απ' όλα, αυτό που λέγαμε. Χριστιανό Ρονάλντο, τρανό παράδειγμα.
0: Έτσι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για όλα τα διεθνή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Λαγικό Νησιό.

0: Και προχωράμε τώρα με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Interveten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Λάκη. Τι κάνεις, φίλε?
2: Γεια σου, Λάκη. Μια χαρά, εσύ?
0: Όλα καλά. Ζεσταίνεσαι καθόλου ή όχι?
2: Ναι. Έχει αρχίσει, νομίζω, ότι κάνει η αισθητή την παρουσία της η ζέστη. Ζεσταίνουν τα τσιμέντα που λέμε, σιγά-σιγά.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση.
0: Είναι άλλο αυτό που λέμε, ζεσταίνουν τα τσιμέντα, και άλλο αυτό που λέμε, πέσανε τα τσιμέντα από κάποια μεταγραφή, ξέρω.
2: Σωστό. Ναι.
0: Λοιπόν,
2: ακόμα δεν το έχουμε δει, περιμένουμε.
0: Ναι, δεν το έχουμε δει από καμία ομάδα προς το παρόν.
2: Από καμία, μάλλον, ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός καλά κινείται.
0: Εντάξει, άλλο να κάνεις καλές μεταγραφές και άλλο τα ονόματα που ερχόταν παλιά, ρε παιδί μου, ξέρεις.
2: Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο.
0: Τα μεγέθη, αυτό λέω, ναι, αυτό εννοώ. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Είδα στην Πάτρα, είναι το τρόπαιο.
2: Ήταν στην Πάτρα, σήμερα Ναυπακτό περνάει στη Ρεά Ελλάδα απέναντι. Στο λεπτάνι της Ναυπάκτου στις 8 η ώρα. Θα κάνει την παρουσία του εκεί το τρόπαιο του πρωταθλητή. Στο δρόμο του νικητή, όπως χαρακτηρίζεται. Εκεί μπορούν οι φίλοι της ΑΕΚ σήμερα να πάνε να το δούνε. Μεθαύριο Παρασκευή, Πέμπτη, συγγνώμη, στις 25 του μήνα, θα πάει το πρωί στην Πρέβεζα και το βράδυ στα Γιάννενα.
0: Αγρίνιο δεν θα σταματήσει, από εκεί θα περάσει απ' έξω, ρε φίλε.
2: Με το Αγρίνιο έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Οι φίλοι του Πανετολικού δημιουργούν ζητήματα.
0: Οπα.
2: Και από ό,τι φαίνεται θα παρακαμφθεί. Ναι, δεν ήθελαν να παρουσιαστεί εκεί το τρόπαιο. Θεωρούν ότι είναι, δεν ξέρω, ανεπιθύμητη ΑΕΚ, να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, λάθος έτσι, φίλε.
2: Ναι, εντάξει, οι οργανωμένοι του Πανετολικού και οι οποίοι φιλοξενήθηκαν φέτος, πρέπει να πω, στην Ολούγιν Αρένα. Με άψογο τρόπο, δεν υπήρχε κανένα παροτρόγουδο. Έκαναν και αυτοί τα δικά τους, τα τραγούδια τους. Ωραία ατμόσφαιρα στον αγώνα.
0: Μα σε γενικές γραμμές.
2: Ναι,
0: οι φίλοι του Πανετολικού δεν έχουν δημιουργήσει θέματα. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο, και προφανώς γι' αυτό δημιουργείται και το κενό αυτό. Πρέπει να και Γιάννενα λοιπόν στις 25 του μήνα. Στις 26 την Παρασκευή θα γυρίσει στη Νέα Πέραμο, εδώ στο Μεγάλο Πεύκο. Και στις 27 θα πάει και στην Χαλκίδα, Νέα Αρτάκη, και το απόγευμα θα είναι στη Λαμία. Θα τα ξαναπούμε βέβαια αυτά.
0: Καλά, ναι. Καλό είναι να καλέσουμε.
2: Ναι. Όσοι είναι εκεί να μπορούν να πάνε, είναι μεγάλη ευκαιρία πραγματικά να πάρουν τα μικρά παιδιά και τους φίλους τους, όποια ομάδα και αν είναι, να πάνε να φωτογραφηθούν μαζί. Είδαμε προχώς και τον κύριο Ηλιόπουλο να υπογράφει σε μια φανέλα φίλου του Ολυμπιακού. Είπαμε, δεν υπάρχουν στεγανά. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Και να τα χαιρόμαστε. Τίποτα άλλο.
0: Ναι, και στην Πάτρα είδα πάλι ένα χαμό και με πιτσιρικάδες και με τον κύριο Ηλιόπουλο.
2: Χαμό,
0: που έδωσε το παρόν. Έτσι, είναι...
2: έτσι.
0: Πάει σε κάθε πόλη ο κύριο Ηλιόπουλο.
2: Μέχρι στιγμή έχει πάει σε όλε τι πόλει Πελοποννήσου που πέρασε το τρόπαιο. Δεν ξέρω τώρα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων αν μπορεί να ακολουθήσει και τα υπόλοιπα. Στην Πάτρα είχε και την πολύ σημαντική ανακοίνωση για τον αυτοκινητόδρομο για την πίστα τη Φόρμουλα 1. Φόρμουλα 1, MotoGP, τα πάντα δηλαδή, κορυφαία πίστα, το οποίο είναι ένα έργο πνοής και έργο δεκαετιών, θα έλεγα, για όλους που αγαπάνε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, τεράστια σημασία, μακάρι να μπορέσει να πάρει μπρος.
0: Βέβαια, και για την τοπική κοινωνία είναι καλό αυτό, καταλαβαίνεις.
2: Για την τοπική κοινωνία, σίγουρα, θέσεις εργασίας κτλ. Ο τουρισμός θα ενισχυθεί. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Τώρα και το δικό δίκτυο έχει ενισχυθεί έτσι κι αλλιώς. Η πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές είναι καλύτερη. Δεν είναι όπως παλιά που φοβόμασταν να πάμε στην Πάτρα, εκείνον τον δρόμο που είχε. Τώρα πηγαίνεις πολύ πιο άνετα και με πολύ περισσότερα διόδια βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, δώσ' μου δευτερόλεπτα να πω στους φίλους ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον Παναθηναϊκό ο νέος του τερματοφύλακας, ο Πένια, μέχρι το 2029. Ο Ινιάκη Πένια, λοιπόν, στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2029, από την Μπαρσελόνα και τη Λαλίγκα στον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε αργότερα με τον Γιώργο Τσαμπά αυτά. Συνεχίζουμε.
2: Μαζεύτηκα πολύ τερματοφύλακε στο Παναθηναϊκό,
0: Δεν άκουσα τι πες.
2: Μαζεύτηκα τερματοφύλακε στο Παναθηναϊκό. Και ο άλλο, ο Τσάβε, είχε πάρει τον Πανετολικό.
0: Δύο είχε, τον Τσάβε και τον Κότσαρη.
2: Ο Λαφών παραμένει.
0: Όχι, ρε, έφυγε. Χαιρέτησε, τον ευχαριστήσαμε και πάει στο καλό του. Οπότε έκλεισε η τριάδα.
2: Καλό ρίζικο, λοιπόν.
0: Να δούμε. Όλα στο γήπεδο, στο χορτάρι, φίλε.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
2: Είχαμε από τη Ρωσία πάλι αυτά τα δημοσιεύματα. Κυρίως για τον Μπαρίνοφ, τον Τσερνίκοφ. Δεν φαίνεται όμως ότι μπορούν να υποδοθούν. Περισσότερο για τον Μπαρίνοφ που υπήρχε η βάση, ήταν δεδομένο το ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Αλλά με το δεδομένο επίσης ότι είναι πολύ δύσκολη η διακίνηση κεφαλαίων από Ευρώπη προς Ρωσία και τα ποσά είναι πολύ μεγάλα, δηλαδή μόνο η Τσεσικά έχει καταβάλει σε λοκομοτίβι για τον παίκτη 2 εκατομμύρια ευρώ, εκτός του υπόλοιπου κόστους, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα τεράστιο κόστος το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, γιατί και πέρσι που πήρε η ΑΕΚ τον Νίκολιτς, κατέβαλε στην Τσεκά ένα ποσό που έγινε μια αλχημία για να φανεί. Ουσιαστικά θα το έδωσε ο ίδιος στην ομάδα για να τον αφήσει να φύγει. Είναι κάποια διαδικαστικά με τα κεφάλαια μέσω ΕΕ και Ρωσίας που είναι μπλοκαρισμένα εδώ και καιρό. Φαίνεται πολύ δύσκολο να μπορέσει να ολοκληρωθεί μια τέτοια συναλλαγή. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις και τα υπόλοιπα ονόματα που κυκλοφορούν είναι αυτά που κυκλοφόρησαν και προηγούμενες συμπεριογραφικές περιόδους, όπως αυτό του Εντσάμα, ας πούμε. Δεν έχουν βάση. Ουσιαστικά δηλαδή δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Και περιμένουμε μέσα στη βδομάδα όμως, μέχρι την Κυριακή πιστεύω, να έχουμε κάτι νεότερο.
0: Ενδιαφέρεται και για τον Σέχο η ΑΕΚ, τον Τζούλιαν Σέχο της Βίτσεφ Λότς?
2: Όχι, και αυτό ακούστηκε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και εδώ πέρα βάση. Περισσότερο είναι έτσι ένα δημοσίευμα εξωγών πόθων, θα λέγαμε, παρά κάτι εφικτό για να γίνει.
0: Την Τετάρτη έχουμε ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας.
2: Από αύριο.
0: Αύριο
2: Τετάρτη, δεν είναι, ναι. Χάσαμε συμφωνίες. 24 μήνα ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση. Είχε μεγάλη επιτυχία η ανανέωση των ήδη κατόχων διαρκείας. Πρέπει να ήταν πάνω από 95% η ανανέωση των ήδη κατόχων, που ήταν 17.500. Άρα εύκολα θα ξεπεράσουν τις 20.000 διαρκείας και ίσως μπει κάποιο όριο για να υπάρχουν τελικά και κάποια εισιτήρια ελεύθερα προς διακίνηση στα μεμονωμένα παιχνίδια. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη. Πάντως είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα εισιτήρια και είναι αναμενόμενο αυτό για η πρωταθλήτρια και με βλέψεις για τα Champions League.
0: Και να κλείσουμε με τα παράπονα του Στάνκοβιτς που λέει ότι μετελείωσαν με ένα μήνυμα σε μια συνέντευξή του. Ο Αλμέδη τα άλλαξε όλα. Η Φιλαδέλφια λέει μας εκτόξευσε. Αυτά έτσι οι γενικές γραμμές είπα, αλλά με ένα μήνυμα τον τελείωσαν. Αυτό λέει.
2: Ναι, έβγαλε μια πικρία και λογικό είναι νομίζω. Έκανε και αυτός ένα χρόνο μόνο στις προπονήσεις. Κάθισε πάνω στο συμβόλαιό του. Από μια πλευρά μπορεί να έχει και δίκιο. Είχε ένα συμβόλαιο. Απ' την άλλη, είχαν ήδη ψυχραντεί οι σχέσεις του με την ΠΑΕΑΕΚ. Δεν προσπάθησε να βρει κάποια έτσι μέση λύση. Και δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Στη στιγμή που είχαν χαλάσει οι σχέσεις των δύο πλευρών, καλώς ή κακώς, ναι, είναι έτσι. Αυτός πάντως ικανοποιήθηκε πλήρως με βάση τα συμφωνητέντα, οπότε και αυτό δείχνει μια υγιή στάση της ΠΑΕ.
0: Ακριβώς. Τέλος, καλό, όλα καλά. Λοιπόν,
2: παλιά δεν τα έκανε ποτέ.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ φίλε, θα τα πούμε αύριο.
2: Και εγώ. Γεια σου, Άγγι.
0: Γεια σου, Λάκη μου, καλό απόγευμα. Λάκης Κονησιώτης ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Τερβέτεν Σπορτς, είστε σωστά συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
2: Ταβέρνα

0: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
2: Δείστε το σπίτι σας.
3: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγειά σου. Κάβα Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ευχαριστούμε!
1: Και έχει γράψει και το επόμενο τραγούδι, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Εκπληκτικό. Ακούστε το.
0: Σε στίχους του πατέρα μου, ένα χειροκρότημα στη μητέρα μου που το πήρε!

0: Rosas.
1: Ευχαριστώ.
2: Μου ζήτησε να πει ένα τραγούδι μου και θέλω να το ακούσω πάρα πολύ από το Χάρη. Θέλετε να το ακούσετε και εσείς το Χάρη? Ναι, το τι ναι, να το κάνω είναι.
3: Χαρά μας, Χάρη.
2: Είμαι περίεργος γιατί σου πάει πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Και ένα μεγάλο μπράβο στο Λευτέρη Κιντάτο.

0: ευχαριστούμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Ράδιο Ρούμελι.
3: Κατά πω για ένα παρεάκι εδώ στους 98 και το Ράδιο Ρούμελι News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.

0: ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeni News.
1: Toute la musique que j'aime.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

καρδιά μα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Πορεία από την πλατεία Συντάγματος προς την Ομόνοια πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι συγκεντρωθέντες στην πλατεία Συντάγματος, ένδειξη συμπαράστασης προς τον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χατζή για την υπόθεση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Περισσότερα από τον συνάδελφο Μιχάλη Λεγάκη. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ταλία. Εδώ από την πλατεία Συντάγματος, που εδώ και λίγα λεπτά ξεκίνησε η μεγάλη πορεία από χιλιάδες κόσμου από την πλατεία Συντάγματος προς την Ομόνοια και από εκεί ξανά πάλι στην πλατεία Συντάγματος, όπου οι συγκεντρωμένοι είναι αποφασισμένοι να μείνουν στην πλατεία Συντάγματος μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματα που έχει θέσει ο Αριστοτέλης Χατζής. Να πούμε εδώ, Ανατολία, ότι ο δρόμος είναι κλειστή, η οδός Αμαλίας είναι κλειστή, μόλις έκλειστη και στα δύο, είναι απροσπέλαστο αυτή την ώρα το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο δεξιά και αριστερά τη συγκέντρωση και τη πορεία προς την πλατεία Ομονίας, αλλά μέχρι αυτή την ώρα η κατάσταση είναι ήρεμη.
1: Άρα, μέσω της οδού Σταδίου κατευθύνονται προς την Ομόνοια και από εκεί πάλι θα επιστρέψουν στο Σύνταγμα, σωστά?
2: Ακριβώς.
1: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημόσια έκκληση του Δημάρχου Αθηναίου Χάρη Δούκα προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού που αφορά στα προσφυγικά. Αλλάζουμε θέμα. Το Ιράν δεν θα μπορέσει να χρεώσει διόδια στο στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμία χώρα δεν επιτρέπεται να εισπράττει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή οδό ναυσιπλοείας. Αυτό ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την άφιξή του στο Αμπουντάμπι, πρώτο σταθμό της περιοδίας του στις χώρες του κόλπου, στις οποίες θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι δεν γίνεται λόγος για πλήρη και οριστική παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή, όσο οι εντολοδόχοι του Ιράν, όπως είπε αναφερόμενος στη Χαμάς και τη Χεσμπολάχ, εκτοξεύουν πυράβλους και ντρόνς από το Ιράκ και εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες. Νωρίτερα σε κοινό ανακοινωθέν, το Ομάν και το Ιράν δήλωναν ότι θα αναλύσουν το κόστος της μελλοντικής διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Την έναρξη του σχεδίου απομάκρυνσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον κόλπο λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, υπογραμμίζοντας ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγγύσεις. Την απόσυρση όλων των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο, βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, αξίωσε σήμερα η Χεσμπολάχ, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στο Λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή. Επί του παρόντος έχουμε και χειρία. Το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από την πλήρη απόσυρση των δυναμεών του από όλα τα εδάφη του Λιβάνου, δήλωσε ο ηγέτης της φιλοσύντικης οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής. Σε δηλώσει του, ο πρόεδρος Ζωζέφ Αουρ τόνισε ότι απορρίπτει την Ισραηλινή κατοχή στο νότιο τμήμα της χώρας, αλλά και οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση την ώρα που ξεκινά στην Ουάσιγκτον ο πέμπτος γύρος των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός πυροβόλησε σήμερα σε δύο χωριστά περιστατικά στο Λίβανο ομάδες ανθρώπων, τους οποίους παρουσίασε ως τρομοκράτες της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου. Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε κυβερνητική σύσκεψη σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τουλάχιστον 9 άμαχοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σήμερα στη νότια και κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν αύριο στο Βερολίνο τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το κύμα καύσωνα που πλήττει από τις 18 Ιουνίου τη Γαλλία. Η σημερινή μέρα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί στη χώρα, σύμφωνα με το Μετεο Φρανς, το οποίο δηλώνει ότι παραμένει αβέβαιη η διάρκεια του κύματος καύσωνα. Αυξήθηκαν σε 58 οι περιφέρειες που τίθενται αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Τη νέα οργανωτική δομή του κόμματος υπομορφής και όδους κυβέρνησης ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων, τομεάρχης εργασίας αναλαμβάνει ο Διονύσης Τεμπονέρας, δικαιοσύνης θεσμών και δικαιωμάτων η Μαρία Λεπενιώτη, ενέργειας και περιβάλλοντος ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, μεταναστευτικής πολιτικής η Ζαχαρούλα Τσιριγότη και προστασίας του πολίτη ο Μαρίνος Σκανδάμης. Συντονιστής τομεαρχών ο Κώστας Γαβρόβλου. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη δίνει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χώρο εργοστασίου πλαστικών ειδών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή. Μεγάλο μέρος της οροφής έχει καταρρεύσει. Δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, η Πορτογαλία προηγείται με σκορ 3-0 του Ουσμπεκιστάν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική ως 4.
3: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδιο ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος.

0: Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
2: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
1: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
2: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
2: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
2: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο.
6: Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι. Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
8: Δελτίο καιρού.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
0: Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ραδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

πεις ότι δεν έβλεπες πάλι. Όταν κλωτσούσανε το Ζακ στο κεφάλι. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη. Κυρπαντελίδες και μπάτσι αδίσταχτοι όλοι. Μίλα και για αυτούς που δεν προλάβανε. Το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε. Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε. Και η ευαίσθητη ψυχή το αιμορραγούσε.

ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Εγγύηση, ένδειξη συμπαράστασης στον απεργοπίνας Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος νοσηλεύεται από χθες σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Αυτή την ώρα επιστρέφουν στην πλατεία Συντάγματος, όπου όπως δηλώνουν σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο. Οι διαδηλωτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζουν, ενδέχεται να αλλοιώσουν το χαρακτήρα των ιστορικών κτηρίων και να τερματίσουν το εγχείρημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Δημόσια έκκληση του Δημάρχου Αθηναίου Χάρη Δούκα προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού που αφορά στα προσφυγικά. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένουν έως τις 11 το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του SNF Nostos Run 2026. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό λόγω του παρατεταμένου καύσωνα στη Γαλλία. Χιλιάδες σχολεία παρέμειναν και σήμερα κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώθηκαν. Η σημερινή μέρα ήταν η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα, σύμφωνα με τη Μετέο Φρανς, η οποία δηλώνει ότι παραμένει αβέβαιη η διάρκεια του κύματος καύσωνα. Αυξήθηκαν σε 58 οι περιφέρειες που τίθενται αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Σε 9 ανέρχονται οι νεκροί από τον καύσωνα στη Γερμανία. Το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ τις αμυντικές του δυνατότητες, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στο Ισλαμαμπάντ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Οι πυραυλοί του Ιράν δεν περιλαμβάνονταν στο μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα περιληφθούν ποτέ, πρόσθεσε. Παράλληλα, ανέφερε πως πιστεύει ακράδαντα ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω ειλικρινών συζητήσεων και ενδοπεριφερειακής συνεργασίας. Η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να χρεώσει διόδια στο στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμία χώρα δεν επιτρέπεται να εισπράττει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή οδό ναύση πλοίας, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ναύξη του στο Αμπουντάμπι, πρώτο σταθμό της περιοδίας του στις χώρες του κόλπου, στις οποίες θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι δεν γίνεται λόγος για πλήρη και οριστική πάυση των εχθροπραξιών στην περιοχή, όσο οι εντολοδόχοι του Ιράν, όπως είπε αναφερόμενος στη Χαμάς και τη Χεσμπολάχ, εκτοξεύουν πυράβλους και ντρόνους από το Ιράκ και εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες. Την έναρξη του σχεδίου απομάκρυνσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον κόλπο λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλες τις άλλες παράκτιες χώρες της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ναυτιλιακή βιομηχανία. Την απόσυρση όλων των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος αξίωσε σήμερα η Χεσμπολάχ, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στο Λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, στο State Department διεξάγεται σήμερα με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών ο πέμπτος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου. Σε δηλώσει του, ο πρόεδρος Ζωζέ Φαούν τόνισε ότι απορρίπτει την Ισραηλινή κατοχή στο νότιο τμήμα της χώρας, αλλά και οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση. Υπέρ του σεβασμού της ανεξαρτησίας και της αδιαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου τάχθηκε νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συνοδεύσει με συγκεκριμένα μέτρα αυτή τη διαδικασία και να κινητοποιήσει την διεθνή κοινότητα εντός των ερχόμενων εβδομάδων. Στο Ισραήλ έφτασαν μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Μαρόκου προκειμένου να ενταχθούν στην υποίδρυση Διεθνή Δύναμη για τη Γάζα, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σημειώνεται ότι το Μαρόκο είναι η πρώτη μουσουλμανική χώρα που προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, την νέα οργανωτική δομή του κόμματος υπομορφής και όδους κυβέρνησης ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων, τομεάρχης εργασίας αναλαμβάνει ο Διονύσης Τεμπονέρας, δικαιοσύνης, θεσμών και δικαιωμάτων η Μαρία Λεπενιώτη, ενέργειας και περιβάλλοντος ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, μεταναστευτικής πολιτικής η Ζαχαρούλα Τσιριγότη και προστασίας του πολίτη ο Μαρίνος Σκανδάμης, συντονιστής τομεαρχών ο Κώστας Γαβρόγλου. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέντες του νόμου Κατσέλη, την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χώρο εργοστασίου πλαστικών ειδών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή στο σημείο. Μεγάλο μέρος της οροφής έχει καταρρεύσει, ωστόσο δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Πάμε ότο έξτρα σάβας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: Turn around, I see the edge. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 8 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας στα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα μηνυματάκια σας, 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια το site του σταθμού sports943.gr και στα social media μας βρίσκεται στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 9,43 sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports. Και από 1η Ιουλίου, τα ακούτε εδώ και δύο μέρες περίπου, από 1η Ιουλίου
9: Ξεκινάει το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Από 1η Ιουλίου λοιπόν, tvelada.gr. Λοιπόν, τελείωσε πριν από λίγο το πρώτο μάτς που είχαμε σήμερα της ημέρας. Ξεκίνησε 8 η ώρα, εύκολη νίκη για τους Πορτογάλους, αναμενόμενο 5-0 την... Το Ουσμπεκιστάν. Είχαμε βέβαια το ξημέρωμα 6 ώρα ένα παιχνίδι, η Ορδανία Αλγερία, διπλό άσο ημίχρονο, διπλό τελικό 1-0 ημίχρονο, 1-2 τελικό νίκη για τους Αλγερινούς. Πορτογαλία είπαμε, Ουσμπεκιστάν 5-0 με 3-0 το ημίχρονο. Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό, ο Μέντες στο 17 το 2-0, ο Ρονάλντο το 3-0 στο 39. Αυτό γκολ ο Νεμάτοφ στο 60 για το 4-0 και στο 87 ο Λεάο έκανε το 5-0. Αργότερα σε περίπου μία ωρίτσα παρακάτι έχουμε το παιχνίδι Αγγλία-Γκάνα. Αργότερα στις 2 Παναμάς-Κροατία και το πρωί στις 5 Κολομβία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Φρανκ. Ωραίο το ωράριο 13. Ο Τζίτζης πότε θα έρχεται? Ο Τζίτζης, παιδιά, θα είναι εδώ σήμερα 12.30 μία παρά. Θα είναι εδώ κανονικά και με τον νόμο να περιγράψει τον αγώνα. Το Αγγλία Γκάνα το ένα ημίχρονο και ένα ημίχρονο από το Παναμά Κροατία. Να έχετε έτσι μια ποικιλία από ημίχρονα. Ναι, Στρατάκης θα έρθει σε λίγο στο στούντιο. Τον περιμένω. Τώρα κάνει κάτι δουλειές έξω και θα μπει μέσα σιγά σιγά.

δωράκια για τους φίλους και τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες. Λοιπόν, το πρώτο μου δωράκι είναι 3 ημέρες, 2 για νυχτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο, το νησί του Τσελεμεντέ, άρα θα έχετε και πολύ καλό φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, παρακαλώ. Μαζί θα πάρετε και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 εδώ στη γειτονιά μας στο Ήλιον. Το δεύτερο δωράκι μας την ίδια θα κληρωθεί την Πέμπτη. Όλοι οι κληρώσεις θα γίνουν την Πέμπτη και οι δύο, ένα γεύμα ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Κοραλίστη Βραβρώνα. Για όλα αυτά συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε μέσω Viper στο 6939-943-943 γράφοντας όνομα, επώνυμο, Σύφνος ή Κοραλή, ό,τι προτιμάτε, και τα δύο. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα 9 με 10 το πρωί την Πέμπτη.

Εχθές είχαμε το παιχνίδι της Αργεντινής, η οποία κέρδισε και ο Μέση έκανε ένα ρεκόρ, πέρασε στην πρώτη σκόρερ στον πίνακα των σκόρερ με 18 τέρματα, πέρασε τον Κλόζε, τα είπαμε από χθες. Σήμερα έγινε ένα πάλι μεγάλο ρεκόρ, το οποίο αυτό αποκλείεται να ξεπεραστεί κιόλας, πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε 6 Μουντιάλ έχει σκοράρει και στα 6. Τεράστια επιτυχία και για αυτόν τον μεγάλο παίκτη, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και μπορεί να ακούει πολλά για τη συμπεριφορά του, τα υπόλοιπα, αλλά και αυτός δεν πάει να είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής και ένα ρεκόρ το οποίο δύσκολα θα σπάσει άλλος ποδοσφαιριστής. Έχει σκοράρει στα 6 Μουντιάλ που έχει παίξει. Βέβαια και το ρεκόρ του Μέση είναι πολύ μεγάλο, αλλά πιθανόν του Μέση το ρεκόρ να ξεπεραστεί από τον Εμπαπέ που είναι πολύ πιο νέος. Θα παίξει ακόμα τουλάχιστον 2 Μουντιάλ και είναι κοντά στον Μέση, δεν έχει μεγάλη διαφορά στα γκολ. Του Κριστιάνου είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό το ρεκόρ να ξεπεραστεί. Εντάξει, δεν είχε δύσκολο έργο σήμερα η ομάδα της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν, κέρδισε εύκολα 5-0. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα, δεν πειράζει, έχουμε συνηθίσει το καλημέρα τόσα χρόνια. Στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Στα παιδιά εκεί στο Βεζνάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα καλησπέρα, με παρεούλα σήμερα και πίνοντας μπυρίτσες σε ακούμε. Να είστε καλά παιδιά, καλή βάρδια να έχετε. Η φίλη μας η Ελένη, καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Ελένη από τον εξωτικό και ζεστό και με πολύ υγρασία Πειραιά. Ναι παιδιά, σήμερα Τζίτζι περιμένουμε, χτες δεν μπόρεσε να έρθει. Σήμερα μου είπε θα έρθει εδώ να μεταδώσει τα δύο παιχνίδια, τα δύο ημίχρονα. Να έχει μια ποικιλία μεταδώσεων και από το Αγγλία με την Γκάνα και αργότερα το παιχνίδι του Παναμά με την Κροατία. Ποικιλία θα έχουμε από Τζίτζι. Καλησπέρα στο φίλο μας το Διαμαντή που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο. Για το φίλο τον Δημήτρη, μπιλάρα να έχεις κάποιο νέο από την Νορβηγία για τον παίκτη τον Σμαϊλόβιτς που θέλει ο Ολυμπιακός. Παιδιά, εκεί που είχαν φτάσει σε ένα σημείο να υπάρχουν θετικά μηνύματα από την Νορβηγία, τώρα διαβάζουμε τα απόγευμα και το βραδάκι. Διαβάσαμε ότι η Σάντεφιορντ ζητά πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Σμαϊλόβιτς, γιατί έχει στα χέρια της και άλλες προτάσεις που πλησιάζουν το ποσό αυτό.

να δούμε κάποια άλλα μάτς που για το στοιχηματάκι, αν έχετε παίξει κάποιοι φίλοι. Είχαμε παιχνίδια από την Φιλανδία. Βάσα Ουλού 5-1, Κουόπιο Ήλβες 4-3, Λάχτη Τούρκου 0-0, Γιάρο Γκινστάν 1-1, Ίντερ Τούρκου Σέινα Γιοέν 1-1 και Μάρεχναμ Ελσίκη 0-4. Έχουμε και ένα μάτς εξέλιξη στο από τη Χιλή. Ουνίδο με την Deportes Limache 0-0 στο 18ο λεπτό. Μετά αργότερα έχουμε εκτός του Μουντιάλ και άλλα 4 μάτς από ό,τι βλέπω. Νουέβα Σικάγο Ατλέτικο Ραφαέλα. Αμέρικα Μινέριο Κρίς Χιούμα. Εύερτον Ντεβίνα με την Κατόλικα και Παλαιστίνο με την Αουντάξ Ιταλιάνο. Αυτά είναι, ξεκινάνε στις 3.30. Ναι, θα έρθει ο Τζίτζης Αλέξανδρε, ο Περιστέρη.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα και ζεστά Χανιά. Γεια σου φίλε Μανώλη. Ο Νιάκη Πένια, το ακούστηκε νωρίτερα, είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού, ο θεματοφύλακας. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυνατά στα μεταγραφικά, έχει κάνει αρκετές μεταγραφές. Βέβαια έχει ξεκινήσει και νωρίτερα την προετοιμασία, ξεκίνησε ήδη, την πρώτη μέρα ήταν το πρωί η προετοιμασία εκεί στην Ολλανδία. Ο Ρονάλντο σήμερα έβαλε φίλε μου 2 γκολ.

Μετά τις 10 διαβάζω μια ωραία ιστορία που, ωραία ιστορία για το Χιγίτα. Δεν ήταν καθόλου καλή η ιστορία αυτή. Το καλοκαίρι του 1994 η Κολομβία έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε προηγηθεί το ιστορικό 5-0 επί της Αργεντινής στο Buenos Aires και μια χρυσή γενιά ποδοσφαιριστών που θεωρούνταν ικανή να αλλάξει την εικόνα μιας χώρας ταυτισμένης με τα καρτέλ ναρκωτικών. Όμως ο πιο αναγνωρίσιμος παίκτης της, ο κεντρικός τερματοφύλακας, τον θυμάστε όλοι, πιο παλί σίγουρα, ο Ρενέ Χιγκίτα, έμεινε εκτός αποστολής λόγω μιας υπόθεσης που αποκάλυψε τη βαθιά διαπλοκή ποδοσφαίρου, πολιτικής εξουσίας και οργανωμένου εγκλήματος στην Κολομβία. Ο Χιγκίτα, σύμβολο της Ατλέτικο Νασιονάλ και της Εθνικής Ομάδας, είχε αναπτύξει σχέσεις με πρόσωπα που κινούνταν στον κόσμο των καρτέλ. Ανάμεσά τους και ο Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος μέσω μπροστινών φερόταν να χρηματοδοτεί το ποδόσφαιρο του Μεντεγίν. Το 1993 ο τερματοφύλακας βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απαγωγής όταν ο βαρόνος των ναρκωτικών Κάρλος Μολίνα του ζήτησε να μεσολαβήσει για την απελευθέρωση της 15χρονης κόρης του. Ο Χιγκίτα παρέδωσε τα λίτρα και συμμετείχε στη διαδικασία απελευθέρωσης της νεαρής, θεωρώντας ότι βοηθούσε μια οικογένεια. Οι αρχές όμως είχαν διαφορετική άποψη. Η Κολομβιανή δικαιοσύνη, βάσει του νέου νόμου, τον κατηγόρησε ότι συμμετείχε στην εγκληματική ενέργεια και ότι αποδέχθηκε αμοιβή περίπου 64.000 δολάρια από τον Μολίνα. Και τον Ιούνιο του 1993 οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου παρέμεινε 7 μήνες χωρίς να έχει δικαστεί ακόμη. Από το κελί του παρακολούθησε την πορεία της εθνικής ομάδας και την θριαμβευτική νίκη επί της Αργεντινής, η οποία εκτόξευσε τις προσδοκίες για το Μουντιάλ. Παρότι αποφυλακίστηκε πριν από την διοργάνωση, η Ομοσπονδία δεν τόλμησε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή, φοβούμενη τόσο το στίγμα της υπόθεσης όσο και πιθανές δυσκολίες εισόδου στην Αμερική. Η απουσία του συνέπεσε με τη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του Κολομβιανού ποδοσφαίρου. Η Κολομβία αποκλείστηκε πρόωρα και λίγες μέρες αργότερα ο αμυντικός Αντρές Εσκομπάρ δολοφονήθηκε στο Μεντεγίν μετά το αυτογκόλ απέναντι στην Αμερική. Ο Χιγκίτα έχασε ένα από τους πιο στενότερους φίλους του και είδε τη γενιά του που είχε ονειρευτεί την ποδοσφαιρική λύτρωση της χώρας να συντρίβεται μέσα στη βία που για χρόνια είχε το άθλημα. Η ιστορία του δεν είναι απλώς ιστορία ενός θεματοφύλακα που έχασε ένα μουντιάλ, ενός ποδοσφαιριστή που βρέθηκε εγκλωβισμένος σε έναν κόσμο που τα όρια ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και τα καρτέλ είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. Την ιστορία του Χιγκίτα, μια ιστορία με τον Χιγκίτα.

τον Βαλατσιούνας, μια μεταγραφή στις Αλγύριες. Βαλατσιούνας, ο οποίος απασχόλησε τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ κοντά, ήταν να έρθει, να μην έρθει, να έρθει, να μην έρθει. Τελικά αποφάσισε να πάει να παίξει στην πατρίδα του, στην Ζαλγκύρης, μετά αποχαιρετά το NBA και θα παίξει στην Λιθουανία με την ομάδα του, την Ζαλγκύρης.

Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μηνυματάκι για την Σύφνο. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Αντρέας που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Αν μπορώ να δηλώσω συμμετοχή για τη Σύφνο, βεβαίως μπορείς, φίλε Αντρέα. Βεβαίως και μπορείς. Στο Viber του σταθμού, γράφοντας το όνομά σου, το επώνυμό σου, τη λέξη Σύφνος. Και είσαι OK. Αν κερδίσεις, θα ενημερωθείς, θα κατέβεις Αθήνα, να πάρεις το καραβάκι, να πάρεις την Σύφνο και καλά να περάσεις, αν κερδίσεις. Ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα, περιμένοντας το μεγάλο Τζίτζι. Και στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Μια καλησπέρα. Πλάκα πλάκα, όπως λέει ο φίλος, το βγάλαμε το μήνα. Πάει ο πρώτος μήνας καλοκαιριού. Τι μήνα, ακόμα δύο μήνες. Ιούλιος και Αύγουστος. Περνάει, παιδιά, ο καιρός περνάει. Έφυγε ο πρώτος μήνας. Έρχονται οι λαγοκέφαλοι. Γεμίσουν οι παραλίες. Λαγοκέφαλους.

Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Η φίλη μας η Κατερίνα από τα Πετράλωνα, καλησπέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε και επανερχόμαστε, ελπίζουμε, με Δημήτρη Στρατάκη.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανώρικτος.

0: Πάθος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά. Same old shoes on a different floor,
3: waiting for the night to begin. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλιάρα, εκτός από Μουντιάλ έχω παίξει ένα μεγάλο παιχνίδι. Αν μπορείς να μου πεις πόσο ήρθε. Κάτσε να το βρω, φίλε, το 1503, μισό λεπτό. Α, είναι μεγάλο μάτς αυτό. Δυναμό Τυφλίδας, Δυναμό Μπατούμι, ήρθε 2-1. Ανατροπή. Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό. Να πούμε για την ΑΕΚ ένα θεματάκι για τα διαρκείας. Τετάρτη ξεκινά η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, από Τετάρτη δηλαδή, από αύριο.

0: Θα διαβάζω κάτι για τα επόμενα Μουντιάλ 2030. Βλέπω κάποιες φωτογραφίες από το, από την Καζαμπλάνκα, το οποίο, η οποία εκεί ετοιμάζουν το θηρίο που γράφει των 115.000 θέσεων της Καζαμπλάνκα ετοιμάζεται για το Μουντιάλ του 2030. Με χωρητικότητα 115.000 θεατών και στρατηγικό στόχο τη διεκδίκηση του τελικού του Μουντιάλ του 2030, το έργο αποτελεί ένα από τα πιο μεγαλύτερα αθλητικά και αναπτυξιακά στοιχήματα του Μαρόκου. 115.000 κόσμος. Από γηπεδάρα φωτογραφίες εδώ πέρα που έχει, μας έχουν δείξει. Μα βλέπουμε εδώ πέρα στο Facebook, χαζεύω. Μιλάμε για γηπεδάρα. Να, και η μεγάλη μορφή του ελληνικού ραδιοφώνου και του Ιντερβέτ Sports, ο κύριος Δημήτρης Θατάκης, είναι στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Τι έγινε, Δημητράκη μου?
1: Καλησπέρα. Τι λέμε τώρα, αλήθεια? Καλησπέρα. Ναι,
0: καλησπέρα. Όχι, δεν πάει.
1: Χαίρετε, χαίρετε, θα λέμε.
0: Χαίρετε, ναι.
1: Χαίρετε, είναι ωραίο το χαίρετε.
0: Ναι. Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα να έχουμε.
1: Βασίλη, καλωσορίζει ο κόσμος. Βλέπω έχεις μεγάλη απήχηση παρά το γεγονός ότι δεν έχει μάθει ακόμα ο κόσμος.
0: Θα μας μάθουν σιγά σιγά.
1: Σκέψου να μας μάθουν τι θα γίνει,
0: Ρονάλντο,
1: τεράστιος, Ρονάλντο, φίλε, έκτο συνεχόμενο μουντιάλ που σκοράρει.
0: Δεν θα ξαναγίνει ποτέ από άλλο παίχτη.
1: Λες να μην ξαναγίνει.
0: Πώς θα ξαναγίνει, φίλε?
1: Κοίταξε, εκείνος εκεί ο Εμπαπέ, όσο το δεύτερο.
0: Θα βρεθεί να ξαναπαίξει κανένα παίκτη 41 χρονών.
1: Ναι, δεν ξέρεις,
0: εντάξει, μία στο εκατομμύριο τώρα. Είναι απίθανο να συμβεί.
1: Η αλήθεια
0: ενώ
1: είναι
0: του
1: ότι...
0: Μέση το ρεκόρ πιθανόν να ξεπεραστεί.
1: Του Μέση θα ξεπεραστεί από τον Εμπαπέ.
0: Πώς να βάλει ακόμα ο Μέση, να βάλει ακόμα 2-3 γκολ.
1: Και 4 και 5 να βάλει,
0: πάει,
1: δεν έχει να κάνει.
0: Θα πάει 22, ο άλλος έχει 16 και ακόμα έχει μπροστά του και αυτός παιχνίδια και έχει μπροστά του μέλλον ακόμα. Για Μουντιάλ σίγουρα ο Εμπαπέ.
1: Ναι, είναι 27 και 4-31.
0: Παίζει μια ομάδα η οποία πάντα θα είναι.
1: Θα είναι στο Μουντιάλ.
0: Θα είναι στο Μουντιάλ.
1: Και θα πρωταγωνιστεί κιόλα και αυτό είναι πολύ.
0: Άρα είναι πολύ. Πολύ κοντά ο Μπαπέ να σπάσει το ρεκόρ του.
1: Έρχεται
0: του
1: ο Χάλαντ από πίσω, αλλά μου πει επειδή παίζει στην Νορβηγία τώρα.
0: Ναι, παίξει όλα τα Μουντιάλ. Και πώς θα προχωράει η Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Έτσι έγινε.
1: Είναι θέμα τώρα αυτό.
0: Πάντως αυτό που έκανε ο Ρονάλντο είναι τεράστια επιτυχία τώρα.
1: Βέβαια, ρε φίλε, είναι πεθαρά. Πάντως όλοι οι μεγάλοι στάρ εδώ σε αυτό το Μουντιάλ έχουν.
0: Ναι, ρεκόρ ο Μέση χτες, ρεκόρ ο Ρονάλντο σήμερα.
1: Χατρίκο ο μικρός, ο Χάλαντ.
0: Ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ και αυτό έβαλε δύο γκολ χτες.
1: Ο Εμπαπέ και αυτό σκοράρει κατά ρηπά στην Ορφάη.
0: Χθες όμως Γαλλία, Ιράκ ήταν διακοπή κανένα δύο ώρο.
1: Ναι. Τι ώρα ξεκίνησε πάλι
0: τώρα? Τρεις παρά δέκα. Καταιγίδες, βροχές.
1: Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι ήταν βέβαια που είχαμε θέματα. Γιατί ναι, λέγανε ότι θα έχουμε γενικότερα.
0: Και άργησε πολύ γιατί είχαν βάλει να ξεκινήσει δύο και πήγε τελικά τρεις παρά δέκα.
1: Ναι,
0: και κάποια στιγμή λέγανε ότι θα διακοπεί οριστικά το παιχνίδι. Αλλά μάλλον το μετανιώσανε, του βάλανε σπέξει από δουλειά καθόλου.
1: Μάλλον μετεωρολογικέ.
0: Ναι. Και έγινε το γήπεδο και όταν πριν ξεκινήσει είδα φίλε τύπου του γηπέδου.
1: Ναι.
0: Όπω στην Ελλάδα με Σκούπερμαν.
1: Τι Σκούπερμαν?
0: Αυτό που βάζουν με τα νερά.
1: Α, ναι.
0: Το είδα και στην Αμερική έγινε.
1: Και μαζεύανε με σκούπα.
0: Δεν ξέρω τώρα. Το γήπεδο χαλί ήταν. Κάποια λίγα νερά μαζεύανε. Δεν είναι στα δικά μας βούρκος.
1: Πάντως, εγώ λίγο που είδα μετά που έγινε πανέναρξη, σε κάποια σημεία του γηπέδου είχε νερό.
0: Είχε πολύ, είχε ρίξει πολύ νερό, λέει.
1: Είχε ρίξει πολύ νερό, φαντάζομαι.
0: Αν είσαι Ουρανή, αφού αγιάσαν το γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, ξαναγυρίσανε. Πάλι τίγκα ήταν μόλις.
0: Απ' έξω. Δεν έχει μαγαζιά. Άλλαξαν στα μαγαζιά.
1: Άλλαξαν στα μαγαζιά, ωραία.
0: Περιμέναν και μπήκανε.
1: Και μπήκανε. Γιατί μετά ήταν πάλι την
0: κρίση. Ναι, ήταν πάλι την
1: κρίση. 99% πληρότητα έχουν τα γήπεδα.
0: Όλα τα γήπεδα. Ναι.
1: Όλα, απίστευτα πράγματα. Ωραία. Ωραίο Μουντιάλ είναι. Ωραίο. Μου αρέσει πάρα
0: ωραίο
1: πολύ.
0: Μουντιάλ, ωραία. Πολλά γκολ έχει. Σιγά-σιγά μπαίνουμε και σε ομάδες οι οποίες πάνε παρακάτω.
1: Βέβαια.
0: Το Κουρασάο το περιμένουμε να κάνει τη μεγάλη νίκη.
1: Καλά,
0: αύριο για να περάσει και αυτό.
1: Θύμησε μου που παίζει, πάλι θύμησε μου.
0: Δεν θυμίσω τώρα το Κουρασάο. Παίζει με την Ακτή Ελεφαντοστού, νομίζω.
1: Με την Ακτή παίζει.
0: Παίζει με την Ακτή Ελεφαντοστού. Εύκολη.
1: Πάσε, ό,τι και να παίζει.
0: Τέσσερις πόντους περνάμε.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια. Άλετα.
0: Τι άλλο είχαμε σήμερα, εσύ που θα παρακολουθείς τα ρεπορτάζ.
1: Κοίταξε να δεις, έχει γίνει πάρτι στα social με τον Βαλατσιούνας, να ξέρεις.
0: Ναι, ο οποίος ήταν στο... μέχρι πέρυσι πρόπερσι μια ανάσα.
1: Ήταν μια ανάσα, αλλά τελικά η ανάσα αυτή πήγε στη χώρα του.
0: Ήταν μεγάλος τώρα και λίγο χρόνια παραπάνω.
1: Εντάξει ρε
0: φίλε. Πόσο είναι τώρα, 34?
1: Είναι, ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πόσα είναι. Είναι τόσο.
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω
0: ότι έχει περάσει τα χρόνια για να μην φύγει από το NBA τώρα.
1: Θα δούμε. Άμα μας βοηθήσει ο Μιχάλης Σοηλής που τα παρακολουθεί αυτά. Μιχάλη, αν το έχεις πρόχειρο, Βαλανσιούνας, Χάου Ολτ.
0: και φύγε, πήγε στην ομάδα που ξεκίνησε. Έτσι έγινε, στην Αργύρης, από εκεί.
1: Εκεί είναι τα μονοπάτια του, η χώρα του είναι. Αλλά εντάξει, τώρα έχει γίνει μεγάλο πάρτι ότι ο Γιαννακόπουλος λέει θα πάρει το δίδυμο αδερφό του, ο οποίος δουλεύει στο μοναστήρα και σε ένα σουλατζίδικο.
0: Βέβαια τώρα μιλάμε.
1: Δεν θα δουλεύει με τον Τζίτζι.
0: Βέβαια τώρα μιλάμε ότι είναι και ο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρουμε τι είπε ο Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, λες να μην τον ήθελε.
0: Δεν ξέρω γιατί όλα περνάνε από τα χέρια του τον Μπράντοβιτς. Ναι, από ό,τι λένε και δεν ξέρω κατά πόσο ο Μπράντοβιτς θα έλεγε το ναι, αυτό πρέπει να το μάθουμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι έγινε, γιατί ήταν διακαής πρώτος του Γιαννακόπουλου.
1: Του Γιαννακόπουλου, χωρίς να ρωτάει τους προπονητές.
0: Δεν ήταν του Αταμάν πέρυσι πρόπερση.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος τον ήθελε πάρα πολύ, ανέβαζε story και αυτά.
1: Το θέμα όμως είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα στους ψηλούς. Έχει. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λεσόρ δεν είναι αυτός που ήταν πριν. Όπως και ο Φαλ δεν επανήλθε ποτέ στον Ολυμπιακό, γι' αυτό και αποδεσμεύτηκε. Είναι πολύ βασικά αυτά. Ειδικά σε τόσο βαριά κορμιά όταν δραματίζονται, είναι άστα να πάνε. Δύσκολα επανέρχονται.
0: Του βάλει δραματισμό, όχι απλά ένα στραμπούλι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό δεν ξέρουμε τώρα. Αν ο Μπράβιτς είπε ναι ή όχι. Γιατί το να τον πάρει ο Παναγιώτης ο Βαλατσιούνας, εφόσον ήθελε να φύγει από το NBA, έφυγε. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα χρημάτων.
1: Όχι, δεν είναι θέμα χρημάτων μόνο.
0: Εντάξει, γιατί βλέπω ότι καμία άλλη ομάδα δεν ενδιαφέρθηκε.
1: Για τον Παλαντσιούνας. Ενδιαφέρθηκε η Ζαλγκύρης, η οποία
0: αυτό λέω, δηλαδή,
1: έχει γίνει μεγάλο σούσουρο.
0: Αυτό λέω, ναι, ότι δεν πήγε κάποια άλλη ομάδα, ας πούμε, Ευρωλιγκάτη να τον πάρει.
1: Αυτή την ώρα παίζουν Παρί Μονακό, είναι το πέμπτο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, πέμπτο παιχνίδι, ναι.
1: Πέμπτο παιχνίδι, όποιος το πάρει είναι.
0: Ναι, τρεις νίκες.
1: Στέφεται πρωταθλήτρια. Τρεις νίκες.
0: Πόσο είναι?
1: Ποιος?
0: Ο Κώστας πρόκειται σε λίγο. Το παιχνίδι, ποιος?
1: Νομίζω ότι έλεγες πόσο χρονών είναι ο Βαλαντσιούνας. 28-31 προηγείται Μονακό.
0: Α, τώρα ξεκίνησε.
1: Είναι στη δεύτερη περίοδο.
0: Εντάξει,
1: ναι. Έχουμε ακόμα ψωμί. Λοιπόν, έρχεται ο πρόεδρος, τι γίνεται?
0: Πρόεδρος έρχεται σήμερα, ναι, χθες είχε δουλειές.
1: Ναι.
0: Μπορούσε να έρχει πολύ.
1: Ναι.
0: Στο μαγαζί.
1: Σίγουρα
0: πολύ.
1: Έρχεται σήμερα.
0: Έτσι μου είπε, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Γιατί
1: ναι,
0: δεν θέλουμε ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου.
1: Και για να σου πω κάτι.
0: Μια ποικιλία.
1: Είδες πόσο μπροστά είναι ο πρόεδρος.
0: Και Παναμά, Κροατία και Αγγλία, Γκάνα. Δηλαδή...
1: Είδες όμως πόσα. Πες ότι ερχόταν χθες. Είχε διακοπή.
0: Ναι.
1: Τι θα έκανε?
0: Τι
1: θα έλεγε, ότι βρέχει πολύ?
0: Μπράβο, ναι.
1: Όχι, ρε φίλε, να χάσουμε τον καιρό μας.
0: Είναι πολύ μπροστά.
1: Πολύ μπροστά. Ξέρεις, σου λέει έχει διακοπή. Τι να πάει να κάνει.
0: Έρχεται μέρες οι οποίες έχει παιχνίδι 11 και 1. Σου λέει θα κάνω.
1: Σωστά.
0: Θα κάνω το, και δύο μάλλον. Θα κάνω, ναι, σου λέει, το ένα ημίχρονο στην Γκάνα με την Αγγλία.
1: Ναι, άκου, σωστά.
0: Κανένους, και μετά θα κάνω, ναι, και Παναμά.
1: Παναμά Κροατία.
0: Δηλαδή,
1: ωραίο ματσάκι.
0: Δύο περιγραφές.
1: Βέβαια.
0: Όχι ένα παιχνίδι 90 λεπτά.
1: Τώρα εκεί να περνάει η ώρα μου.
0: Μπράβο.
1: Είναι μπροστά.
0: Φόρτσα Κουρασάο, λέει ο φίλος μας εδώ που έστειλε μήνυμα. Αλέχανδρος από το Περιστέρι. Έχουμε φαν πολύ στο Κουρασάο.
1: Βέβαια, όλοι ο κόσμος Κουρασάο.
0: Κάνει κανένα διπλό, ας πω εγώ τι θα γίνει μετά. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 11. Τίποτα με τα γραφικά, εσύ ασχολείσαι για αυτά το απόγευμα με τα ρεπορτάζ των ομάδων που βγάζεις ρεπόρτερ.
1: Κοίταξε να δεις. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ο Παναθηναϊκός είναι. Φορτσάτος, έτσι.
0: Ξεκίνησε πρώτη.
1: Ο Πένια, ο τερματοφύλακας, έκλεισε επίσης.
0: Ο Φράι κλείνει.
1: Ο Φράι, ναι, έχει προφορική
0: συμφωνία. Έχει κάνει μεταγραφές σε αρκετές ομάδες. Βέβαια, ξεκίνησε και προετοιμασία νωρίτερα.
1: Γιατί όπου να είναι παίζει.
0: Μπράβο. Άρα χρειαζόταν να έχει παίκτες ο Νίστρουπ στην προετοιμασία. Του Σμαϊλόβιτς λέει χαλάει, ζητάει 5 εκατομμύρια σε Άντεφιόρντ. Έχει,
1: ναι,
0: λέει προσφορές,
1: έχει χάλασε, λέει
0: και από άλλες ομάδες αυτό το νούμερο.
1: Έτσι λένε τώρα, οι μεταγραφές συμβαίνουν αυτά, όπως, ναι, καταλαβαίνεις.
0: Πολλά τα λεφτά πάντως, είναι λίγα, 5 εκατομμύρια.
1: 5 εκατομμύρια. Κάτσε ρε φίλε.
0: Και ένα παίκτη που δεν το ξέρουμε κιόλας. Εντάξει, ένα καλό παίκτη, σε λέω.
1: Εντάξει, εγώ έχω πολύ καλή έτσι.
0: Για του Νορβηγού.
1: Για του Νορβηγού. Γενικώ για του κάνουν δυνάμει.
0: Ναι, είναι τίμη.
1: Είναι επαγγελματή, μπράβο. Είναι
0: τίμη.
1: Αυτό που θα δώσει θα το πάρει.
0: Δεν θυμάμαι, α πούμε, να έχει έρθει σε αδυναμό στην Ελλάδα σε όλες τις ομάδες ή να μην έχει παίξει καλά.
1: Όλες.
0: Είναι τίμη οι ποδοσφαιριστές.
1: Σωστά.
0: Αλλά τώρα εντάξει, 5 εκατομμύρια για ένα παίκτη το οποίο δεν είναι και το γνωστό όνομα, δεν είναι ένα παίκτη που παίζει στην Ποντογκλίμπ, ένα παίκτη που παίζει στην Μόλντε, στη Ρόζεμπορκ. Είναι ένα παίκτη ο οποίο παίζει σε μια ομάδα που είναι στη μέση βαθμολογία.
1: Στην είναι όμω και η θέση το περίεργη, είναι γρίφο τη θέση.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι πώ θα σου βγει. Τώρα στο Περάκι ο Ολυμπιακό είχε δέσει μαζί με τον Μπιανκόν, ναι, ήταν καλή λύση σαν δεύτερη μαζί με Ρέτσο Πυρόλα. Ναι. Και ποιο μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν έρχεται και μια πολύ πολύ δυνατή πρόταση για τον Πυρόλα και τον δίνει. Ναι. Λέγανε κιόλα.
0: Λέω αυτό ο παίκτη είναι καλό παίκτη ο Μαϊλοβίτ, είναι καλό παίκτη. Εκεί στην Νορβηγία δεν είναι ένα κακό παίκτη. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά, φίλε.
1: Είναι πολλά. Είναι πολλά και όπως καταλαβαίνεις από
0: εντάξει,
1: την ώρα
0: τώρα
1: που πουλάει.
0: Ακούει και σαν δεύτερο τώρα Ολυμπιακός σου λέει αυτά. Έχει Champions League, έχει πάρει λεφτά. Δώσε μου κάτι.
1: Χρειάζεται,
0: πάνω,
1: ναι. Και σου λέει κάτσε ρε φίλε, εσύ γιατί να πουλάς? Δηλαδή και εμείς να αγοράζεις την άγια να πουλάς ακριβά.
0: Δεν πήγαμε να μπαίχτη να το πουλήσουμε, να το πουλήσουμε ακριβά. Βάζει και στο κόλπο ότι είναι και άλλες ομάδες, μα μην υπάρχει.
1: Εντάξει, τα μανατζερικά τα κόλπα που γίνονται τώρα, ναι. Λογικό.
0: Όσο περισσότερα πάρω. Γιατί για τις άδευε, ας πούμε, 5-6 εκατομμύρια θα είναι όποια χρονιά. Θα είναι 2-3 χρονιές. Δεν είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί στην Νορβηγία. Τα 6 εκατομμύρια είναι λεφτά για αυτούς. Πολλά. Εραστέχνες είναι εκεί.
1: Είμαι επαγγελματίες είναι, ναι. Ο Ρόκα κλείνει στον Ολυμπιακό τελευταίες ώρες. Ένα εξτρεμάκι είναι.
0: Από τη Χιρόνα,
1: ναι. Νομίζω θα κλείσει εκεί.
0: Τον έχω δει κάποια μάτσα με τη Χιρόνα λόγω στοιχήματος.
1: Και αυτός 4-5 εκατομμύρια έτσι στοιχίζει. Έτσι.
0: Εντάξει, φίλε, μην νομίζω.
1: Αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Δεν βρίσκει εύκολα παίχτες τώρα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ο Μπαρίνοφ που θέλει να πάρει ΑΕΚ, που τελικά δεν υπάρχει θέμα με τα. Που λέγανε με τα, πώς τα λένε,
1: τα χρήματα.
0: Με τα χρήματα, γιατί.
1: Όχι, είναι θέμα. Δεν μπορεί να αγοράσει παίχτη από την.
0: Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί θα το βρουν τη λύση. Γιατί πώς πήρε η ΑΕΚ τον Νίκολιτς.
1: Α, γιατί αυτό βγήκε κάποια στιγμή.
0: Ναι, έχει βγει αυτό, αλλά δεν υπάρχει. Γιατί το σκέφτομαι με ένα φίλο, μίλαγα προχτές και μου λέει χτες. Και μου λέει, μου λέει, γιατί να υπάρχει θέμα. Τον Νίκολιτς πώς τον πήρε η ΑΕΚ. Δεν πήρε λεφτά.
1: Ναι, άλλο προπονητή
0: σου. Πράγμα, δεν γίνεται. Λεφτά. Λεφτά μία.
1: Γιατί βγήκε αυτό το πράγμα ότι.
0: Τον Γκαρσία πώς τον πούλησε η ΑΕΚ. Δεν πήρε λεφτά από εκεί. Δεν είχαν πόλεμο.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Άρα υπάρχει λύση.
1: Υπάρχει λύση να δώσει κάτι παραπάνω.
0: Όχι, από τα πλάγια, ρε παιδί μου, να ξεπεραστεί αυτό το θέμα αν υπάρχει. Είναι και, δεν είναι λίγα τα λεφτά, 7 εκατομμύρια περίπου.
1: Όχι, είναι πολλά. Με τη διαφορά
0: καλώς
1: ότι.
0: Παίξεις, βέβαια. Πολύ καλό παίξει, τον θέλει και ο Νίκολς, τον ξέρει.
1: Καλό παίξει, το συζητάμε. Με τη διαφορά όμως από την ώρα που βγήκε, πνίγηκε κιόλας και αμέσως το θέμα. Δεν ξέρω, δεν ξαναεμφανίστηκε.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: γίνεται λόγω αυτή τη. Δεν ξέρω. Εκτός κι αν είναι και εδώ παιχνίδια, μανατζερικά.
0: Εντάξει, δεν έχουν πετύχει δημοσιογράφοι εδώ που τα λέμε τσάκ μεταγραφή, επειδή μπάλτα εποχή. Δεν έχουν πετύχει κανένα.
1: Δεν έχουν πετύχει και γενικότερα νομίζω οι δημοσιογράφοι Έλληνες, διότι πλέον όλα τα παίρνουν απ' έξω.
0: Γενικά και τα σώματα κλείνουν. Βλέπεις ο Ριμπάλτα, ας πούμε, πέρσι όλες μεταγραφές λέγανε, γράφανε εφημερίδες, καμία δεν πήρε, πειράζει.
1: Κανείς.
0: Με το Ρέβαζ δεν ακούσει ποτέ. Ξαφνικά ένα βράδυ τον πήρε.
1: Ναι.
0: Άλλους λέγανε.
1: Ναι, όντως.
0: Και τον Κουρανό πήρε τώρα, δεν ακούσει ποτέ. Το όνομά του ξαφνικά τον πήρε.
1: Εκεί έχει μείνει η ΑΕΚ όμως.
0: Ναι, έχει μείνει στον Κουρανό. Θέλει ακόμα η ΑΕΚ ένα παίχτη σαν το Μπαρίνο ψάχνει να βρει, ένα δεξιμπακ, ένα στόπερ.
1: Θέλει και εκεί. Γιατί περνάει καιρό και ξέρει.
0: Ξεκρέμαστε. Αν δεν φύγει κανεί, που μάλλον δεν θα φύγει κανεί από ό,τι φαίνεται, τι θα σου πέθει. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη.
1: Βέβαια και η αλήθεια είναι ότι είναι η ομάδα η οποία ξεκινά πιο αργά από όλε τι άλλε.
0: Ναι,
1: γιατί έχει μόνο τα playoff και όφη βέβαια.
0: Και όφη, ναι.
1: Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακό, α πούμε, ξεκινάει όμω. Ο πρώτο αγώνα του είναι 20 Ιουλίου.
0: Νομίζω 20 Ιουλίου.
1: Αρχέ
0: Αυγούστου. 3 Αυγούστου νομίζω.
1: 3 Αυγούστου με 10 Αυγούστου.
0: Αλλά ο Μεντιλίπαρ διάβασα ότι θέλει να έχει στην προετοιμασία να έχει 28-29 παίχτες.
1: Θέλει τόσο πολύ ο Μεντιλίπαρ.
0: Εντάξει, μαζί με του πιτσιρικάδε.
1: Α.
0: Εντάξει, αλλά θέλει να σου λέει: θέλω και κάποιες μεταγραφές να είναι ήδη εκεί.
1: Ναι.
0: Όχι όλες, γιατί όλες δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν γίνεται.
0: Όλες δεν μπορεί να είναι.
1: Γκρινιάζουμε εμείς, αλλά
0: εντάξει,
1: δεν
0: μπορεί να είναι, γιατί οι ομάδες ψάχνουν πολύ. Σου λέει: εντάξει, ένα καλό παίκτη θα τον περιμένουμε και λίγο. Δεν τέχει τίποτα. Αλλά να έχει τουλάχιστον κάποιους παίκτες να τους έχει την προετοιμασία, να τους δουλέψει. Και λογικό είναι αυτό.
1: Λογικότατο. Με τη διαφορά ότι πέσαμε και στο Μουντιάλ φέτος. Έχω την αίσθηση ότι και ο Ολυμπιακός έχει μια. Τα τελευταία χρόνια έτσι μια νοοτροπία, κατεύθυνση, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι κάνει αργά τις μεταγραφές του.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχουμε και το Μουντιάλ, θα κοιτάξει και το Κουρασάο. Θα κοιτάξει και το Κουρασάο.
1: Έχει κάτι παιχτά και τα κροτήρια.
0: Το εξτρέμ εκεί το.
1: Πού να τους πάρεις τώρα τους από εκεί.
0: Ο φίλος εδώ πέρα λέει: Μπιλάρα, καλημέρα Δημήτρη. Γιατί δεν κάνουμε μια πρόταση στο Λεάο. Ποιο Λεάο, αυτό που παίζει στην Πορτογαλία που τον είδαμε σήμερα.
1: Ποιο Λεάο.
0: Στη Μιλάνο. Εντάξει, 200 εκατομμύρια. Είσαι μια φίλη που θα κάνει σήμερα.
1: Απίστευτο. Έχει πεταράδες και η Πορτογαλία.
0: Ναι, έχει. Και ο Λεάο είναι μεγάλος παίκτης.
1: Είναι.
0: Εντάξει, είναι στη Μίλαν τώρα και δεν. Η Μίλαν δεν κάνει καλές χρονιές και δεν φαίνεται πολύ.
1: Δεν φαίνεται. Αλλά έχει όλα τα φόντα.
0: Ναι. Πολύ
1: να πεις ρε παιδί μου, τι ελάφι είναι αυτός.
0: Να το πάρει Ολυμπιακό λίγο δύσκολο, φίλε μου. Νίκο, πέστες μήνυμα.
1: Όλα γίνονται. Άμα τα σκάσεις, όλα γίνονται. Γιατί οι Τούρκοι γιατί παίρνουν.
0: Πρέπει να δώσει όσα έδωσε για το Καραϊσκάκι. 250 για τον Πάπα. Πόσο να κάνει, κολέα.
1: Κάνα τριαντάρακι.
0: Τι?
1: Όχι.
0: Τι θα πει ο Κοστούλας που θα κάνει, φίλε. Τι θα πει ο Κοστούλας. 150 και.
1: Κοστούλας θα είναι μικρότερο.
0: Θα τον πουλήσει. Γιατί ο Λεάο τι είναι, και μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο τώρα.
0: Ο Λεάο.
1: Είναι 27-28.
0: Εντάξει, μεγάλο είναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι 17.
0: Πεχταρά είναι τώρα, εντάξει. Τι είναι 10 εκατομμύρια πλάκα, κάνει, φίλε.
1: Ναι, παραπάνω.
0: 150 εκατομμύρια στο νερό.
1: Παραπάνω. Σοηλέ, δεν μα είπε για τον Βαλαντσιούνα πόσο χρόνο είναι, ρε φίλε. Για δε το λίγο, αν μα ακού. Και πες μας και για τον Λεάο. Δώσε μας τα φώτα σου, γιατί δεν με βοηθάνε εμένα υπολογιστές.
0: Ο Λεάο πόσο πρέπει. Είναι.
1: Ναι.
0: Ας πω εγώ τώρα. Το 99, 27 χρονών είναι, φίλε.
1: Δεν στην παγώ, ακριβώς έπεσε έτσι. Εντάξει, δεν είναι 17 με αυτή τη λογική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ,
1: μιας και βρήκε, για βρίσκε το Βαλανσιούνας, ναι, μιας και...
0: Ξέρεις πόσο, μιλες για 30 εκατομμύρια μεταγραφή, ξέρεις πόσα παίρνει το χρόνο.
1: Ποιος?
0: Ο Λεάο.
1: Παίρνει, ξέρω, δεν ξέρω.
0: 6,400 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, αυτά μπορούμε να τα δώσουμε, ρε παιδί μου.
0: Α.
1: Αυτά μπορούμε να τα δώσουμε τη χρονιά. Άμα κόψει και ένα 400, το κάνουμε στρογγυλό έξι.
0: Με τιμολόγιο.
1: Βγάζει
0: το ΦΠΑ, μάλλον. Βγάζει το ΦΠΑ.
1: Μην πιέσουμε τώρα και ΦΠΑ, ρε Σιλιά, ο φίλε μου.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, όπα.
0: Μπίλαρα, Στρατάκη και Τζίτζι, τι άλλο θα θέλουμε από τη ζωή μα. Τρίο τρομερό, λέει ο Ρομπίνιο. Δεν ξέρω βέβαια αν κάτσει ο Στρατάκη μέχρι τι ώρα που θα έρθει ο Τζίτζι, γιατί θα έρθει και γεμάτο.
1: Θα έρθει γεμάτο, θα λε.
0: Άδειο.
1: Άμα αλλάζει το πράγμα.
0: Θα έρθει πάντα.
1: Συγγνώμη, θα έρθει μέχρι τι 12 ο Τζίτζι.
0: Όχι, 12-12.30 περίπου.
1: Θα έρθει 12.30
0: όμως. Ναι, μου είπε χθες ότι θα έρθει. Τώρα,
1: γιατί μου στείλει, είναι και λόγω της δουλειάς
0: θα
1: τώρα.
0: Θα μου στείλει μήνυμα πάλι, άμα είναι.
1: Ωραία.

0: ο Σοηλές. Καλά κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, μάλλον δεν μας ακούει, δεν ξέρω. Κάτσε, κάτσε να τον ειδοποιήσω.
0: Περίμενε. Να το πω εγώ, περίμενε. Να ασχολείται ο Σοηλές Βαλαντσιούνας.
1: Καλά, έχει και άλλες δουλειές ο Σοηλές να κάνει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Πέρα, μέσα στο σύστημα εδώ πέρα. Λοιπόν,
1: το σύστημα,
0: τον 92 γεννήθηκε.
1: Ποιος ο...
0: 6 Μαΐου του 92.
1: Ο Βαλαντσιού.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο τροφή. 35 άρης.
0: Σου παγώ. Σου παγώ. Είχε το 11 στο νούμερο 5 του το draft. Σε μεγάλη
1: συμφωνία.
0: Πολύ ψηλή θέση. Έκανε χρονιές καλές στο NBA.
1: Δεν συζητάμε τώρα αυτό.
0: Πήγε Memphis, Pelicans, Washington, Sacramento. Εντάξει.
1: Όλα αυτά τα ωραία.
0: Ναι, ναι. Πήγε σε πολλές ομάδες. Σε 2-11, παρακαλώ, 111 κιλά.
1: Πόσα κιλά?
0: 111, άρα είναι 2-11 όμως.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Για το ύψος του μια χαρά είναι.
1: Ακριβώς τα κιλά που πρέπει.
0: Θα τα πάρει σε boy που λέμε.
1: Θα τα πάρει σε boy. Και άλλο, πόσο είναι?
0: Είναι 2-11.
1: 2-11, εντάξει, μια χαρούλα.
0: Ξεκίνησε στην Vilnius Πέρλα, ξεκίνησε.
1: Την Πέρλα.
0: Είναι την εθνικατική ομάδα της Λιέτουβος Ρίτας.
1: Μάλιστα.

0: Ήταν, ναι. Γιατί ο Ρίτας, η αθλητική ομάδα.
1: Είναι, από εκεί μάλλον είναι, από το Ρίτας.
0: Ναι.
1: Από την πόλη αυτή της Λιθουανίας. Μια χαρούλα.
0: Δεν πήγε, δεν πήγε ποτέ στην. Στις Αλγκυρίες, εκεί, Λέτρο, από εκεί έφυγε.
1: Ναι, από εκεί έφυγε και πήγε NBA.
0: Και επιλέχθηκε επίσης δύο φορές ως καλύτερος νεαρός Ευρωπαίος παίκτης της χρονιάς της FIBA. Mm-hmm. Και τρεις φορές ως Λιθουανός παίκτης της χρονιάς, το 11, το 12 και το 14.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό μετά πήγε στο NBA. Είναι ένας, θεωρείται, από τους πιο κορυφαίους Ευρωπαίους σέντερ της γενιάς του. 5 στο draft του NBA από τους Toronto Raptors. Αγωνίστηκε στο Memphis, στους Pelicans και Washington Wizards. Από τους κορυφαίους Ευρωπαίους σέντερ στο NBA.
1: Ναι, βέβαια, πολύ δυνατός, φίλε. Πάρα πολύ.
0: Αλλά δυναμώνει, αν είναι σε καλή κατάσταση, δυναμώνει πολύ η Ζαλγκύρης.
1: Η Ζαλγκύρης. Ναι. Έχει κάνει μεγάλο σιλοπάταγο η μεταγραφή του εκεί. Έχει κάνει μεγάλο πάταγο.
0: Βέβαια, μεγάλο, σπουδαίο όνομα.
1: Τώρα ο Γιάννης πώς το βλέπεις, πήγε στο Μαϊάμι.
0: Εντάξει, τον περιμένανε ούτως ή άλλως, τα είχε σπάσει.
1: Λέγανε πολύ για New York Knicks.
0: Ναι,
1: και όχι
0: Νέα Υόρκη
1: για...
0: ή Μαϊάμι.
1: Ναι.
0: Βέβαια το Μαϊάμι έδωσε πολλούς παίκτες και πολλά άφησε τα παίκτες από τον draft να πάρει, να διαλέξει το Μιλγκόκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, είναι σπουδαία μεταγραφή.
1: Σπουδαία και νομίζω ότι είναι από τα πρώτα φαβόρη πλέον να το πάρουν.
0: Λες,
1: εντάξει. Εκτός και αν είναι ο Αντιτοκούμπο που δεν ξέρουμε, που δεν νομίζω.
0: Πέρυσι βέβαια έβγαλε κάποιους τραυματισμούς στα τελευταία παιχνίδια.
1: Ναι,
0: έλειπε αρκετά μάτσα από το Μιλγκόκι, γι' αυτό και το Μιλγκόκι δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν πήγε καν στα play-off. Γιατί είχε βγάλει τραυματισμούς αρκετούς, δηλαδή έλειπε σε πολλά μάτσα.
1: Ρε φίλε, ήταν 13 χρόνια στο Μιλγκόκι.
0: Πριν
1: ένα καιρό, έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: 13 χρόνια.
0: Και έλεγα ένα βιντεάκι στο Facebook τα απογευματάκι. Πώς ήταν παιδάκι όταν έφυγε από εδώ και πώς είναι τώρα. Μιλάμε ένα παιδάκι αδυνατούλη.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε.
0: Αν τόσο κάτι να φάει να παχύνει λίγο. Αδύνατος πολύ και τώρα κάτι που φίλε.
1: Δε σκέτρο και κάθε μέρα προβατίνα.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Εντάξει, φίλε,
1: προπόνηση προβατίνα. Προπόνηση προβατίνα. Εκείνη το μυστικό, φίλε.
0: Προβατίνα.
1: Για να ανοίξει προβατίνα και ναι. Ξέρουν οι Αμερικάνοι τώρα.
0: Και
1: είναι
0: έχει προστά. Πάρει περίπου λέει στα 13 χρόνια καριέρα στο NBA περίπου στα 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
1: Και τώρα πήρε πολλά λεφτά,
0: Πήρε πολλά και τώρα. Αλλά τα μέχρι τώρα 13 χρόνια στο NBA έχει πάρει περίπου από ό,τι λένε γράφανε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Περίπου πάνω κάτω. Εντάξει, φίλε, δεν είναι και πολλά.
1: Όχι μόνο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πολλά
1: είναι. Για αυτούς που δεν έχουν.
0: Αν τα βάλεις από εδώ, δεν φτάνει Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, δεν φτάνει.
0: Κέρμα φτάνει.
1: Και απέναντι. Πας και Βουλγαρία.
0: Κέρμα, όχι χαρτί.
1: Κέρμα, ναι. Μπορεί και με χαρτί, φίλε.
0: Ναι, φτάνει.
1: Εντάξει, για αυτούς τώρα, τώρα δεν, για εμάς δεν κάνει εντύπωση, γιατί εντάξει. Είμαστε κάπως δυνατοί οικονομικά.
0: Ναι, είσαι δυνατός πολύ.
1: Ναι, εσύ και εγώ.
0: Μαζί.
1: Λοιπόν,
0: να βάλουμε μαζί.
1: Ναι. Αλλά για κάποιους που δεν έχουν, ας πούμε, παίρνουν 800-700 ευρώ βασικό μισθό.
0: Τους φαίνεται. Οι περισσότεροι Έλληνες δηλαδή.
1: Όλοι οι Έλληνες.
0: Ναι, ένα δισεκατομμύριο, φίλε, είναι πάντα. Βέβαια, είναι ένα παιδί το οποίο τα χρήματά του τα επενδύει και στην Ελλάδα.
1: Επενδύει,
0: δεν, δεν τα έχει πάει στην Αμερική όλα. Δηλαδή, βλέπεις, πήρε, πήρε κάτω εκεί στο Reddit, το Μόλα, το πήρε όλο μαζί με έναν άλλον επιχειρηματία. Φτιάχνουν πράγματα και θάματα.
1: Τα επενδύει για να τα βγατήσει κι άλλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πώς θα επενδύσει στην Αμερική. Εντάξει,
1: μπορεί
0: τώρα
1: να τα έχει επενδύσει και εκεί.
0: Έχει επενδύσει εκεί, αλλά.
1: Δεν τελειώνει,
0: είδε στην Ελλάδα, επένδυσε. Δηλαδή, πάει στα σεπόλια στη γειτονιά του όταν έρχεται και βοηθάει.
1: Δεν ξέρω, ανθρώπους. Ελπίζω και εύχομαι.
0: Έκανε το γάμο του στην Πύλο που άφησε πολλά χρήματα εκεί στο ξενοδοχείο. Και στην Πύλο γενικά. Διαφήμιση την Πύλο. Δηλαδή,
1: έχει εκεί με το ξενοδοχείο το γνωστό.
0: Έχει πάρει ένα δωμάτιο. Ένα δωματιάκι μικρό.
1: Όχι, έχει επενδύσει και εκεί.
0: Έχει πάρει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό μόνο.
0: Τι αυτό μόνο. Αυτό κάνει ένα εκατομμύριο που πήρε. Είναι σαν πόλη είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Και σα επόλαιο όταν κατεβαίνει στην Ελλάδα και πάει εκεί στο κυπεράκι που έπαιζε.
1: Εγώ δεν ξέρω, ελπίζω και τα... εύχομαι να τα επανεπενδύει στην κοινωνία, να βοηθά.
0: Αυτό.
1: Μακάρι το παιδί να βοηθάει και συμπατριώτες του που είναι εδώ στην Ελλάδα και στην πατρίδα του την ιδιαίτερη που ήταν οι γονείς του και εδώ παντού. Γιατί είναι πολλά τα χρήματα.
0: Θέλω στρατάκι να βοηθήσει λίγο, Γιαννάκη μου. Θα κάνει μια βοήθεια.
1: Δεν ξέρω το στρατάκι τώρα, δεν χρειάζεται να
0: τα λέει ωραία.
1: Ναι, και ο στρατάκι να έρθει εδώ στο σπίτι
0: να μιλήσουμε στον αέρα.
1: Έτσι, να μιλήσουμε.
0: Πάρε να φιλεύουμε χρεωτή, φοβάσαι. Πάρε. 2-10-2-20.
1: Αν χρεωστεί το ζυρεύουμε και ο χελάκι.
0: Δεν έχουμε. Στείλε μήνυμα στο Viper. Ο Σάκης, ρε παιδιά, αυτό θέλει για Βαλαντσιούνα. Θέλει δύο σκάλε προβατίνα. Καλησπέρα, κάθομαι στην άκρη τη προβλήτα να βουτήξω, πέσε. Γεια σου, στρατάκι.
1: Γεια σου, φίλε Σάκη. Ναι, που κάθεται,
0: πάνω στον ισθμό. Κάθεται το τρελό.
1: Ναι.
0: Ναι, πέσε μέσα.
1: Τι να πω τώρα, άμα θες να παίξεις,
0: ψηλάει. Όχι, όχι, βοηθάει, γιατί εγώ έχω εκεί στα μέρη, στα μέρη που πήγαινε όταν ήταν παιδάκι και έπαιζε μπάσκετ εκεί στο γηπεδάκι στο Σασεπόλια, στον Κολονό.
1: Ναι.
0: Απέναντι είναι ένα καφέ του φίλου μου, του Αλέξη του Νίρου, και πέρασε από εκεί πολλές φορές. Το είχα δει σαν πιτσιρικά.
1: Ναι.
0: Και όταν πέρασε στο NBA, πέρασε και ξεκίνησε να κάνει την καριέρα και ερχόταν στην Ελλάδα. Τώρα δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα. Ανθρώπους που το βοήθησαν εκεί τότε,
1: ναι,
0: που του ήταν μια τυρόπιτα, ρε παιδί μου, ένα χυμό τότε που ήταν φτωχαδάκι. Τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Ναι, ωραία,
0: αυτό
1: μπράβο,
0: ξέρω.
1: Μπράβο το παιδί. Και να κάνει και κι άλλα, αλλά κάνει και ένα foundation που λέμε εμείς στο χωριό μας.
0: Τι είναι foundation, κύριε
1: Σαντάκη? Λοιπόν,
0: τι είναι αυτό?
1: Ένα ίδρυμα.
0: Α, να έρθει.
1: Πώς είναι ίδρυμα, Σταύρος Νιάρχος?
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Δημήτρη Στρατάκης.
1: Ναι, ένα foundation Δημήτρη Στρατάκης.
0: Δεν κάνει ένα ίδρυμα, Μιχάλη Τζίτζης.
1: Ω, μια ωραία ιδέα. Κάτσε να έρθει να το συζητήσουμε.
0: Κύριε, το κούμπο αν ακούς.
1: Αν κάποιος
0: ακούει δικό σου.
1: Γιάννη μου.
0: Γιάννη μου.
1: Έτσι.
0: Πιτσιρίκο.
1: Ναι, σε ξέραμε
0: πιτσιρικά.
1: Όπα, όπα, ξέρεις ότι μπορεί να τον ξέρει ο Μπέλος. Γιατί έπαιζε εκεί στο... Πού, θύμισε μου την ομάδα που έπαιζε στο... στον Κολονό, στα Σεπόλια.
0: Εκεί στον Κολονό. Ποιος Μπέλος τον ξέρει?
1: Ο Μπέλος έπαιζε σε αυτήν την ομάδα. Εντάξει, μεγάλη καριέρα.
0: Έπαιζε, εντάξει,
1: τώρα δεν θυμάμαι την ομάδα.
0: Εντάξει, μεγάλη καριέρα.
1: Ρε Σωτήρη, στείλε ένα μήνυμα να μας πεις τι μάμε.
0: Λοιπόν,
1: ο Τρίτωνας. Τον Τρίτωνα.
0: Λοιπόν, αν ακούει ο κύριος το κούμπο, ο κύριος Γιάννης Γιαννάκη, μου
1: ανακούει.
0: Ή ακούνε τίποτα φιλαράκια του,
1: να
0: τον πάρουν ένα τηλέφωνο.
1: Ο Κινέζος, δεν ακούει ο Κινέζος, ο Τσιό.
0: Δεν καταλαβαίνει ελληνικά.
1: Θα
0: τον μεταφράσουμε. Αν μιλάει ελληνικά, ο Γιάννης κάπου στην Ελλάδα θα είναι τώρα. Διακόπες θα κάνει.
1: Θα είναι και εδώ θα.
0: Λοιπόν, ας πάρουν ένα τηλεφωνάκι να κάνουμε ένα ίδρυμα. Μιχάλη Τζίτζης, ο πρόεδρος.
1: Μπράβο. Foundation Michael Τζίτζης. Ωραίο, ρε φίλε.
0: Γιάννη, ένα κούμπο, δεν χρειάζεται πολλά. Με 50 καθάρισες. Ένα δωματιάκι να πάρουμε. Να κάνουμε μεγάλο ίδρυμα.
1: Όταν λες 50 τι χιλιάδες. Όχι, ρε φίλε. Κάνουμε ίδρυμα, κάνουμε.
0: Ωραία, θα δώσεις 200.000 ευρώ.
1: 200.000 ευρώ. Κάνουμε σε πρώτη φάση.
0: Νιάρχου, κάνουμε
1: όχι, όχι, όχι.
0: Ένα δωματιάκι κάνουμε. Ρε, φίλε,
1: να κάνουμε
0: για αρχή,
1: ένα δωμάτιο.
0: Για αρχή ένα δωμάτιο.
1: Δωματιάκι.
0: Δωμάτιο, μια τουαλέτα και μια κουζίνα. Για αρχή. Για αρχή. Μετά όταν μαζευτούν και άλλα μέλη θα το κάνουμε μεγαλύτερο.
1: Θα το κάνουμε πιο μεγάλο, ναι. Θα κάνουμε και παράθυρο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Εντάξει, οκ. Okay.
0: 200 καθαρίζεις, κύριε. Το κούμπο 200.
1: Σε πρώτη φάση.
0: Ναι, 200.
1: Και να ξέρεις ότι ο Μάικλ ο Τζίτζης δεν είναι κανένας τυχαίος.
0: Όχι, ο Τζίτζης δεν είναι κανένας τυχαίος.
1: Και ξέρεις τι έλεγε.
0: Πάσε περιγράφει και στο, όταν είσαι στο Μαϊάμι. Θα περιγράφει τα παιχνίδια σου.
1: Καλά, εννοείται. Από, δηλαδή κλείνει αυτό.
0: Και αυτά.
1: Pick and roll, πώς τα λένε τα άλλα τα ωραία.
0: Υπόλοιπα,
1: ναι, αυτά τα ωραία.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε
0: διάλειμμα. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Inter Veteran Sports. Δελτίο ειδήσεων με τον Μιχάλη Σοηλέ.
1: Βέβαια, ναι,
0: ναι. Μεγάλο συντάκτη. Μιχάλη Σοηλέ. Μέχρι να τον κατσάτσω.

0: 1943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Ψηλά στη λίστα παραμένει το όνομα του Μπαρίνοφ. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό η απόκτηση του Νιάκη Πένια. Ο 27χρονος Ισπανός θερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι είναι έτοιμος να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό με αιτήσεις απολαβές στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασίρου που ανήκει στη Βότφορντ. Ο Αγγλο-Νιγηριανός αμυντικός μέσος συμφώνησε για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Κίτρινους. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Ισπανού στόπερ Άρη Τζελουστόντο που μένει ελεύθερο στη Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου μέσου Κιλιάν Καϊμπουέ για 2 χρόνια. Κοντά και στον Έλληνα τερματοφύλακα Παναγιώτη Τσιντότα βρίσκονται και ανώλευκοι. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 5-0. Αυτή την ώρα Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 το ξημέρωμα Παναμάς, Κροατία και στις 5 Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Σάκοτα θα παραμείνει στην ΑΕΚ, όπως επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος, στη συνέντευξη που παραχώρησε ελληνικό μέσο. Την πρώτη συγκέντρωση θα έχουν σήμερα επέκταση εθνικής ομάδας μπάσκετ, ενώπιση των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς ιτήθηκε 2-0 από τον Περουβιανό Ιγνάτσιο Μπούς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Μαγιόρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dravaten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
5: 943 Dravaten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το παιχνίδι ξεκίνησε στα πρώτα 5 λεπτά. 4 λεπτά έχουν παίξει. Αγγλία με την Γκάνα στο 0-0. Δύο ομάδες οι οποίες είναι στο βαθμό βαθμολογία. Τρεις βαθμούς η Αγγλία, τρεις βαθμούς η Γκάνα.
1: Η Γκάνα έχει τρεις βαθμούς.
0: Μια νίκη δεν έχει κάνει η Γκάνα.
1: Τελείωσε με τον όμιλο. Όχι, ρε φίλε.
0: Όχι, ψέματα λέω. Κάτσε, πρέπει να δω, ρε φίλε. Μισό λεπτάκι. Αν τα βρούμε όλα. Μισό λεπτό, κύριε.
1: Αλλά μπορεί, μπορεί.
0: Κύριε Στρατάκη, νομίζω κιόλα. Κάτσε να μην κάνω κανένα λάθος. Πώς κάνω κανένα λάθος εγώ. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να μπω μέσα στο σύστημα εδώ πέρα να μας τα δείξει.
1: Ναι, ναι, τρεις έχει. Τρεις ναι. Με τον Παναμά έπαιξε, ναι.
0: Μπράβο, ναι. Μία νίκη κάθε μία. Δεν
1: ναι, ναι.
0: Τερμπάκι στην ουσία.
1: Με τον Παναμά, ρε.
0: Κάνει με την Κροατία. Τερμπάκι στην ουσία.
1: Τερμπάκι.
0: Στην ουσία.
1: Ελπίζουμε να μην είναι ντέρμπι. Η Αγγλία ναι, να κερδίσει.
0: Να παίζει γιατί... ο λαό over 2,5
1: ναι, over 2,5 και άσο από ημίχρονο.
0: Και κόρδερ παίζουν από τη λέω 5,5 χρόνια και αυτά. Ναι. Γιατί χαμό δεν έχουν παίξει πολύ, πολύ Αγγλία σήμερα. Γιατί έχει πολύ καλά στοιχεία. Πρώτο
1: παίξει πολύ καλά στοιχεία, ναι.
0: Εντάξει, πολλά γκολ στην Κροατία.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πάει καλά η Αγγλία. Θα, από ημίχρονο θα το πάρει το ματσάκι. Και θα βγάλει και over 2,5.
0: Το είχε πέναλτι, καλή θα ήταν. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε στου φίλου. Μια βοήθεια να μας πούνε για το ίδρυμα που θα φτιάξει ο Τζίτζης.
1: Το Foundation, ναι.
0: Το
1: Foundation Michael Τζίτζης.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αν ναι. Θέλει και ο Λεμπρόν Τζέιμς να βάλει κάτι, ας βάλει και αυτός, φίλος του είναι.
1: Ο Λεμπρόν, ναι.
0: Ναι, φίλος του είναι.
1: Ναι.
0: Ας βάλει και αυτός να βάλει κάτι.
1: Και ο Μάικλ Τζόρνταν μπορεί να βάλει.
0: Ναι, έχουν λεφτά αυτοί. Είχε στην Αθήνα, είχε πάει στο νησί και έδωσε 1.000 μπουμπάρα στο κάθε σερβιτόρο, δε.
1: Καλά έκανε, μπράβο. Μπράβο στο Μάικλ.
0: Αυτό λέω.
1: Μπράβο στο
0: και πέρσι έρθει πάλι μπουμπάρα εδώ σε μεγάλο μπουμπάρα. Τα γυράκια έδωσε σερβιτόρου. Τέσσερι σερβιτόρου. Κάνανε πάρτι. Λοιπόν, α δώσει για το ίδρυμα του Τζίτζι. Και παραγωγούνται οι φίλοι να μα πούνε κάποιο όνομα για το ίδρυμα.
1: Πώ θα λέγεται το ίδρυμα.
0: Σταύρο Νιάρχο είναι κάπω πιασάρικο αυτό.
1: Γιατί το Μάικλ Τζίτζι δεν είναι. Θες να Μιχάλης Τζίτζης.
0: Ναι ρε παιδί μου να έχει και το ελληνικό μέσα.
1: Α, ναι.
0: Τζίτζιρας.
1: Τζίτζιρας.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ τώρα, ναι.
0: Ίδρυμα Προέδρου κάπως έτσι ρε παιδί μου. Τι είπες, το είπες Foundation.
1: Foundation. Εμείς θα είμαστε φαΐ.
0: Ναι.
1: Φαΐ.
0: Ναι, κολλάει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Κολλάει περισσότερο.
1: Για να δούμε.
0: Γκολ, γκολ και over, παιδιά. Κλείνουμε τα μιάρα, λέει ο φίλος ο Σπύρος ο Ρομπίνιο.
1: Τίποτα, ρε Σπύρο.
0: 260 ευρουλάκια.
1: Πήγαινε, πήγαινε να πληρωθείς.
0: Το πεσονορίζω στον αέρα. Φύγε να πληρωθείς.
1: Ναι, ναι, ναι, πήγαινε να πληρωθείς.
0: Χθες έχασα τον Παναγιώτη τον Μπιστρό. Εξαφανίστηκε χθες. Δεν βγήκε ούτε μία ώρα που μου στέλνει γύρω μήνυμα 12 μία
1: φορά. Στο στίγμα.
0: Όχι, μπορεί να ξεκίνησε περπάτημα από νωρίς και πάει με χαργά. Έχουμε και δωράκι να δώσουμε. Αλλάξαμε τώρα, δεν έχουμε μπουκαλάκι.
1: Όπα, τι έχουμε.
0: Έχουμε μία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες.
1: Ου, καλό, καλό, καλό ακούγεται.
0: Ναι, Παρασκευή κλήρωση και πάει ο κόσμος όποτε θέλει. Τώρα καλοκαιράκι, ωραίο είναι.
1: Πολύ ωραίο. Είναι καλοκαιρινό, ωραίο.
0: Ναι, ναι, παγωμένες μπύρες κρύσταλλο.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Και εδώ όνομα χρειάζεται, επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Και είστε OK. Ήταν γκολάρα το Ουσμπεκιστάν σήμερα. Ήταν φάουλ όμως.
1: Ήταν φάουλ, δεν το είδα. Αλλά είδα ότι πήγε στην Αράχνη εκεί.
0: Ναι, του έδειξε μια στο καλάμι κανονικά.
1: Πήγε
0: στο βάρο κύριο διαιτητή.
1: Κοίταξε, αν γινόταν εκεί το 2-1, αλλάζανε τα κόζα λίγο.
0: Εντάξει, μόνο. Το Ουσμπεκιστάν είναι χαμηλή δυναμικότητα.
1: Ήταν, δεν ήταν.
0: Είναι κουρασάω, α πούμε.
1: Έλα, το κουρασάω τώρα δεν παίζεται τώρα. Χαρικαίνει, τι λε, θα σκοράρει σήμερα.
0: Έχει αυτό βασικό, βάζει γκολ στην Αγγλία λογικά. Αν γίνει over, θα βάλει κάποιο γκολ για αυτό, ρε φίλε. Αν πει εμά, δεν μα νοιάζει να βάλει γκολ Χαρικέιν.
1: Δεν μα νοιάζει να βάλει γκολ. Κάποια παιδιά μπορούν να έχουν παίξει και Χαρικέιν.
0: Αλλά over 2,5 έχουν παίξει πολλοί κόσμο.
1: Over 2,5 είναι χιλιοπεγμένο, να ξέρει.
0: Και over 2,5 θα γίνει πιο εύκολα, θεωρώ, αν βάλει κάποιο γκολ την Γκάνα.
1: Α, καλά, ναι. Το θέμα όμω, βέβαια, είναι μη σου χαλάσει το να σου πει μήχρονο στο τελικό, έτσι.
0: Σε όσου έχουν παίξει, άσου ή άσου.
1: Σε όσου έχουν παίξει, ναι.

0: Είναι ωραίο μουντιάλ, φίλε. Είναι ωραίο μουντιάλ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει γκολ, είναι μια χαρά μουντιάλ. Είναι. Δηλαδή, σε σχέση με κάτι άλλο που θυμάμαι.
1: ΠΑΟΚ έχει ομάδες οι οποίες δεν τις είχαμε άλλες χρονιές, είχαν πιο λίγες ομάδες. Είναι πολλές οι ομάδες, πολλά τα παιχνίδια και ομάδες που έχονται από πρωταθλήματα δύσκολα και με πολλούς αγώνες στα πόδια τους.
0: Αγώνες, με βαρημένοι
1: ποδοσφαιριστές. Και ομάδες οι οποίες δεν τις είχαμε, δεν τις ξέραμε, οι οποίες και αυτές παίζουν το ποδόσφαιρο. Αυτό που
0: παρά
1: ξέρουμε.
0: Τα αυτά, ναι, δυνατές.
1: Δεν κλείνω, ας πούμε, δεν κλείνονται. Αν ξέρεις την προχτές το Βέλγιο, όχι το Βέλγιο.
0: Και το Βέλγιο δεν έχει, ναι. Βέλγιο
1: όχι,
0: με
1: μια ομάδα που ήρθε. Κλείστηκε πολύ, μωρέ. Κλείστηκε πάρα πολύ πίσω. Δεν πέναγε τη σέντρα. Μια ομάδα τέλος πάντων.
0: Καλά,
1: που έφερε ισοπαλία κιόλας.
0: Μια από αυτές είναι και του Κουρασάου, έτσι.
1: Κουρασάου δεν κλείνεται.
0: Δεν κλείνεται. Κλείστηκε όμως προχθές.
1: Όχι με τη Γερμανία, κλείστηκε.
0: Όχι με τη Γερμανία, με την άλλη που έπαιξε.
1: Εντάξει, κλείστηκε, ρε φίλε, τι εννοεί κλείστηκε. Εντάξει, φίλε, μουντιαλικό σωματοφύλακα είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν είναι σημερινό.
1: Θα πιάσει αυτό, δεν κατάλαβα.
0: Θα πιάσει, δεν κάνει, θα πιάσει. Θα πιάσει.
1: Α, το πρώτο. Αμάν, αμάν.
0: Δεν πέρασε η μπάλα. Στο 10ο λεπτό να πούμε. Η Γκλαντέρα με την Γκάνα 0-0.
1: Και το άλλο μας μετά θα είναι ωραίο. Το Κολομβία με τη Λαϊκή Δημοκρατία.
0: Αυτό είναι 5 ώρα το πρωί, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αυτό όντως θα
1: είναι ωραίο μας. Και σαν αν δεν είχαμε και την θέση κατάλληλες ώρες τουλάχιστον εδώ για την Ελλάδα. Θα λέγαμε περισσότερο, γιατί ας πούμε χθες έγινε ματσάρα, λένε, στο Ιορδανία-Αλγερία το 1-2.
0: 1-2, δεν το είδα, αλλά.
1: Πού να το δεις 6 ώρα.
0: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, μόνο εκείνη την ώρα που θα ξυπνάς για δουλειά να πας για δουλειά.
1: Και το Νορβηγία-Σενεγάλη έγινε ματσάρα και αυτό. 3-2.
0: Νορβηγία-Σενεγάλη έγινε ματσάρα.
1: Έγινε 4-3.
0: Από 3-0 έγινε 3-2.
1: Όχι, από 2-1. 3-1-3-2.
0: Α, 2-1-3-1-3-2.
1: Αλλά ήταν 3 ώρα, ρε φίλε. Όσοι είχαν δουλειά.
0: Δύσκολο,
1: ναι. Όσοι ξενυχτάνε. Αλλά κάποιο που πάει το πρωί για δουλειά 6 ώρα, 7 ξυπνάει.
0: Όχι,
1: δεν κάτσει να δει το. Εξάμα έχει παίξει στοίχημα και περιμένει.
0: Εντάξει, και μετά παίξει, θα κάτσει μία, θα κάτσει δύο, θα κάτσει τρεις.
1: Ναι, δεν πάει να πένα. Η φίλη μα η Καλλιόπη έστειλε μήνυμα για τη Σύφνο, από ό,τι βλέπω, κύριε Στρατάκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπαίνει στην κλήρωση. Σύμφωνα γενικά μου, τάπη στα δώρα.
1: Τάπα τα δώρα, έτσι. Έχουμε δύο δωράκια.
0: Δύο δωράκια, όντως.
1: Και το κοράλι και στη Βραβρώνα.
0: Και στο κοράλι έχουμε μεγάλη συμμετοχή.
1: Η γεύμα ή δείπνο, ε.
0: Ναι,
1: η γεύμα για. Ενώ σύμφωνα είναι και γεύμα και δείπνο.
0: Καλά, αφού είναι του ελεμεντέσαι, κύριε φίλε.
1: Ναι.
0: Ο αείμνης.
1: Και μεσημέρι και βράδυ θα φάνε ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι, θα γίνει χαμός. Ωραίο, ωραίο.
1: Σύμφωνα, πόση ώρα να πω το σύμφωνα, 15 ευρώ.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Δεν έχω πάει ποτέ, να σου πω.
0: Δεν θυμάμαι κιόλα τώρα κι εγώ. Δεν έχω πάει, όχι.
1: Τότε τι να θυμάσαι.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να, μάλλον να εκτιμήσω πόση ώρα μπορεί να είναι σύφνος.
1: Θα έκανα τετράωρο σίγουρα.
0: Παρά λίγο η Αγγλία να το κάνει. Τετράωρο μόνο.
1: Παραπάνω.
0: Ναι, ρε φίλε. Α, μου πει σύφνος είναι. Κυκλάδες. Ε.
1: Κυκλάδες, ναι. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο πριν. Παιδιά, αν κάποιο ξέρει πόσο
0: είναι σύφνος,
1: αν μα πει. Και θα έχουμε και άλλα δώρα ο σταθμός μέσα στο καλοκαίρι. Θα έχουμε και άλλα ταξιδάκια.
0: Για πες μας λίγο, τι ξέρεις για το Ελλάδα TV, τι γίνεται. Ξέρεις κάτι, εσύ που είσαι ο άνθρωπος πρόεδρου.
1: Ο Τσαπαλιάς τα ξέρει αυτά.
0: Ο Τσαπαλιάς, ναι, αλλά εσύ ο.
1: Μας το κρατάει για έκπληξη, ωραίο στούντιο δίπλα το έχω δει.
0: Ναι,
1: ωραίο, πολύ ωραίο το στούντιο.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουν φτιάξει τα παιδιά με κάμερες.
0: Αυτό είναι για κάποιες εκπομπές οι οποίες θα είναι μαγνητοσκοπημένες, υποθέτω.
1: Ναι, έχει κάποιες
0: συζητήσεις.
1: Ναι, θα είναι ωραίο κόλπο 1η Ιουλίου. Το σποτ κανάλι. Θα το βλέπετε τώρα και στις οθόνες στον κινητό να τηλεόραση και στην τηλεόραση αν έχετε σύνθεση σπίτι, να το συνδέσετε με το ίντερνετ.
0: Το βλέπεις και.
1: Αλλά είναι στο ίντερνετ, εντάξει.
0: Μέσω ίντερνετ.
1: Ακόμα δεν έχουν κάνει τηλεόραση ο Δήμος.
0: Όπου να είναι θα την κάνουμε.
1: Θα κάνουμε και TV κανονικά στη συχνότητα.
0: TV.
1: Θα είμαστε και μέσα στις πλατφόρμες.
0: Στις πλατφόρμες θα μας βάλει και η Νόβα και το Κοσμοτέ, έτσι.
1: Και του Αλαφούζου.
0: Και του Αλαφούζου.
1: Και το Netflix. Μη σου πω.
0: Α, θα μας βάλει. Καλά, Netflix από εκεί θα ξεκινήσουμε.
1: Έτσι, έτσι. Δηλαδή θα έχεις τζίτζι ας πούμε live
0: όχι
1: να είναι στο Netflix.
0: Όχι.
1: Παίζουμε.
0: Όχι.
1: Παίζουμε.
0: Βέβαια δεν ξέρω αν επειδή θα κλέψει την παράσταση ο τζίτζι στο Netflix. Μήπως δεν συμφέρει το Netflix.
1: Να ζητήσει παραπάνω χρήματα.
0: Είναι κάπως τέλος πάντων να το. Κάπως να το μαγειρέψει τώρα το Netflix εκεί.
1: Κάτι θα φτιάξει ο Δήμος, κάτι θα φτιάξει από αυτά.
0: Κάτι θα φτιάξει.
1: Πάντως θα είναι κεντρικός παρουσιαστής, θα είναι ο Τζίτζης.
0: Τζίτζης, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι τα δελτία.
0: Και την, ώρα που θα κάνουμε εμείς εκπομπές και τα λοιπά, θα μας δείχνει και κατευθείαν, που ξέρεις κάτι γι' αυτό.
1: Ναι, μου είχε πει ότι θα βάλει κάμερες στο στούντιο. Ακόμα ναι. Νωρίς, θα βάλει καμερούλες στο στούντιο. Έχουμε μία ήδη.
0: Ναι.
1: Θα βάλει και άλλες δύο-τρεις από τη Μούπε. Και θα έχουμε.
0: Και θα, έχουμε,
1: ναι, ναι.
0: Θα βγάζουμε τη φάτσα μας στον αέρα.
1: Ναι.
0: Πάπο
1: γι' αυτό να μην ξύνεστε. Να μην ξύνεστε, να μην χοροπηδάτε, να μην αλλάζετε πίσω την καρέκλα.
0: Άκουγα και τον Μπουζούνι που έλεγε διάφορα. Ωραίο σύνταγμα. Ναι, έλεγε ο Σάκης, λέει, βάλτε λέει, το Γερασίμ και το Στρατάκι λέει, που είναι ομορφόπεδα.
1: Έτσι.
0: Και τι έλεγε το Βολά, τον το Σοηλέ και κάποιον άλλον. Είπε, λέει, εμάς λέει, τι να μας κάνετε να πούμε. Άσε Μαντρισάκη.
1: Ναι,
0: και είναι μετριόφρονο.
1: Ναι, ναι, μετριόφρονο. Ε. Διακοπές του, ε.
0: Διακοπές
1: έχει γυρίσει.
0: Έχει γυρίσει. Έχει γυρίσει. Κανονικά 6-8 είναι απίκο.
1: Α, είναι εδώ στο
0: απίκο, ωραίο.
1: Θα φύγει κανένα δεκαήμερο πάλι. Θα γυρίσει το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι κάνει ο Σαγάρο. Εντάξει. Άμα μπορεί, καλά το κάνει.
1: Φίλε,
0: γι' αυτό άρχισε και λέγε. Βάλτε αυτούς μπροστά να πούμε γιατί.
1: Χαμένη θα πάει η βίλα που έκτισε.
0: Έκτισε βίλα κάτω
1: στο
0: Αγρίνιο.
1: Στο Αγρίνιο με πισίνες και αυτά.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Έχει χαμένη θα πάει.
0: Μπράβο ρε
1: Σάκα. Με τα μοχίτο, με τα κορίτσια του.
0: Μπράβο ρε Σάκα ρε, μπράβο.
1: Ναι, θα μας δίνει τηλεόραση. Αυτό
0: που είναι τώρα που πες μοχίτο, ξέρεις ότι με τον Τζίζι εγώ πάω στο τελικό Μουντιάλ. Μας το κλείσουν σαν παλιά, από τώρα τα εισιτήρια. Ναι, Airways USA, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η εταιρεία. Μάλλον, όχι, Sky...
1: Ήλιος.
0: Ήλιος, όχι ρε φίλε.
1: Ένα σταθερό, ένα αποσκευέ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάπως. Τώρα θα πάει στι αποσκευέ, λέει μάλλον ο Τζίτζη.
1: Όχι, πα με τα ζώα
0: ναι,
1: και τα άλλα.
0: Ναι. Και εγώ και θα κουβί. Κάτσω φτερό. Φτερό. Εξτρέμ, θα παίξω εξτρέμ, δεξιά. Το δεξί φτερό με βάζει.
1: Ναι, θα στείλει, ναι.
0: Δεν πειράζει. Ε.
1: Και θα βγείτε και live από εκεί.
0: Ναι, ναι, καλά, εννοείται. Θα πάμε να βρούμε και τα παιδιά τη ΕΡΤ.
1: Και τώρα το κούμπο.
0: Καλά, το Γιάννη θα το βρούμε στο Μαϊάμι, βέβαια. Ναι.
1: Θα είναι τελικό, θα είναι τελικό.
0: Μα εκεί θα γίνουν τελικές συζητήσεις για το Five Days.
1: Ναι, ναι, πάρ' τα λεφτά από εκεί, πάρ' τα λεφτά κιόλας. Μην φύγετε χωρίς λεφτά. Πες δω μου τα λεφτά τώρα και θα βρίσκουμε.
0: Λες να βγάλει ο Γιάνναρος παπ να μας τα χώσει.
1: Θα έχει μια χαρτί να πιταγεί να σου δώσει.
0: Μια πιταγούλα.
1: Ναι. Μπα και με διτούρα αυτός.
0: Λες να κουβαλάει με τριτά σκολό.
1: Σε 500 άρικα.
0: Λες, ε.
1: Ναι. Τι είναι 500 άρικα, τι είναι 200 χιλιάρικα.
0: Τι είναι, σιγά.
1: Τόσα είναι.
0: Ναι, ένα ματσάκι. Ναι. Πού θα τα χαλάσουμε όμως, τροφιλέ.
1: Φέρτασαι εδώ, θα σου πω που θα τα χαλάσουμε. Φέρτασαι εδώ, θα σου πω εγώ.
0: Δύσκολα να τα σπάσουμε.
1: Φέρτασαι τα πεντακόσια και θα σπάμε. Μην ανησυχείς.
0: Θα το πω πάντως. Θα το πω.
1: Του άλλου δίπλα-δίπλα θα κάθεστε. VIP θα είστε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Μπέκαμ, εσύ, το Κούμπο.
0: Ναι, θα είναι και η Βικτόρια, όπως λέγεται η Βικτόρια, όπως λέγεται η γυναίκα του Μπέκαμ.
1: Λογικά θα είναι και η γυναίκα.
0: Θα είναι και αυτή. Θα είναι και αυτή.
1: Θα είναι, μπορεί
0: Tom και ο... Cruise και.
1: Μπορεί ναι, ναι. Και ο, είναι, ο Τραμπ με τη Μελάνια. Αποσέχει ο Τζίζι γιατί.
0: Α,
1: γουστάρει Μελάνια. Ναι.
0: Γουστάρει Μελάνια πολύ, ε.
1: Να το προσέχει.
0: Μην πάθουμε καμιά νύλα όμω. Έχει
1: κανένα πόλεμο.
0: Μην πάθουμε μα στείλει κανένα Ιράκ.
1: Μπράβο,
0: αντί
1: ναι,
0: για foundation.
1: Αυτό. Πάμε για ένα πόλεμο.
0: Έτσι. Δεν τρελαθούμε. Η Αγγλία σφυροκοπά πάντως,
1: ναι,
0: το 16ο.
1: Πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, σφυροκοπά.
1: Από ό,τι φαίνεται το γκολ θα είναι θέμα χρόνου.
0: Ναι, ψήνεται, ψήνεται.
1: Και,
0: η αλήθεια
1: και κόρνερ έγινε.
0: Και κορνεράκι, ναι. Θες και κορνέρ.
1: Όχι εγώ.
0: Γενικώ ο κόσμο.
1: Ναι, έχουν παίξει κόρνερ. Γιατί το δίνει 5,5 αν κάνει bed builder με άσο και over 2,5 πάει στο 2,30-2,40.
0: Στα 6 κορνέρ.
1: Στα 4,5-5.
0: 4,5-5, ωραίο, ναι. Γιατί ναι, λογικό είναι γιατί η Αγγλία θα.
1: Θα πιέσει.
0: Θα πιέσει, βέβαια. Το πρώτο είναι, δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Νομίζω πρώτο το πρώτο. Να σου πω. Να σου πω μισό λεπτάκι. Να σου πω σε λίγο. Να το βρω πρώτα. Και άμα είναι, πα εκεί στο κούμπα να τον βρει εκεί.
0: Θα τον βρω, ρε φίλε. Τι,
1: ναι, ωραία. Ναι. Να του πει ότι αν θέλει το βάζει. Το βάζει για μέσα στο ψουβέλτι ο Τζίτζι για τη δημαρχία στο Γάλλο να πάρει ένα πόστο.
0: Α, λες να το βάλει και στη δημαρχία.
1: Ναι, φίλε, πάρε ένα πόστο.
0: Να το βάλει τι.
1: Αντιδήμαρχο.
0: Αντιδήμαρχο αθλητισμού.
1: Αθλητισμού, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα που το λες, ωραία ιδέα. Φίλε, είναι δέλεαρ αυτό, είναι δέλεαρ. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι δέλεαρ.
1: Ναι,
0: σωστό.
1: Φίλε, εντάξει,
0: όλα
1: ναι,
0: τα άλλα είναι εντάξει, μην να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι,
0: αλλά αυτό πραγματικά είναι καλό. Ναι.
1: Έτσι.
0: Είναι καλό.
1: Ένα κόρνερ να έχει κερδίσει.
0: Ένα κόρνερ. Πιέζει, πιέζει. Πάντως νομίζω η Αγγλία δεν θα αργήσει.
1: Στο Μαρσιδάκι έχουμε ντέρμπι, έχουμε τέλος ημιχρόνου 52-55. Πολύ μεγάλο σκορ.
0: Βέβαια. Πού, πραγματικά.
1: 107 πόντους σε ένα ημίχρονο. Βάλανε 51 στο πρώτο δεκάλεπτο και 56 στο δεύτερο. Και μπροστά το Μονακό με 52-55. Ναι, πες το εσύ του Γιάννη και θα το πω.
0: Θα το πω εγώ του Γιάννη. Θα του πω ότι προορίζεσαι και για
1: δήμαρχος και αγώτερα
0: ναι,
1: για.
0: Θα του πω και τον Γκάλο που παίζει 98-99%. Γιατί ναι, αν πήρε φίλε τώρα δεν είμαι για τον Αγαγιά προεκλογικά.
1: Θα βγει σίγουρα, πες του.
0: 100%. 99%
1: αυτό,
0: είμαστε
1: στα. Πες εσύ.
0: Ναι.
1: Φάουλ είναι αυτό.
0: Να βάλουμε και Θανάση και τα αδέρφια του. Ε, βέβαια. Ή όχι. Να βάλουμε και Θανάση λόγο. Είναι καλό παιδί. Μορφό παιδί.
1: Αυτό δεν γίνει τίποτα.
0: Εντάξει, κάτι θα δώσει ρε φίλε.
1: Αν δώσει, ο αδερφός σου θα δώσει τίποτα. Αν δώσουν, βάλω τους μέσα. Ο Τζίτζης ξέρει από αυτά, ρε φίλε, με ρωτάς.
0: Εντάξει, αλλά μετά το ρωτήσουμε μετά που θα έρθει.
1: Εσύ είσαι το γραφείο τύπου. Εσύ πρέπει να κανονίσεις.
0: Θα το φτιάξουμε, ναι, θα το φτιάξουμε τώρα.
1: Στην ένα email.
0: Ναι. Στο Μαϊάμι λοιπόν όλα αυτά. Όλες αυτές οι ζυμώσεις θα γίνουν στο Μαϊάμι, έτσι.
1: Ναι.
0: Θες να έρθεις να σε πάρουμε μαζί.
1: Δεν με αφήνει, έχω εκπομπή.
0: Να έχει εκπομπή, ναι.
1: Ποιο θα βγάζει.
0: Καλά, και εγώ έχω.
1: Ποιο θα βγάζει τον
0: αέρα. Αλλά ναι, από εδώ θα βγαίνουμε, γιατί είναι η ώρα στο Μουντιάλ.
1: Ναι, βέβαια, 10 ώρα θα το Μουντιάλ.
0: 10 ώρα ξεκινάει η εκπομπή σου.
1: Άρα θα κάνετε live κινητό με τον Τζίτζι. Ο Τζίτζι περιγραφή ή σχόλιο.
0: Εγώ σχόλιο. Σχόλιο και μόνο. Όχι τίποτα. Εννοείται τι.
1: Εντάξει, μην τραβάμε κιόλα.
0: Όχι, βέβαια. Και αν μπορώ να έχω δίπλα τον
1: Τζίτζι. Και να κάνει καφενεία δεν γίνεται.
0: Όχι, βέβαια, σωστό.

0: το μήνυμα το έστειλε ο Σάκης στο Σπύρο.
1: Τι ξέρω, τι έχει, πώς έχει γίνει.
0: Πώς έχει γίνει αυτό το κόλπο. Ο Σάκαρος φεύγει διακοπές 250 μέρες το χρόνο. Είναι έπαρχος στο Αγρίνιο. Στη Χούνη, στο χωριό.
1: Α, ναι.
0: Έχει τη βίλα εκεί με την πισίνα.
1: Έλα ρε.
0: Να ξέρεις αυτά εσύ.
1: Όχι, δεν τα, τώρα.
0: Ρομπίνιο, τέτοια πες στον Πίλαρο, όχι και 250 μέρες, δε φίλε. 350 να είσαι μέσα.
1: Ότι λείπει πάρεις... 250 μέρες εννοεί.
0: 250 δεν λείπει, αλλά 140 μέρες το χρόνο λείπει.
1: Ναι.
0: Έπαρχο στην Χούνη, τι είπε τώρα, Σάκη, καλησπέρα, τρελά. Α, ο Σάκη, ναι, ο Σάκη έστειλε μήνυμα. Ναι. Στο Ρομπίνιο, πώς γίνεται αυτά, έχει τα κόλπα ο Σάκη εκεί.
1: Α, ναι.
0: Έχει τα στήματα. Το έχει τόσο δήμο στα στήματα και
1: πολύ. Έχει στήματα εσωτερικά ο Σάκη.
0: Ναι, τώρα εκεί που είναι.
1: Άρε Σάκη, άρε. Τίποτα, ο Σάκης εδώ πρώτη μούρη θα είναι, πρέπει να είναι στο. Αλλά άμα λείπει, τι να τον κάνουμε. Εντάξει. Στο TV Ελλάδα. Ε?
0: Πρέπει να είναι μετά το Τζίτζι.
1: Καλά. Τζίτζι πρώτα από όλους. Αλλά μετά δεύτερο Σάκης.
0: Α πούμε, όπως κάνει ας πούμε, η Ράνια Τζίμα το κεντρικό δελτίο δίσκο στο Μέγκα.
1: Και είναι ο Πρεδεντέρης δίπλα.
0: Και Σαββατοκύριακο έχει άλλους. Άλλη κοπέλα, την Παναγοπούλη, προσέχετε. Θα είναι ο Τζίτζι ηγετικό παρουσιαστή καθημερινά και Σαββατοκύριακο που χάνει, ρε, πω, ο Τζίτζι, χάνει τα μπάνια του, θα είναι ο Σάκης.
1: Θα είναι ο Σάκης. Α, θα είναι αντικαταστάτη του.
0: Ναι, ρε, φίλε, μπα, βάλουμε τώρα το Ισακιόμια. Δεν γίνεται τώρα.
1: Έπαρχο, τι θα πει έπαρχο. Έπαρχο, τι θα ξέρει. Εκεί ο αρχηγό τη επαρχία.
0: Ναι, ο στρατηγό.
1: Στρατηγό εκεί στην επαρχία. Χούνι.
0: Εντάξει, τώρα και διάσημο τώρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Η Χούνια είχε ένα διάσημο παραγωγό τώρα.
1: Καλά, εντάξει, ρε φίλε, σωστό.
0: Ο Σάκης δεν κάνει, δεν ξέρει να κάνει περιγραφές σαν τον Τζίτζι.
1: Καλά, άστο τώρα, δεν μπορεί να είμαστε κι όλοι. Γιατί ξέρω εγώ.
0: Αυτό λέω.
1: Άστο, ρε φίλε, τώρα. Μια φορά πήγα
0: στην ευκαιρία,
1: ναι, έχει ξεκινήσει η Αγγλία καλά. Τώρα, ναι, τώρα κάνει cooling break. Όμως μας κόβει το ρυθμό.
0: Κόρδεν αυτό.
1: Όχι, πήγε πολύ ψηλά η μπάλα. Πήγε στα Περιστέρια πάνω.
0: Ο φίλος σταμάτησε στην μήνυμα για το κοράλι. Πρώτα εσύ στα μορφόπεδα. Εγώ δεν λέω ο Σάκης. Εντάξει τώρα.
1: Τώρα περίμενε τώρα. Στέλνει ο Σάκης στο Σπύρο.
0: Ναι.
1: Και α, τι συστήματα είναι αυτά,
0: ναι, ναι, ναι. Τώρα έχει φτιάξει ο Δήμος εδώ πέρα με ωραία συστήματα. Γιατί είναι ο Σάκης.
1: Α, είναι ο Σάκης.
0: Συντάγμα, τα σπίτι μας.
1: Να ούτε καν τα ξέρουμε.
0: Θα κάνουμε ένα γκάλο για τα κορίτσια, ποιο να ζητήσουνε.
1: Σάκη θα ζητήσουνε, να ζητήσουνε. Το γερασί μου.
0: Βέβαια. Τα λιμά. Τώρα είναι και στα χάρη το ανεβασμένο στα πανάθα μεταγραφές και αυτά.
1: Ναι, πάει καλά, καλά. Ο Μπράντοβιτς.
0: Το βλέπω και λαϊδάει.
1: Ναι, καλός. Έτσι κι αλλιώς και λαϊδούσε, αλλά εντάξει.
0: Ναι, ρε,
1: είχε
0: παιδί,
1: και αυτό το.
0: Είχε μια μελαγχολία όμως.
1: Είχε και αυτό το χλωμό, ναι, τη μελαγχολία.
0: Είχε ένα Καρατζίδη, ας πούμε, δεν ήταν στάτος Διονυσίου.
1: Όχι.
0: Ήταν κύριο Καρατζίδης, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λίγο πόνο έβγαζε.
1: Εντάξει, λογικός ο πόνος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένη 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Μπιλάρα, καλησπέρα στο Δημήτρη. Πρέπει να φέρετε μια μέρα από εκεί και το Σάκη. Ναι, φίλε.
1: Το έχουμε πει, τον έχουμε καλέσει.
0: Ναι, να έρθει ο Σάκη.
1: Άντε, να έρθει απόψε.
0: Όπως δεν μπορεί, τώρα θα έχει δουλειές τώρα.
1: Θα έχει δουλειές τώρα, είναι και αργά 11 και 23
0: έχει δουλειές. Θα έχει, ναι, μπλεγμένος τώρα. Θα έρθει μια άλλη μέρα, ρε παιδί, να κάνουμε μαζί. 13. Όχι 12, 13.
1: Θα κάτσει, άμα έρθει θα κάτσει όλο το.
0: Και εσύ θα κάτσεις.
1: Και εγώ, άμα έρθει ο Σάκης θα έρθω. Ναι, θα κάτσω.
0: Κάμε ένα τρέλερ, διαφημίσουμε.
1: Ό,τι και καλά ο Σάκης έρχεται.
0: Ναι, για το Σάκη ήταν το τρέλερ.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ είμαστε ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Κορίτσια, κοπιάστε.
0: Ναι, ο Σάκης.
1: Και σκέψου να είναι. Κορίτσια, ο Σάκης.
0: Ναι.
1: Ωραίο, ρε φίλε.
0: Για να
1: γεμίσουμε απ' έξω εδώ πέρα τα κορίτσια.
0: Πιθανόν.
1: Να νομίζουμε το μαξιό ότι είναι και ο Σάκης Ρουβάς, θα βγει ο Σάκης ο Μπουσδούνης. Γιατί πιο ωραίο είναι.
0: Εντάξει.
1: Σιγά. Άσε ρε Ρουβά, γατάκι.
0: Α, πέντε χρονογέρασε ο άλλος.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ο Σπύρος λέει, Σάκης Μπουσδούνης αδερφός, ένα κακό έχει, ότι είναι Παναθηναϊκός. Θα τον πάρω στο ναό να γίνει εκάρα λέει ο Ρομπίνιο. Τώρα στα γεράματα, μάθε παιδί μου γράμματα.
1: Σάκης τώρα, εκάρα να γίνει. Σάκης έχει ζήσει μεγάλες στιγμές με την Πανάθα.
0: Έχει ζήσει τώρα. Πότε?
1: Ναι, ρε φίλε, όταν ήταν επιτσιρικά, έζησε μεγάλη
0: στιγμή. Εντάξει, έχει το καρφί σου. Το καρφί το ρίξει για το Σάκη.
1: Γιατί, τι να πω τώρα, έχει τα τελευταία 20 χρόνια μπορεί να μην πηγαίνει καλά, αλλά εντάξει.
0: Πόσο ήταν, 20 χρόνια ήταν ο Σάκη.
1: Ναι. Τι, δεν τα πρόλαβε.
0: Τα πρόλαβε, τα θυμόταν καλά, θυμάται.

0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλιάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Δεν πειράζει. Ίδρυμα Μιχάλη Τζίτζης, τέλος.
1: Είναι πιασάρικο, ναι, δεν είναι. Ναι, Ίδρυμα Μιχάλη Τζίτζης.
0: Με χρυσά γράμματα.
1: Με χρυσά γράμμα, εννοείται, ρε φίλε.
0: Αν βάλουμε νέων, καλύτερα νέων. Να μην πληρώνουμε χρυσά. Αν πληρώνουμε τα λεφτά, θα το κούμα πάνε σε χρυσά γράμματα. Βάλουμε
1: νέων. Όχι, δεν θα χαλάσουμε
0: νέων Παναβροσβή είναι, ρε φίλε. Πώς λέει εκεί, σουβλάκι, καλάμα και ένα ευρώ.
1: Όχι, όχι, μην το κάνουμε. Μην το κάνουμε το απαρτάλι, το κάνουμε ωραίο, το κάνουμε όμορφο.
0: Ποιο με χρυσά γράμματα.
1: Αν πληρώσουμε μισά χρυσά, ναι. Μάτα, θα πληρώσει εξτρά. Θα πω στο Γιάννη, δώσε μας και τα χρυσά γράμματα. Πόσο κάνει.
0: Πολλά, ρε.
1: Πόσο είναι.
0: Πολλά γράμματα είναι.
1: Πολλά,
0: Ίδρυμα. Βάλε πόσα γράμματα είναι.
1: Είναι πολλά, πόσα είναι. Ίδρυμα, 8. Είναι καμιά κουσαριά γράμματα.
0: Κάτσε,
1: κάθε γράμμα πόσο πάει, δηλαδή.
0: Θα πήγαινε κάπου 500 το γράμμα.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Άμα χρυσό.

0: Τέλος, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Γιάννη μου, την αγάπη σου μόνο.
1: 200 και την αγάπη σου.
0: Και την αγάπη σου. Δεν ναι. Θα σε ξανανοήσω.
1: Θα βάλουμε σε αυτό το αυτοκόλλητο.
0: Ναι, τα αυτοκολλητάκια που έχουμε και εδώ
1: σπίτι. Μια χαρά δεν είναι.
0: Μια χαρά, βεβαίω. Εκείνη το πρόβλημα, ρε φίλε, η εμφάνιση.
1: Έστω κάνα 500 ή μη πει.
0: Καλά, ναι, σιγά.
1: Βάλτε παραπάνω.
0: Με τιμολόγιο πάντα.
1: Όλα με τιμολόγιο.

0: Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα.
1: Τι έχει γίνει, ρε φίλε? Όπα, διακοπή.
2: Cooling break, ρε.
1: Τι cooling break? Αφού κάνανε πριν. Ξανά cooling break. Α, όχι, break. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι κάνανε πριν. Τώρα όχι. Τι hydration break τώρα λέει. Νόμιζα ότι βρέχει, ρε φίλε. Αλλά νόμιζα είναι κλειστό.
0: Φεύγει ο κόσμος. Τι έγινε, να στρελάνουν, ρε φίλε?
1: Μα τρελάθουμε. Όχι, όχι, λέει break ενυδάτως. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Το διαφημίσουμε πάνω στα break τώρα.
1: Ναι, είναι εντάξει, λίγο. Ναι.
0: Εμπιστικό είναι.
1: Ναι, 500...
0: Να πει να βγάλει και η ΕΡΤ τα λεφτά.
1: 500 εκατομμύρια φίλε.
0: Να βγάλει και η ΕΡΤ τα λεφτά.
1: Πολλά τα λεφτά, φίλε.
0: Κρατάει γκάνα πάντως, ε.
1: Ναι, εντάξει, κρατάει.
0: 22 λεπτά ακόμα δεν έχει πει γκολ.
1: Κρατάει, κρατάει.
0: Κρατάει. Λοιπόν, πάμε για διαλυματάκι, κύριε Στρατάκη.
1: Και δεν πάμε, βέβαια.
0: Πάμε και τα λέμε απαραίτητο. Σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ στο Ενισμένη 943 Ιντερβέτεν Sports. Αν ακούει το κούμπας, πάρε ένα τηλεφωνάκι.
1: Έλα, Γιάννη, πάρε.
0: Αστική χρέωση είναι.
1: Δεν είναι, χωρίς χρέωση δεν είναι. Αστική είναι.
0: Εντάξει, του
1: γιατί αυτά τα κοιτάει ο Γιάννης.
0: Η σύνδεση είναι, φίλε, είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Πληρώνει σύνδεση.
1: Ας πάρει το Viber, βέβαια, ναι. Αν νιώθει.
0: Αφού έχει,
1: ότι...
0: πώς το λένε, ελεύθερο χρόνο στο κινητό.
1: Έχει απεριόριστο.
0: Έχει. Δεν έχει δεδομένα.
1: Είναι λίγο περίεργο. Νάτος. Τηλέφωνο χτυπάει ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης.
1: Μόλις είπαμε ότι είναι αστική.
0: Μετά το διάλειμμα. Πάμε τώρα. πάμε τώρα. Έχει ο φίλος. Όχι, δεν έχουμε. Θα πάρει μετά το διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, μετά.
0: Γιάννη, μετά το διάλειμμα πάρε.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα

0: αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε κάτι. Δημήτρη μου, 0-0.
1: Ναι, είμαστε 35.
0: Πολύ, πολύ κλειστά η Γκάνα, πάρα πολύ κλειστά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι παίζει πίσω η Γκάνα.
0: Και δύσκολα. Αλλά κάτι προσπαθεί εκεί η Αγγλία με κάποιες έντες, κάποια σούδα στην περιοχή, αλλά δεν έχει καταφέρει να, έτσι, να απειλήσει πολύ σοβαρά το ματοφύλακα. Για να δούμε, ακόμα έχουμε μπροστά μας.
1: Έχει. Ακόμα στις καθυστερήσεις.
0: Γύρω στα 17-18 λεπτά, συνήθως 6 λεπτά κρατάνε.
1: Αναλόγως. Και 4 λεπτά και 5 λεπτά και 6 λεπτά αναλόγως. Ποιος διατήσει, είναι πολλά και διαφορετικά.
0: Ο φίλος Αντρέας μας καλημερίζει. Μπιλάρα, καλησπέρα, το ίδιο είναι. Να κάνετε εκπομπή κάθε μέρα, λέμε, με το στρατάκι, να το καθιερώσετε.
1: Ναι.
0: Να πει στον Δήμο Τσαπαλιάρη.
1: Αμέ.
0: Ακούει ο Δήμος, μπορεί να βγει ένα πρόγραμμα καινούργιο. 1η Ιουλίου να πει στρατάκι σε 8-12.
1: 8-12, σωστά.
0: 8-10 μόνο του, 10-12 με το γερασί. Ωραία, δεν είναι.
1: Πολύ ωραία. Ναι.
0: Και παρέα θα έχει, να περνάει και ώρα. Να κάνει σπίτι.
1: Όχι, ρε.
0: Και να πει δεν θα χαλάσει το δρόμο.
1: Σωστό και αυτό, αυτό που το πας. Ας σε πάμε να πας νωρίς σπίτι, μπορεί να πεινάσεις.
0: Μπράβο, παρακολουθείς να φας. Ναι, αυτό, ενώ πέρα περνάει η ώρα.
1: Περνάει η ώρα χωρίς να έχεις την
0: αίσθηση. Κάποιος καλασμένος θα έρθει, κανένα τζίτσις, κανένας μπέλος.
1: Μπράβο, είναι και αυτό.
0: Χάτζημαν ξαφανίστηκε.
1: Χάτζημαν.
0: Έχει κάνει κούρα ομορφιάς.
1: Κάνει κούρα αυτή την περίοδο.
0: Κάνει καμπάνια. Ετοιμάζει για τη συναυλία τώρα. Πότε είναι,
1: είναι την, αν θυμάμαι καλά, την Κυριακή που μας έρχεται.
0: Τι, 30 Ιουλίου, όχι, ρε, νομίζω.
1: Όχι, ρε, τι, τώρα δεν έχουμε 30, ρε, 30 την Κυριακή.
0: Άμα, 25 Ιουνίου, 27 Ιουνίου.
1: Ναι, ναι, ποια είναι, πότε είναι την Κυριακή, δεν θυμάμαι.
0: Και είναι ο χορός, το Χαϊδάρι.
1: Ο χορός του Χαϊδάρι είναι το παλατάκι, ξέρω πώς λέγεται εκεί πέρα.
0: Μουστάτης λέει που είσαι Ιωνία.
1: Χαθήκαμε. Ιώνα, χαθήκαμε, λέει.
0: Ιώνα.
1: Ο Στάθης.
0: Ποιος είναι ο Στάθης, πού χαθήκαμε.
1: Πού χαθήκαμε και ποιος είναι ο Ιώνας.
0: Ιώνας θα είναι Νέα Ιωνία, Νέα Ιωνία θα είναι.
1: Λες.
0: Γειτονιά είναι.
1: Να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ωραία σύνδερα τώρα από τον Άγγλο, μια κεφαλιά.
0: Πάμε να δω δοκάρια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Νικολάκη μου, καλησπέρα, καλησπέρα φίλε.

0: Ο φίλος εδώ ρωτάει, ο φίλος του Νίκος από Παναθηναϊκός, από Βοτανικό Μπιλάρα, το γήπεδο του Ολυμπιακού που θα το φτιάξει. Θα καταστεί ολόκληρο χρόνο, θα φτιάξει.
1: Ναι, θα γίνει μεγάλο έργο, ρε φίλε.
0: Λέει, γιατί πώς το φτιάχνει ο Ολυμπιακός, αυτό δεν του ανήκει.
1: Τι είναι, δεν του ανήκει.
0: Ανήκει στην Ολυμπιακή Επιτροπή, θα έχει πάρει την αδειά του.
1: Για δεν είναι νοικιασμένο για 50 χρόνια.
0: Θα φτιάξει γήπεδο και μετά θα είναι δικό του, ότι θα δώσει 200 εκατομμύρια Μαρινάκη και μετά θα του πει η Ολυμπιακή Επιτροπή, φέτο πίσω. Όχι, ρε φίλε. Θα κάνει συμφωνία για και άλλα χρόνια. Δεν γίνεται αλλιώ.
1: Δηλαδή.
0: Πώς θα γίνει, Βαγγέλη.
1: 250 εκατομμύρια λέει.
0: Ναι, λέω τόσα θα είναι, γιατί θα είναι κατεβάψει από την αρχή θα γίνει, λέει.
1: Θα γίνει, από απέναντι.
0: Δεν γίνεται να μεγαλώσει την χωρητικότητα. Από την αρχή θα γίνει.
1: Θα γκρεμιστεί δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό και θα
0: ξαναγίνει. Θα γκρεμιστεί, θέλει να μισεί δύο χρόνια. Ναι. Αλλά πώς λέει ο φίλος. Ναι, αλλά ναι, αυτό ο φίλος έχει δίκιο. Η Ολυμπιακή Επιτροπή είναι το γήπεδο. Ανήκει σε Ολυμπιακό σε 49 χρόνια. Δεν έχει Ολυμπιακό. Πόσα χρόνια το έχει.
1: Δεν ξέρω αν είναι 49, 50, κάτι τέτοιο.
0: Πόσα χρόνια το έχει ήδη.
1: 20 από το 2004.
0: Δεν μπορεί τώρα να βάλει 200 εκατομμύρια και να το πάρει μετά από 30 χρόνια η Επιτροπή. Θα κάνει και άλλη συμφωνία. Θα μεγαλώσει το χρονικό, τη χρονική διάρκεια. Θα πει άλλα 50, ας πούμε.
1: Πολύ πιθανό να το έχει κάνει ήδη.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεύτερον, μπορεί στα 30 χρόνια αυτό να έχει κάνει απόσβεση.
0: Δεν είναι θέμα απόσβεση, φίλε. Θέμα ότι θα το πάρει φτάξει, μετά η Επιτροπή.
1: Εγκληματία, δεν είναι.
0: Μα δεν το κάνει για να κάνει απόσβεση.
1: Καλά, ξανά.
0: Το κάνει για να μείνει στο Ολυμπιακό.
1: Θα ανανεωθεί η ποινική.
0: Αυτό λέω. Δεν μπορεί να το κάνει έτσι.
1: Δηλαδή και μετά από τα 50 χρόνια, πιστεύει ότι δηλαδή, δεν θα
0: αυτό
1: το κάνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και θα το δώσει στον Εθνικό.
0: Ναι, ρε παιδί, δεν θα το κάνει έτσι. Θα έχει πάρει. Πώς το λένε.
1: Αλλά θέλω να πω ακόμα και έτσι να μην είναι. Τα 250 που μπορεί να ρίξει τώρα ο Μαρινάκης, μπορεί στα 30 χρόνια που θα λήξει σύμβαση με την Ελληνική, με την Επιτροπή, με την Ολυμπιακή Επιτροπή, να έχει κάνει απόσβεση.
0: Σίγουρα θα κάνει απόσβεση.
1: Εντάξει, δηλαδή μόνο τα ειστήρια.
0: Σίγουρα θα κάνει
1: απόσβεση. Τα μαγαζιά που λένε,
0: ναι,
1: την ανάπλαση, την εξωτερική κτλ.
0: Απόσβεση θα κάνει σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Θα κάνει απόσβεση. Αλλά το θέμα είναι ότι θα μείνει στο γήπεδο στον Ολυμπιακό. Για να το πάρει μετά, αυτό λέμε. Άρα θα έχουν συμφωνήσει το να συνεχιστεί η επινοικίαση.
1: Πολύ πιθανόν. Το θέμα είναι, ωραία είναι αυτά να γίνονται. Να φτιάξει γήπεδο και ο Παναθηναϊκός, να αλλάξει το Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ απάνω.
0: Ο παίρνει μορφή το γήπεδο.
1: Ναι, έχει πάρει ήδη.
0: Το ΠΑΟΚ θα φτιάξει το δικό του, την Νέα Τούμπα.
1: Τώρα δεν ξέρω βέβαια και με το Σαββίδη τα θέματα, αλλά δεν φεύγει ο Σαββίδης.
0: Πού να πάει
1: ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης έχει βρει εκεί μέλη ωραίο στη Θεσσαλονίκη.
0: Πού να πάει.
1: Έχει κάνει επενδύσεις, έχει αγοράσει όλη τη Θεσσαλονίκη από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ναι, έχει πάρει πολλά. Ναι. Και βέβαια και έχει δώσει πολύ δουλειά σε πολύ κόσμο.
1: Καλά, εννοείται όλος ο κόσμος ασχολείται. Θέση εργασία. Όπως θέση εργασία είναι και αυτή η ανάπλαση που θα γίνει στον Ολυμπιακό εκεί.
0: Θα δουλέψουν πολλοί κόσμος.
1: Σήμερα ο Λιούπλος ανακοίνωσε για κάτω στην Πάτρα ότι θα με δικά του κεφάλαια θα φτιάξει η Φόρμουλα 1.
0: Μακάρι. Πίστα. Εκεί το λένε χρόνια να γίνει η πίτσα. Πίστα Σκαλαδρίτσα. Χρόνια το ακούω.
1: Ναι.
0: Φόρμουλα 1 όμως, κανονικά.
1: Φόρμουλα 1, ναι, δεν γίνει κανένα.
0: 100 εκατομμύρια.
1: Εγώ θυμάμαι εδώ στη Σαρονίδα, πού, σε ένα χώρο που λέγανε θα
0: γίνει. Και στο αεροδρόμιο λέγανε να γίνει. Που έχει.
1: Καλά, στο αεροδρόμιο έγινε.
0: Αεροδρόμιο. Αλλά Σκαλανίτσα ακούω χρόνια εγώ. Ακούω,
1: ναι,
0: το ζητάνε για, ποτέ δεν έχει πάρει κανένα απόφαση. 100 εκατομμύρια βάζει, λέει, να κάνει Φόρμουλα 1.
1: Μπορεί να το φτιάξει.
0: Κοίταξε, αν γίνει Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα, τα λεφτά θα βγάλει στη δύο χρόνια.
1: Καλά, εννοείται, έτσι πιστεύω και εγώ. Κακό δεν έχει γίνει ακόμα. Κακό. Να άλλη μια επένδυση που μπορεί να κάνει ο Γιάννης. Εδώ, Γιάννη μου, θα παίρνει τηλέφωνο να σου δίνουμε ιδέες για επενδύσεις.
0: Τώρα, επενδύσεις είναι του Τζίτζι, τώρα άσε επενδύσεις.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα 100 εκατομμύρια. Τι είναι για τον Γιάννη 100 εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν είναι τίποτα, αλλά και ο Τζίτζι τώρα θέλει 200 χιλιάρικα. Τώρα κολλήσει 100 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, δεν κολλήσει μετά.
0: Το πολύ μπορεί να άμα κάνει ο.
1: 200 έπεσε 300, το ανεβάζει κάθε μισή ώρα.
0: 200 είπα.
1: 200.
0: Αν θέλει να κάνει κάτι, α πάρει μια φόρμουλα να κάνει ο Τζίτζι στον οδηγό.
1: Τον οδηγό. Α, εντάξει.
0: Χωράει στο μονοθέσιο. Το κάνουμε διθέσιο του Τζίτζι.
1: Το κάνουμε διθέσιο.
0: Για να χωράει, γιατί έτσι. Είναι και λίγο γεματούλη. Να μην βρει το τιμόνι. Να το κάνουμε διθέσιο.
1: Να το κάνουμε.
0: Και δίνει κάρτα. Αυτό είναι καλά. Έχει μαλλιά. Είναι.
1: Ποιο.
0: Στο κεφάλι
1: ποιος.
0: Του τι έχει βάλει. Έχει μάσπρα μαλλιά ή έχει βάλει επίδεσμο.
1: Ποιο και ποιο.
0: Ένα Γκάνα. Να τον ενδύσω.
1: Έχει βάλει επίδεσμο.
0: Κάρτα.
1: Ο Ντέκλαν Ράις πήρε καρτούλα δεύτερη.
0: Στο 41 μπήκαμε, φιλέ.
1: Νομίζω ότι οι φίλοι που έχουν παίξει άσο από ημίχρονο.
0: Δυσκολεύει το πράγμα
1: όσο περνάει η ώρα.
0: Για πάμε, γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ούτε φωνή του ακρόαση. Καλησπέρα. Ναι.
2: Καλησπέρα. Μ' ακούς.
0: Έλα, ρε φίλε, σ' ακούω. Σ' ακούω, καλησπέρα. Έλα, Ντεμέλο.
2: Ναι, ναι.
0: Έλα, σ' ακούω, καλημέρα. Μαχήλ. Έλα.
2: Δεν ακούω μέσα από το τηλέφωνο.
0: Πού με ακούς, το ραδιόφωνο.
2: Δεν ακούγεται.
0: Έλα, πες μου τι θες να μου πεις. Ακούω εγώ, μια χαρά.
2: Ναι,
0: ξαναπάρεμε, ξαναπάρεμε. Ούτως ή άλλως δεν απαντάω. Τα λέει. Με χρειάζεται διάλογο. Ξαναπάρε, ξαναπάρε ο φίλος.
1: Δεν μέλω.
0: Λοιπόν, είπαμε για το Στάθη, λέει, που είσαι για να χαθήκαμε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Νίκος Ρέντια Εκάρα. Γεια σου, Νικόλα μου. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νικόλα, γεια. Εγκάνα βλέπω είναι μπροστά.
0: Αυτός φοράει επίδεσμο, όχι μαλλί. Αυτός,
1: ναι, επίδεσμο. Εγώ είπα μαλλί, εσύ είπες μαλλί.
0: Εγώ είπα μαλλί.
1: Έχεις μπερδέψει το μαλλί με τον επίδεσμο.
0: Ξέρω εγώ πως έχει αστραμαλιά.
1: Έχει χτύπησε το, στο κεφάλι του παιδί.
0: Μιλάρα, κάνε άσο ημίχρονο, σε παρακαλώ. Είναι καλά τα λεφτά. 480 ευρώ.
1: Φίλε.
0: Και κλείνω, λέει, με άσο ημίχρονο, 40 ευρώ. Ωραία,
1: φίλε. Μακάρι, ρε φίλε, ξέρω.
0: Ακόμα έχει 3 λεπτά.
1: Τρία στην καθυστερή και ένα πεντάλεπτο.
0: 7 λεπτό περίπου εκεί.
1: Έχει ακόμα, έχει ακόμα.
0: Έχει ακόμα.
1: Έχει. Όλα γίνονται.
0: Θα δυσκολεύει και το over τώρα, πλάκα πλάκα.
1: Δεν δυσκολεύει.
0: Κόρνερ για την Γκάνα, περνάει η ώρα. Για πάμε τώρα στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα και καλό καλοκαίρι.
0: Καλώ το να.
2: Είμαι ο Δωμάτιο
0: Βατιλομάνο,
2: ναι. Διονύσης.
0: Ναι, ένα νιόνιο.
2: Άκουμα, φίλη μου, δεν θα ζηλέψεις. Έχω δύο ονόματα για το ίδρυμα.
0: Για πες.
2: Άκου, άκου. Δημήτρη Στρατάκης ή Στρατάχης.
0: Μιλάμε για τον Τζίτζι, ποιος Στρατάκης.
1: Αφού είναι ο Τζίτζις όμως, δεν έχει καμία σχέση.
2: Και το δεύτερο είναι Μιχάλη Τζίτζις, ο Μεγαλόκαρδος.
0: Αυτό
1: ναι. Καλύτερο.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Καλύτερο.
1: Τον καλύτερο.
0: Το περνάει.
1: Μεγάλο καλό. Την
0: επόμενη φάση.
2: Άντε μου, να σας τα καλά.
1: Γεια σου, γεια σου.
2: Και σας αγαπώ όλους.
0: Να είσαι καλά. Γεια, γεια.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Μόνιμος φίλος εδώ.
1: Ναι, ωραίος, τακτικός, τακτικός.
0: Τακτικός, μόνιμος. Μόνιμος. Στο Θέμη τον ακούω και σε εμάς
1: βγαίνει.
0: Φίλος καλός από τον Πύργο, την Αμαλιάδα. Τα ωραία καρπούζια.
1: Με γνώσεις εκεί, με γνωριμίες, με πολλά
0: κεφάλια. Έφαγα καρπούζι σήμερα το μεσημέρι, φίλε.
1: Έφαγες, ε. Φίλε, δεν έχω φάει ακόμα καρπούζι.
0: Μέλι, φίλε.
1: Σόπα, ρε.
0: Μέλι, ε.
1: Τι λες.
0: Μέλι. Με φετούλα.
1: Εσύ το συνδυάζεις ωραία, ρε.
0: Πάει ωραία.
1: Πάει ωραία, όντως.
0: Είναι,
1: μέλι,
0: δηλαδή,
1: με φέτα, ακούει, ναι, μέλι με φέτα, μέλι, καρπούζι με φέτα είναι...
0: Ναι, ακούει κάποιος και λέει τώρα καρπούζι με φέτα. Είναι το γλυκό με το αλμυρό.
1: Ναι, φοβερό, ρε φίλε, γίνεται πολύ ωραίο.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Τι λες τώρα. Πολύς κόσμος το τρώει έτσι.
0: Μιλάω, έχεις πάει για καναπανά και εγώ πάει για ένα.
1: Έχω κάνει και εγώ ένα. Πόσα να έχουμε κάνει, 10.
0: Ένα μπάνιο κάνει.
1: Ένα μωρέ, ένα.
0: Είμαστε μπουζούνι.
1: Εντάξει.
0: Δεν κάνει 15.
1: Πόσα έχει τώρα, ξέρει.
0: Έχει ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου.
1: Πόσα έχει τώρα και στη Χούνη, πώς λέγεται, Χούνη.
0: Για τώρα, ένα κόρνερ είναι.
1: Άλλο ένα κορνεράκι, ε. Το κόρνερ και κόρνερ.
0: Έλα ρε, Μπέλιγχαμ.
1: Μπέλιγχαμ και είναι, το γράψα. Θα το γράψει τώρα. Αυτά.
0: Ναι, έχει κάνει πολλά σάκι. Έχει μαυρίσει το σάκι.
1: Έχει μαυρίσει εδώ στην Αθήνα ή πάει κάτω στο Αγρίνιο και κάνει.
0: Πάει και στην Βουλιακά, στην πλάση, στον Αστέρα πάει.
1: Α, πάει στον Αστέρα, ε.
0: Δεν πάει, γιατί είναι έχει λαγοκέφαλους. Αλλού.
1: Άλλο αυτό βρήκαμε το διαολόμα.
0: Δεν έχει.
1: Λαγοκέφαλο. Στον Αστέρα δεν έχει.
0: Όχι.
1: Και να έχει εκεί στον Αστέρα, ρε φίλε, που πάει ο Σάκης. Σου πιάνει, ρε φίλε.
0: Του πιάνει. Του πιάνει. Ένα φίλο μου, ρε.
1: Αντιληφθεί.
0: Κυριακή, μου το είπε. Και έξω από την Κόρινθο.
1: Ρε φίλε, είναι τοξικό.
0: Δεν έχει, δεν του κάνει.
1: Όχι.
0: Αλλά ένα κομματάκι κυρίας το κόψε. Πλάκα πλάκα.
1: Ωραία, φίλε, βρήκαμε το διάολό μας τώρα. Λαγοκέφαλος, λέει. Άντε να έχεις παιδιά και να φοβάσαι αυτό το πράγμα. Έλα ρε Αγγλία, έλα ρε Αγγλία.
0: 6 ευρώ το κιλό, ε.
1: 6 ευρώ το κιλό.
0: Αν τους πιάσεις, λέει, και τους παραδώσεις, 6 ευρώ το κιλό παίρνεις.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Μπα πιάσεις δύο και να ανέξει ένα δύο κιλά οι δύο.
1: Ναι.
0: Μεγάλη.
1: Αυτό τώρα το κάνουν για τους ψαράδες κάτω. Δεν θα σταματήσουν να ψαρεύουν κανένα.
0: Ναι,
1: ναι,
0: γιατί εντάξει, υπάρχει θέμα τώρα.
1: Υπάρχει θέμα, ναι. Γιατί τρώνε και τα άλλα ψάρια. Ναι.
0: Βέβαια, υπάρχει θέμα.
1: Βέβαια, τρώγονται και μεταξύ τους από την κατάλαβα.
0: Ναι, είναι, πώς το λένε, είναι.
1: Ναι.
0: Βαμπύρ.
1: Βαμπύρ, πώς το λένε, κανίβαλοι. Κανίβαλοι.
0: Άκου τώρα, ρε φίλε.
1: Πλέξαμε τώρα, ρε φίλε.
0: Πήγαμε μια καλοκαιριά, κάναμε καλά μπάνιο και σου λέει μακριά του λαγοκέφαλου.
1: Εκεί στην Κόρινθο κάτω δεν θα κάνει μπάνιο καθόλου.
0: Επειδή μου και στην Αθήνα να πα στην Αττική, αυτό που ακούσει κάθε μέρα.
1: Ναι,
0: κάπως φοβάσαι, φίλε.
1: Τι λες, δεν φοβάσαι.
0: Να πας πιο βαθιά. Τώρα λες τώρα
1: πιο βαθιά. Εκεί μπροστά να πλατσουράζεις, να πλατσουρίζεις.
0: Ναι, και βγαίνω και στην Αχτή. Βγαίνω και μπροστά μπροστά.
1: Εγώ εκεί τους έχω δει. Μπροστά μπροστά.
0: Α πούμε, ένα πια κολυμπή, α πούμε, και πάει πιο βαθιά. Το σκέφτεται πλάκα πλάκα. Σου λέει και άμα μου την κάτσει, την αγκωματιά, τι γίνεται εκεί με βαθιά.
1: Συγγνώμη, είναι δηλητήριο.
0: Είναι αν τα φας.
1: Αν τα φας είναι.
0: Ναι,
1: αν σε τσιμπήσεις, δαγκώσει, δεν.
0: Όχι, δεν έχουν δηλητήριο στα δόντια.
1: Πάει καλά.
0: Αλλά αν το φας είναι δηλητηριώδης.
1: Θα κακαρώσει δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν προλάβει, σε πάει στον Άγιο Πέτρο.
1: Όπως είναι το φίδι που.
0: Ναι, αν προλάβει, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ένα που θέλει να κολυμπήσει, α πούμε τώρα, ας μην έχει ας πούμε, στο παλαιό φάγελο βγάλει.
1: Ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι.
0: Ένα πάει να κολυμπήσει, το έχει τένια, ρε φίλε.
1: Δεν έχει ακούει κάθε μέρα.
0: Και αυτά που βλέπει κάθε μέρα, σου λέει τώρα, βες τώρα να έχουμε κανένα τυχερό, μα δακώσει κανένα ο κέφαλο και να είμαστε στα βαθιά. Εκεί, παιδιά, απ' έξω.
1: Άστα, φίλε,
0: λίγο τα ποδαράκια μέσα και μετά έξω. Νεράκι με το χέρι πάνω στο κορμί, με κάνα κουβαδάκι.
1: 6 λεπτά εδώ καθυστερήσει. Έχουν επεχθεί τα δύο.
0: Έχουμε ακόμα 4 λεπτά.
1: Τέλος πάντων. Δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, φίλε, και αν δεν παίζει και η άλλη ομάδα πιο ανοιχτά.
1: Δύσκολα. Ναι, δύσκολα. Τώρα η Γκάνα δεν είναι τόσο.
0: Και είναι και θερία τη Γκάνα. Η αμυντική είναι θεριά τώρα, είναι δεν πλησιάζει.
1: Ναι.
0: Και αν παίζει και λίγο κλειστά, δεν μπορεί να κάνει και φάση η Αγγλία. Αν δεν βρει διαδρόμους, πού πας πάλι, την κοπανάς. Φτιάξει την τηλεόραση. Αύριο κανονικά είσαι όλη την εβδομάδα, ε.
1: Όλη την εβδομάδα, 8 με 10, ολική ανατροπή. Αύριο έχουμε και αφιέρωμα τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο. Θα βγάλω και τον. Τον
0: πάμε Παρασκευή στο μπιστρό.
1: Τον Κώστα Κωνσταντινίδη. Τι έγινε, έγινε κάτι.
0: Τι να γίνει, μια φάση.
1: Ευκαιρία, Αγγλία.
0: Μια φάση κόρνερ.
1: Πάμε
0: φίλια. Παρασκευή το βράδυ, θα σα πάω να πάμε μπιστρό.
1: Πάμε.
0: Πάμε μια ποικιλία.
1: Πάμε στον Παναγιώτακο. Έχει και ελληνική μουσική.
0: Παρασκευή, ναι, έχει βραδιά ελληνική.
1: Τα χάους και τα ξεχάους.
0: Δεν τα χάους.
1: Όχι τόσο. Ο Τζίτσι είναι γι' αυτά. Αυτά είναι μάνα καημένη. Ο Τζίτσι τα ξέρει όλα απ' έξω. Ο πρόεδρος τα ξέρει τα χάου.
0: Για να δούμε τώρα εδώ πέρα.
1: Για να δούμε, εδώ θα γίνει. Εδώ θα γίνει κανένα χάου.
0: Βάλει ένα γκολάκι.
1: Άντε αγόρι, μα αυτό έπρεπε ρε φίλε να είναι μέσα. Τι χτυπάει το κόνο.
0: Να πληρωθήσει ο κόσμο.
1: Άντε αγόρι μου, να ξεκινήσουμε.
0: Α την παραγγείλω.
1: Πού είσαι ρε χάρη.
0: Να το κάνει όπω έκανε ο Τσάικο που έχει πέρυσι την Τούμπα, όπω το λέγανε.
1: Καλό, να.
0: Εντάξει, ήταν καλό τώρα.
1: Ναι,
0: στο πρωτοδοκάρι
1: τώρα από το δοκάρι.
0: Δεν κάνει
1: μα τώρα είναι δυνατόν, γιατί χτυπάει αυτό τα κόνου ο ψηλό τώρα από εκεί.
0: Κάνε τέτα τώρα. Καλά, σου περιμένει. Μα δουλεύει.
1: Ρε την Αγγλία.
0: Αγγλία είναι φίλε αυτή.
1: Τέταρτο λεπτό, απομένουν δύο. Πάντως έχει την μπάλα στα πόδια τη, παλεύει. Για να δούμε. Πιστεύω να μην είναι έτσι και στο δεύτερο
0: μήνυμα. Κόρνερ έχει πολλά, έχει 4 νομίζω. Έχει.
1: 4 η Αγγλία.
0: Έλα,
1: ωραίο. Έλα, αγόρι μου μπερδεύτηκε. Πού πάρε, αγόρι μου μπερδεύτηκε.
0: Πού τραχάνω πλαγιά, έχασε και την μπάλα. Έλα. Καλά, κρασιά. Εντάξει, περάσει και ένα λεπτό. 4, πόσα κόρνερ είναι εδώ. Έχει κάνει 3 κόρνερ ήδη, φίλε. Ένα φίλο που έχει παίξει over 4,5 το πιάσει τα κόρνερ.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά να το κάνει. Λοιπόν, να δούμε το μπασκετάκι, το έχουμε αφήσει. Να δούμε τι γίνεται στο μεγάλο μάτς. 83-85 φίλε και θέλει ακόμα 6 λεπτά. Ματσάρα.
1: Ματσάρα.
0: Γίνεται στο. Ματσάρα.
1: Πάρει Μονακό, 83-85.
0: 83-85. Βάλει το μόνο σου, άνθρωπε.
1: Ναι, σιγά.
0: Να πληρωθεί ο κόσμο. Καταστροφή. Φίλε, θα δυσκολευτεί και στο δεύτερο μήχρονο.
1: Καλά, έτσι όπως παίζει η Γκάνα από ό,τι βλέπω.
0: Θα χωθούν οι Άγγλοι.
1: Κοίταξε, θέλει ένα γκολ γρήγορο μέχρι το 60 οπωσδήποτε για να ανοίξει το μάτσο.
0: Με τους Κροάτες παίξαν ανοιχτό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό δεχτήκαν και πολλές φάσεις και φάγανε και γκολ.
1: Εντάξει, Κροάτες ναι.
0: Οι Γκανέζοι είναι εδώ πίσω, τελείως. Αν πει οι Γκανέζοι και με ένα πόντο, αν πει και η Αγγλία με ένα πόντο βγαίνει. 4 πόντους θα πάει και οι δύο βγαίνουν με ένα πόντο. Γιατί η Κροατία έχει 0 βαθμούς.
1: Ναι.
0: 4 πόντους είναι καλή, δηλαδή. Και γιατί τη θέση με τέτοιου πόντου βγαίνει.
1: Εντάξει, μετά είναι Κροατία-Γκάνα όμω, έτσι τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Κροατία-Γκάνα.
0: Ναι.
1: Αν η Κροατία κερδίσει, πε ότι κερδίσει.
0: Θα βγει Γκάνα με τέσσερι βαθμού, σαν τρίτη.
1: Θα βγει τρίτη, βέβαια.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή...
1: Πόσοι θα πρωτοβγούν, 4 θα μείνουν απ' έξω τρίτη.
0: Και έχει φάει κυρία γκολ.
1: Ναι,
0: έχει φάει πολλά γκολ. Άμα πάει 0-0 αυτό.
1: Που αυτό να θέλει πάει... ακόμα και να χάσει να μην φάει πολλά γκολ. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Αφιέρωμα στο ερασιτεχνικό σημαίνει Τζίτζη.
1: Ναι.
0: Και ο κύριο Σατάκη δεν τον έχει βγάλει μια φορά στον αέρα να μιλήσει για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος
1: θα,
0: που
1: έρθει,
0: ο άνθρωπος που το έχει.
1: Το έχει δρύσει. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι ο πυλώνας.
0: Βγάζει το θύμα του Θανάση του Ζαχάκη. Οκ. Okay, ναι.
1: Αύριο θα
0: καλώς Θανάση.
1: Σε ποια ομάδα είναι, στου Λύκου Χαϊδαρίου.
0: Λύκου Χαϊδαρίου.
1: Ναι. Μα ξέρει γιατί τον έβγαλε. Θα σου πω γιατί τον έβγαλε. Ημίχρονο έληξε 0-0. Δυστυχώ η φίλη μα που δεν παίξει.
0: Κουτσόλογο παίξαμε πάλι λέει αυτή η Αγγλία. Καταραμένη ομάδα, πάνε τα λεφτάκια μας Ρομπίνιο. Το έχει παίξει άσο μηχανό τελικό.
1: Όχι, νομίζω ότι το έχει παίξει.
0: Γκολ και όπερ, παιδιά. Γκολ. Εντάξει, ακόμα έχει.
1: Ακόμα έχει.
0: Το ημίχρονο χάθηκε, παιδιά. Το γκολ ακόμα υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Τσακωθήκανε.
1: Έγινε τη Σαμπουκά. Νταϊλίκιο εκεί, ο Πόκου, τι έγινε. Μπήκανε μέσα, τι έχει γίνει. Όχι.
0: Κάτι έγινε τώρα εκεί.
1: Πάντως, ναι, υπάρχει μια ψιλοένταση.
0: Με τον Μπέλιχα κάτι έγινε και με έναν Γκανέζο. Βέβαια, έγινε και ο Τζίζη να περιγράψει. Δεν του ξέρω του παίκτε εγώ.
1: Μα τώρα, άμα ναι. Εντάξει τώρα. Ο Τζίζη ξέρει γιατί ο άνθρωπο είναι διαβάσιμο.
0: Ο 12, ο
1: 13. Ο 12,
0: λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου, μεγάλε Λεβέντη Στρατάκη. Σε θέλουμε από τις 4 έως τις 12.
1: Ναι, βέβαια, έτσι. Από το πρωί, παιδιά.
0: Από πρωί έχουμε άλλους. Έχουμε
1: άλλους.
0: Έχουμε
1: τον Παλιούρα.
0: Αλλά εσύ πρέπει να κάνεις.
1: Μετά τις 5.
0: Ένα 5-12. Όχι, έχουμε Σάκη που σδένει.
1: Α, όπα, όπα, βέβαια, Σάκη.
0: Η εκπομπή που σπάει τα κοντέρ δεν την αλλάζει, εντάξει.
1: 6-8. Αλλά μήπως Σάκης πάει διακοπές που είπες, γι' αυτό.
0: Θα λείψει κανένα διμηνό.
1: Κάνα διμηνάκι. Είχε το διμηνάκι δηλαδή να παίξει.
0: 6-12.
1: 6-12.
0: Θα λείψει και εγώ τον Αύγουστο, 15 μέρες, 20.
1: Πάμε 6-3.
0: Κάνε μέχρι μία.
1: Άμα χρησιμοποιεί, μου δίνει ένα δύο ψαλίδι.
0: Να σου κουρασίσει λιγάκι.
1: Και σε λίγο θα έρθουν εδώ τα όργανα και θα πετάμε και λουλούδια, θα γίνεται χαμό.
0: Ωραία.
1: Ωραία θα είναι.
0: Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια με τις καλησπέρες του. Καλησπέρα στη φίλη μας την Ειρήνη που έστειλε μηνυματάκι. Παιδιά που είναι ο Τζίτζης, παιδιά θα έρθει πιο μετά, μας είπε ο Τζίτζης. Έτσι μου υποσχέθηκε το βράδυ.
1: Λες να μας την κάνει, δεν νομίζω.
0: Εγώ διαβάζω τα μηνύματάκια του ακριβώς ό,τι μου έστειλε, κύριε. Άκου τώρα, άκου τώρα. Λοιπόν. Φίλε, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν θα έρθω γιατί εγώ έχω 10 άτομα παρέα. Ακόμα δεν έχουν φύγει. Άμα αργήσουν, δεν μπορέσω να έρθω. Θα έρθω αύριο. Χθες το βράδυ. 12 το βράδυ.
1: Είναι σαν να ήξερα θα έχει διακοπεί ο αγώνας. Γιατί να έρθω.
0: 12 το βράδυ είχε 10 άτομα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άμα φύγουν όμως σε λίγο, θα έρθω. Αλλιώς θα έρθω αύριο.
1: Δεν φύγανε λοιπόν.
0: Δεν φύγανε. Και μετά μου στέλνει, πήγε σπίτι, 2,5 ώρα. Μου στέλνει και μου λέει, φιλαράκι, τελικά άργησαν να φύγουν. Πήγε παρέα μέχρι τη μία και δεν μπορούσα να έρθω. Αλλά αύριο θα έρθω κανονικά. Εσύ τι καταλαβαίνεις?
1: Ότι θα έρθει κανονικά σήμερα.
0: Ναι, του στείλα μήνυμα το οποίο στο μήνυμα το διάβασε.
1: Το διάβασε, λέω, διαβάστηκε.
0: Μεγάλε πρόεδρε, του λέω και σπίκε, σε περιμένω.
1: Ναι.
0: Η φίλη σου εκεί στο Λατζίδικο είναι κλειστό σήμερα. Να μην κάνει στάση.
1: Να μην κάνει στάση, να φύγει γρήγορα.
0: Παίρνει φυλάκια από εκεί, ξέρει. Ναι, παίρνει ένα σουλάκι, παίρνει και ένα φυλάκι.
1: Α, έλα.
0: Δύο σουλάκια, δύο φυλάκια.
1: Και κάθε τρίτη είναι κλειστά, εντάξει,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Ναι, θα φέρει από αλλού. Γι' αυτό τον ενημέρωσα εγώ, όχι ότι. Γιατί φίλοι του. Βέβαια, ξέρουμε τι γίνεται. Καλησπέρα σα, Σαλάνια, Βαγγελάρα. Βαγγελάρα, δεν πήγε διακοπέ. Ο Δημήτρη. Δημήτρη είναι ο σεφ.
1: Ποιο, Δημήτρη?
0: Ο σεφ, την Παιανία, αλλά ναι. Έχει μπερδέψει το Βαγγελάρα.
1: Τι ξέρω, δεν καταλαβαίνω.
0: Βασιλάρα, θα να πει.
1: Βασιλάρα, μωρέ, αντί για Βαγγελάρα, ναι.
0: Ναι, όχι, δεν πήγα
1: ακόμα. Θα το διορθώσει.
0: Περί Αύγουστο θα φύγουμε διακοπέ. Ήταν να φύγουμε και κάποιε μέρε τον Ιούλιο, αλλά τελικά. Δύσκολο γιατί η κυρία δεν μπορεί να παρέα τον Ιούλιο. Τουλάχιστον μέχρι τώρα τσίπανε δεν γίνεται. Μήπως παίρναμε τον Ιούλιο κανένα έτσι από το 20 Ιουλίου. Όχι ψέματα, από τις 13 Ιουλίου μέχρι τις 20 και μετά πάλι τον Αύγουστο.
1: Και μετά 10, το υπόλοιπο. Ωραία, θα
0: από τις 7 Αυγούστου. 7 Αυγούστου θα φύγω.
1: Ξεφεύγεις λίγο γιατί και ο Ιούλιος είναι βαρύς εδώ, ρε γάμο.
0: Αν Παρασκευή είναι 7 Αυγούστου, τελευταία εκπομπή και μετά θα γυρίσουμε 21-20 Αυγούστου.
1: 20 Αυγούστου, 7 με 20-21.
0: Έχει 110-115.
1: Αν έχει λεφτά, ρε φίλε, είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικό. It's different που λένε οι Άγγλοι φίλοι μας. Που...
0: Πώς το λένε?
1: It's different.
0: Α, ναι.
1: If you have money, it's different.
0: Έχω money, ναι.
1: Έτσι, άμα έχεις.
0: No money, no honey.
1: Έτσι.
0: Να πάω, έχω κλείσει, ναι.
1: Πού θα πας?
0: Στα Σπάτα.
1: Σπάτα.
0: Φοβερό. Δίπλα στη θάλασσα είναι. Μια ώρα. Το αυτοκίνητο.
1: Να ξεκουράσεις που λέει και ο φίλος μας. Δεν είσαι άντε με το καλό, να ξεκουράσεις.
0: Ακόμα δεν έχω κλείσει τίποτα.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να κλείνει.
0: Πήγε η γυναίκα να πήγαινε μέσα να ρωτήσει και στο ίδιο να ψάξει λιγάκι και είδε κάτι νούμερα τρελά.
1: Καλά, ναι. Ναι. Γιατί για.
0: Όχι. Όχι, ρε παιδί μου, ψάξαμε για Κεφαλονιά, κάτι για Ζάκηθο, κάτι για αυτά.
1: Τα
0: ναύλα είναι στο Θεό.
1: Καλά, αυτά τα ναύλα είναι.
0: Και τα δωμάτια είναι σαν να αγοράζει σπίτι.
1: Να πας Κρήτη, ρε φίλε. Κρήτη να πας.
0: Πήγα Κρήτη, πολύ ακριβά ήταν. Όχι, όταν πήγα δεν ήταν ακριβά.
1: Όχι, ρε. Δεν είναι ούτε τώρα δεν είναι. Σε σχέση με τα άλλα νησιά είναι πάμφθηνα. Τέλο. Άστο τώρα.
0: 520 ευρώ.
1: Έχουν ξεφύγει και στις Κυκλάδες έχουν ξεφύγει.
0: Κρήτη, και στο Ιόνιο έχουν ξεφύγει. Όταν είχα πάει Χανιά πριν κάποια χρόνια ήταν πλήρως 580 ευρώ πήγαινε ένα αυτοκίνητο. Με παιδιά, με καμπίνα.
1: Με καμπίνα.
0: Καλή, καλή τιμή.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν πήγαινε έλα,
1: Να σου πω κάτι, τώρα κάνουν και προσφορές. Το έλα το έχουν δώρο. Δηλαδή
0: ναι, παιδί μου, λέω
1: με 2,5-3 γαοστάρια σε κομπλέ θα
0: πήγαινε, έλα με καμπίνα.
1: Ναι, με καμπίνα δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, ρε, μια βραδιά είναι 6 ώρες. Έλα, ρε, τα παιδιά τώρα μεγαλώσανε. Να κάτσουν εκεί πέρα να ξέρουν αυτό. Α, μετά θα κοιμηθούν στο σπίτι.
0: Καλάβι.
1: Ναι.
0: Πάρα το κατάρτι.
1: Όχι, θα κοιμηθούν μέσα αυτό, ρε. Πώς το λένε. Θα πας νωρίς, ρε. Θα πας αργά.
0: Από το καράβι.
1: Σωστά, πα και κόσμο μα.
0: Εγώ είχα φύγει 10 το βράδυ. Είχα φύγει τότε. Το βραδινό είχα φύγει.
1: Τι ώρα έχουμε, Μπρέι.
0: Τώρα σε λίγο. Α. Λοιπόν.
1: Άμα το βράδυ. Έχει φύγει τώρα. Κάνουν και πρωινά τώρα.
0: Ήταν ωραία τα Χανιά. Μου άρεσε πολύ η Κρήτη. Ξέρεις το μόνο που μου άρεσε.
1: Τι.
0: Στα Χανιά. Ρε φίλε, πολλά μεγάλα δρομολόγια να βρει παραλίες.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Δεν έχει. Και βρήκαμε μία στην Πλατανιά μετά.
1: Πόση ώρα λες όταν είσαι μεγάλα δρομολόγια, με 20 λεπτά, μισή ώρα.
0: Κατάστα να ήταν, φίλε, τι είπε.
1: Όπα, ρε φίλε, αυτό είναι από την εγκάτω μεριά.
0: Ναι, να παραγυρίσει, να δεις, φίλε. Να δεις παραλίες. Να δεις
1: την πέρασε, Σαντορίνη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να δεις όμως, φίλε, να δεις παραλίες. Και μετά ανακαλύψαμε το Πλατανιά, που ήταν δίπλα μας εκεί που μέναμε στο ξενοδοχείο και ήμασταν κομπλέ. Κομπλέ, κομπλέ, κομπλέ. Αλλά φαγητό φοβερό. Εντάξει, δεν υπάρχει το φαγητό.
1: Να πας Πάργα που λέει ο φίλος μας.
0: Πάργα έχω πάει.
1: Αλλά είναι ωραία, ότι είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Έχω πάει,
1: αλλά...
0: έχω πάει Πάργα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, δελτίο και τα λέμε σε λίγο.
3: 9.43, Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινητό.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είπαμε ημίχρονο στο Αγγλία Γκάνα 0-0. Φτωχό μάτς, χωρίς πολλές ευκαιρίες. Καλύτερη η Αγγλία, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει κάνει κάτι έτσι τρομερό και φοβερό από ευκαιρίες. Η Γκάνα κρατάει, παίζει πολύ άμυνα. Κρατάει εύκολα στην ουσία το 0-0. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Ξημερώνει Τετάρτη 24 Ιουνίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Έλα κύριε Στατάκη.

0: το έχει παίξει over 2,5 στατάκι, όπως πολλοί κόσμος.
1: Λοιπόν, και πήρα μόλις τηλέφωνο.
0: Ναι, ποιον, το Τζιτζί.
1: Όχι το Τζιτζί.
0: Ποιον.
1: Πήρα και στη, πού γίνεται το μάτς στο Κάνσας, πού γίνεται.
0: Όχι, κάπου γίνεται, ναι.
1: Ναι, κάπου τέλος πάνω στην Αμερική. Και σου είπα, παιδιά, θέλω να βρείτε χώρους. Θέλω να μπουν γκολ.
0: Αυτοί δεν πάνε στα ποδητήρια. Κάτι γίνει, ρε φίλε.
1: Πού δεν πάνε στα ποδητήρια. Στα ποδητήρια είναι.
0: Τόση ώρα πάνε στα ποδητήρια ακόμα.
1: Ναι, ρε, είναι πολύ μακριά τα ποδητήρια.
0: Πόση ώρα κάνω,
1: αδέρφη. Ναι, 10 λεπτά είναι τα ποδητήρια. Είναι 300 μέτρα, 500.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα, από Long Island. Ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Μαωναράκης, ο οδοντίατρος. Είναι οδοντίατρος. Χρόνια φίλος.
1: Ναι.
0: Δόκτωρας, οδοντίατρος.
1: Και μένει Long Island.
0: Ναι.
1: Ωραίος. Να είναι καλά,
0: και ειδικός Ολυμπιακός. Μπρο. Παιδιά, να πάω στο χωριό, στα Τζουρμέκα. Θέλω βενζίνη και διόδια 240 ευρουλάκια. Φαντάσου να πλήρωνα και ξενοδοχείο για να είμαστε στοιχειωδώς κοντά στην πραγματικότητα. Μια τραμενής οικογένεια και που τα παιδιά κάνουν φωτιστήρια και έχουν ενίκιο για να πάνε διακοπές. Θα πρέπει το σπίτι να μπαίνουν πάνω από 3.000 αν υπάρχει και αυτοκίνητο, ακόμη περισσότερο και χωρίς να φροντίζεις γονείς, γιατρούς, φάρμακα κτλ. Συμπέρασμα. Τι λέει εδώ, το 50% δεν μπορεί να πάει πουθενά. Το 25% πάει στο χωριό ή σε φιλικό σπίτι και μόνο ένα στου τέσσερι μπορεί να πάει στη γιορτή διακοπέ. Αυτό δεν έχει και άδικο, Βασίλη.
1: Όχι, δεν έχει, Βασίλη.
0: Εγώ, α πούμε, με δύο παιδιά, γεια σου κύριε Σοηλέ, κύριε Αρχισυντάκτα.
1: Γεια σου, Μάικ.
0: Λοιπόν, με δύο παιδιά να πα να. Άστο, δεν σου δώσει νησί. Εντάξει, που έχει τα ναύλα. Με δύο παιδιά να πάνε κάτι κάπου μια εβδομάδα. Και να πληρώνει ένα δωμάτιο 100 ευρώ σου λέω, το οποίο δεν είναι ακριβώς 100 ευρώ. Για δύο, με δύο παιδιά δεν είσαι ζευγάρι, δύο άτομα πάνε να δώσει μόνο για ύπνο.
1: Κάτω, άρα θέλει 7 καροστάρικα μια εβδομάδα.
0: Θε ένα μισιλιάρικο.
1: Θε ένα μισιλιάρικο.
0: Μέσα στο νερό.
1: Εννοείται.
0: Και μπορεί και παραπάνω.
1: Παραπάνω ίσως.
0: Παραπάνω.
1: Αν είσαι δηλαδή έτσι ανεξέλεγκτος και πει να το πει μεσημέρι βράδυ.
0: Αν είσαι με την κοπέλα σου, δύο άτομα, λε.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχω ένα ξενοδοχείο με 50 ευρώ, 60 ευρώ, ένα απλό δωμάτιο. Για ύπνο το έχει, είναι όλη μέρα γυρνά. Άμα είσαι παιδιά, όμως πρέπει να έχεις φίλε και ένα πρωινό, κάτι να. Εντάξει, να είναι.
1: Θες για 10 μέρες περίπου 1,5 χιλιάρικο, αυτό είναι η λογική. Για 10 μέρες.
0: Παραπάνω.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Αναλόγως και πού θα πας, ρε φίλε.
0: Να πας λόγω στην Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Να πας στο Ναύπλιο.
1: Καλά, το κατοστάρικο τώρα που λες εσύ δωμάτιο νομίζω είναι και λίγο τσιμπημένο.
0: Όχι, δεν είναι τσιμπημένο.
1: Με μεγάλο παιδί.
0: Επειδή μου να πας ένα δωμάτιο να είναι στοιχειωδώ καλό, ρε φίλε. Δεν... Σου λέω να είναι δύο παιδιά, ένα ζευγαράκι. Πάνε και βρίσκουν ένα δωμάτιο 50-60 ευρώ γιατί το έχουν μόνο για ύπνο. Εντάξει, και ό,τι άλλο το έχουν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Γιατί όλη μέρα γυρνάνε. Αν είσαι παιδιά και παιδιά μικρά, εντάξει, θέλουν και ένα πρωινό ρε φίλε. Αγοράζει απ' έξω. Να είναι το δωμάτιο κάπως περιποιημένο.
1: Ρε παιδί μου, βρίσκονται τώρα. Ναι.
0: 80 ευρώ. 80 ευρώ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μια δεκαμένη 800 ρε φίλε. Μια γαλάσια χιλιάρικο.
1: Γαλάσια ένα χιλιάρικο.
0: Μαζί με τα ναύλα, διόδια ναύλα.
1: Α, μιλά και για πέρα δόθε, βέβαια, ρε φίλε. Εννοείται.
0: Να φάσει κάτι έξω. Να σε μοιράσει ξενοδοχείο, να κάθεσαι.
1: Πρέπει να μαζεύει λεφτά όλο τον χρόνο για να πα να τι χαλάσει 10 μέρε διακοπέ. Και όταν γυρνά σπίτι είσαι πιο κουρασμένο.
0: Να δουλεύει 4 μήνε για να πα να κάνει 10 μέρε διακοπέ. Να κάνει 10 μέρε διακοπέ για να δουλέψει 3 μήνε. Διακοπέ να κάνει 10 μέρε και να γυρίσει πίσω και να βρει από κάτω την πόρτα λογαριασμού. Νίκια να τρέχουν και να ξεκινάνε τα σχολεία.
1: Άστο φίλε, άστο, άστο. Δράμα, τραγωδία.
0: Τώρα γι' αυτό βλέπει πολύ κόσμο τώρα που γεμίζει την επαρχία. Γιατί έχουν φίλους, συγγενείς, σπίτια. Βλέπει πάνε, πάνε σε μέρη που δεν έχει θάλασσα.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Και φέρνουν πίσω πράγματα. Γιατί η ΕΙΑ δίνει πράγματα πίσω.
1: Αμπουλάκι. Λες ότι πάει στο χωριό.
0: Αμπουλάκι,
1: ναι,
0: το μαθαίνει. Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και εγώ λέω φέτος αν πάω κάπου, γιατί δεν βλέπω να πηγαίνω κάπου έτσι.
1: Θα πα στη μαμά ή στην πεθερά.
0: Μαμά είναι εδώ, Χαλάντρι. Να πάω κάπου στο Χαλάντρι.
1: Ωραίο και το Χαλάντρι. Ωραίο και
0: το κάτω στο πάνω να πάω. Λοιπόν, θα πάω.
1: Νομίζω ότι ήταν κάτω, ρε Καλαμάτα.
0: Θα πάω στο. Στην Χαλκίδα. Στην πεθερά.
1: Α, πα στην πεθερά. Μια χαρά. Μέσα στην Χαλκίδα είναι.
0: Στην Λάμψακο.
1: Έξω από
0: την Χαλκίδα. Ναι, με την πλάτη θάλασσα.
1: Είναι πολύ καλά, ρε φίλε. Τι συζητά.
0: Και στα όπα, όπα, πεθερά.
1: Τι συζητά. Ποιο δεν θέλει, ποιο δεν θέλει να πάει. Η γυναίκα.
0: Όχι, θέλουμε. Κάθε πρωί που ξυπνάω μου λέει τι θα φάμε, τι θα σου φτιάξω σήμερα.
1: Οπα, πεθερά.
0: Μέχρι τα όπα, όπα.
1: Ρε φίλε, και συζητά το κάτσε.
0: Ρωτάει τα παιδιά, εμένα ρωτάει.
1: Κάθεσαι και ψάχνεσαι.
0: Ναι,
1: όχι, ρε φίλε.
0: Εκεί με βλέπω.
1: Λάμψακο και.
0: Έλεγα να πάω στο Μαϊάμι, αλλά δεν βγαίνουν.
1: Μαϊάμι θα πάμε μετά. Βεζίνες. Αργότερα.
0: Βγαίνουν βεζίνε.
1: Μαϊάμι θα πάω.
0: Αν πα σε δωμάτιο 50 ευρώ με την κοπέλα σου, θα σου είναι για πολύ καιρό, δεν θα σου είναι πολύ καιρό ακόμα για κοπέλα. Εντάξει,
1: ρε, εντάξει, ρε φίλε.
0: Κοπέλα, τι, άμα είσαι κοπέλα, την πρέπει να κοιτά την κοπέλα, να κοιτά την τσέπη, δεν κάνει τότε.
1: Έτσι.
0: Βασιλάκι μου. Αυτά είναι τι λε. Θέλει. Όχι, πάω Μάλι.
1: Πάω Μάλι. Τα πάω πράγματα Μάλι. Είναι απλά.
0: Ναι, πάω Μάλι. Βρίσκω άλλη στον εκεί πέρα που πάω. Ο Νικόλας Καματερό, φούρνο δίδυμο. Καλημέρα στην παρέα. Η Κάρα μόνο έχει φάει από δίδυμο, έχει φάει φούρνο.
1: Όχι.
0: Δεν έχει φάει από Καματερό.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις, όταν έφερνε, δεν ήσουν ακόμα τότε εδώ το πρωί.
1: Όχι.
0: Έφερνε ωραία πράγματα. Mm-hmm. Φίλε ο Νικολάκης. Ναι.
1: Και γιατί σταμάτησε ο Νικός να φέρνει.
0: Φέρνει. Πάω τα παίρνω εγώ τώρα.
1: Ναι,
0: τα πρωινά.
1: Αγόρι.
0: Καλημέρα. Παιδιά, 4 άτομα θέλει 150 ευρώ την ημέρα φαγητό. Διάτρωνε. Θα ήταν παιδιά σαν το Στρατάκι και τον Μπέλο.
1: Εντάξει.
0: 150 ευρώ. Διάτρωνε.
1: Όχι έτσι.
0: Ατρώσε το πρωινό σου, μεσημέρι να φας ένα γεύμα, τώρα να φας ένα σουβλάκι. Όχι, πολλά 150 που λέει ο Βασίλης.
1: Για 4 άτομα εννοεί. Παιδιά, 4 άτομα θέλει 150 ευρώ την ημέρα φαγητό.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα...
1: Κοίταξε, άμα τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Πρωί να φας στο νοχείο. Ναι. Το πρωινό σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μεσημέρι θα φας έξω, να φας έξω.
1: Ναι.
0: 4 άτομα θα είναι με δύο παιδιά. Πόσα άμα τα παιδιά, ρε φίλε, να βάζει 50-60 ευρώ.
1: Μια φορά θα τρως τώρα, δεν θα κάνει τώρα.
0: Βράδυ, φας ένα σουβλάκι.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, κάπου καλαρά τώρα.
0: Μπράβο, φας μια πίτσα το βράδυ.
1: Δηλαδή, πας με δεδομένα οικονομικά και τα προσαρμόζεις με βάση τις ανάγκες.
0: Ο Σύση να τρώει φιλέτο.
1: Ο Βασίλη τώρα
0: τρώει μεσημέρι βράδυ το ναυάγιο αυτό. Ξέρει ποιο είναι ο Βασίλη.
1: Ναι, ναι, είμαστε μαζί στο
0: ναυάγιο. Να τρώει φιλέτο.
1: Παίζει το σχηματάκι του με τα τάκλιν, με τα έτσι και
0: με
1: τα ωραία.
0: Τα τάκλιν και αυτά, ναι. Παιδιά, όπως το λέτε, διακοπές είναι για λίγους τώρα. Ναι, παιδιά, εντάξει, δεν είναι για πολλές μέρες μάλλον.
1: Δεν είναι για πολλές μέρες, ναι.
0: Βλέπω
1: είναι
0: κόσμο.
1: Το πολύ μια εβδομάδα.
0: Ναι, πολλοί κόσμοι βγαίνουν και 4 μέρες, σου λέει, κάπου 4 μέρες.
1: Να ίσα ίσα να ξεφύγει το μυαλό, ναι. Να πεις ότι πήγες.
0: Γιατί είναι φιλεμένο και πίσω πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Άμα πας, άντε, ας πω, χαλάς να πας με δύο παιδιά και να κάτσεις 10 μέρες. Χαλάς 2.000. Όταν γυρίσεις πίσω.
1: Θα πεις.
0: Θα ανοίξει φακέλο και αρέσει τι έγινε τώρα. ΔΕΗ, αυτά που έχουν κάθε μήνα τώρα, νερά, τηλέφωνα, νίκια.
1: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή. Έχει ακριβήνει ζωή, έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Έχουμε πολλά τα οποία είναι απαραίτητα, λέω εγώ.
0: Μα τα κάνανε απαραίτητα.
1: Α, ναι, λέω, αλλά δεν είναι.
0: Να, ας πούμε το 3-3 τηλεοράσεις σπίτι, μας κάνανε απαραίτητες.
1: Ναι,
0: μία είχαμε παλιά.
1: Ναι. Το κινητό συνέχεια που είναι πλέον.
0: Πάλι έχουν δύο κινητά. Που δεν είναι κινητά.
1: Άλλοι έχουν.
0: Τηλεοράσεις τρεις. Σε κάθε δωμάτιο.
1: Δύο αυτοκίνητα. Τα οποία είναι πλέον.
0: Μονάζιγα λέει για να παίρνει.
1: Ναι.
0: Και δεν πα ποτέ.
1: Τα οποία είναι πανάκριβα για να τα συντηρήσεις.
0: Έχουν κάνει τη ζωή έτσι φτιάξει ότι να είναι ήδη πρώτη ανάγκη αυτά. Καταλάβες.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτά είναι. Δεν είναι.
0: Σου λέει τώρα φέρει το σπίτι σου χωρίς κινητό, έχει φτάσει μια ώρα μακριά το σπίτι και γυρνά πίσω το παίρνει.
1: Ναι, δε, μα είναι όλη η ζωή σου πλέον,
0: ναι,
1: το κινητό.
0: Ναι.
1: Καλά, βέβαια το κινητό πλέον είναι πολύ εργαλείο.
0: Τώρα κάνει. Τώρα είναι και χρειάζεται το κινητό.
1: Εγώ α πούμε πήγα
0: και σε ένα
1: σήμερα...
0: ταξίδι που πηγαίνει,
1: ναι.
0: Χρειάζεται κάπου να μείνει, φίλε.
1: Τα πάντα, ρε φίλε.
0: Παλιά μέναμε και δεν ξέραμε να κάνουμε.
1: Είναι και ζωή τέτοια που είναι απαραίτητο. Εγώ απορώ με κάποιου ηλικιωμένου που δεν μπορούν να τα κάνουν, ας πούμε, ορισμένα πράγματα.
0: Τι να κάνουν, λέω,
1: τώρα,
0: ρε φίλε,
1: είναι εκτός ζωής, ρε φίλε, εντελώς.
0: Πού να ξέρει η μάνα μου να κάνει, ρε φίλε, το gov.gr.
1: Καλά, πιο κόβει.
0: Πού να το ξέρει η μάνα μου να μπει στην τράπεζα.
1: Εγώ πήγα σήμερα ταχυδρομείο, μου είχε κάνει μια αξιοδότηση η κόρη μου να πάρω ένα φακελάκι που ήταν στο όνομά τη και την αξιοδότηση έπρεπε να τη στείλω στο email, λέει, εκεί του. Πέτω, να πάει η μάνα μου, ας πούμε. Να στείλει το email. Ποιο email, τι είναι αυτά.
0: Έχουν email τώρα. Η μάνα μου έχει email γιατί πρέπει να παίρνει σύνταξη. Έχουν και.
1: Καλά, όλοι. Αλλά
0: φτιάξαμε ένα email.
1: Να το στείλει εκείνη την
0: φτιάξαμε
1: ώρα.
0: Φτιάξαμε ένα email τη μάνα μου. Αλλά πώ θα το δει, ρε φίλε. Δεν ξέρει να το βλέπει η γυναίκα 85 χρόνων. Πού να ξέρει να το βλέπει τώρα.
1: Είναι, φίλε, είναι πλέον. Ζούμε ψηφιακά. Και είναι απαραίτητο πλέον να ξέρει 5 πράγματα. Αλλά δεν είναι. Τα πληρώνει αδρά αυτά τα 5 πράγματα που ξέρουμε.
0: Αλλάζει, αυτό που λες, αλλάζει τελείως η ζωή με τεχνολογία.
1: Αλλά
0: βέβαια, χάνουν και πολύ ο κόσμος θέσεις εργασίας.
1: Πάρα πολύ. Στην Εθνική Τράπεζα, ας πούμε, πήγα εγώ τις προάλλες, μου λέει αν δεν έχετε, λέει, πάνω από 1.000 ευρώ, δεν μπορεί να κάνετε ανάληψη, μόνο με την κάρτα. Λέω, τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Ναι. Το...
1: Να πάνε να κάνεις στο ταμείο.
0: Ναι. Τα αρχαιομία κλείσανε. Πήγαινε το γιοντάκι και παίρνει συνταξή του.
1: Ναι, κλείσανε.
0: Όχι όλα, τα περισσότερα. Η γειτονιά μας έχουμε ένα, ρε φίλε.
1: Τα περισσότερα.
0: Για τόσο μεγάλη περιοχή.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα.
1: Ένα σε όλους τους δήμους μεγάλους έχουν. Και σε κάποιους για δύο δήμους ένα.
0: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
1: Πολλά, έχουν χαθεί πολλές θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω πού έχουν πάει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Με τα σούπερ μάρκετ βάζουν ταμεία αυτόματα. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά έχουν ήδη.
1: Πολλά έχουν.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι χάνουμε ταμείες.
1: Ναι, ρε φίλε, θέσεις εργασίας.
0: Τι θα πωληθούν, μάλλον θα πωληθούν, δεν χρειάζονται. Γιατί σου λέω άλλο, έλα στο μηχάνημα να πληρώσουμε το μηχάνημα. Με το βάλτα κλάνο, θα χτυπάει μόνο του, πληρώνει, φεύγει. Ο Γεροντάκος, ρε φίλε, δεν ξέρει όμω.
1: Ναι. Όχι, όχι, δεν ξέρει ούτε να ψωνίσει εκεί. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι ταμείες.
0: Κάποιοι θα είναι να βοηθάνε. Okay.
1: Είναι οι γενιές αυτό τώρα, οι δικές μας γενιές θα ξέρουν.
0: Πήγα σε ένα μαγαζί, αυτά τα μικρογέμματα, ένα μαγαζί, μην πούμε το όνομα.
1: Ναι.
0: Στη Σταμάτα, στην Άνοιξη. Είχα πάει στην δουλειά σε ένα δρομολόγιο και γυρούσα και λέω: αγάπη, πάρω για τυρόπιτα. Που συνήθως έχει 2-3 παιδιά μέσα από τον πάγκο και σου ζητάνε ένα σταμείο και σου λέει: μια τυρόπιτα, πα πληρώνει. Πήρα μια τυρόπιτα και πήγα να πληρώσω. Μου λέει: φίλε, όχι, μου λέει, δεν έχουμε ταμείο. Τότε που πληρώνουμε. Βάζω στο μηχάνημα μου τα χρήματα. Ήταν 2,80. Βάζω τα λιρά και μου
1: λέει:
0: αρέστα. Άλλο υπάρχει ταμεία.
1: Ναι, έτσι. Και σου βγάζει και τα αρέστα. Βέβαια, δεν ξέρω πώς. Εγώ έχω δει σε φούρνους αυτό το πράγμα που λες. Αλλά το πατάει. Υπάρχει, λέει, μια κοπέλα που πατάει το ποσό πριν.
0: Όχι, εμένα δεν πατάει το ποσό. Γράφει
1: τίποτα.
0: Όχι.
1: Α, το γράφει με τον barcode.
0: Ναι, τον barcode. Το barcode πατάει. Αλλά από τι άτομα.
1: Όπως στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή.
0: Από τι άτομα μείνανε δύο. Ο ένας δεν δουλεύει πια.
1: Τέλος πάντων. Είναι θέματα.
0: Καλή είναι η τεχνολογία.
1: Αλλά ναι, αφαιρεί θέσεις εργασίας. Το συζητάμε. Σε πολλά πράγματα. Σε πολλά. Τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι άλλο. Ο πρόεδρος θα έρθει.
0: Ήταν παλιά τον ταχυδρόμο, ρε φίλε.
1: Εντάξει, πάει το ταχυδρόμο.
0: Χόταν και τούτη και μπουμπάρια για μου συγχωρεμένη.
1: Πάει το.
0: Ταχυδρόμο.
1: Πάει το. Δεν κουβαλάνε μετρητά. Σε κάποιες υπηρεσίες κουβαλάνε.
0: Ναι.
1: Ταχυδρόμος υπάρχει γενικότερα.
0: Υπάρχει ειδικά στα πιο έτσι.
1: Ναι, αλλά. Και εδώ στη, και στην πόλη υπάρχει. Και στην πόλη.
0: Αλλά δεν φέρνουν λεφτά όμως.
1: Όχι.
0: Φακέλου φέρνουν.
1: Φακέλου μόνο.
0: Ναι.
1: Μόνο. Αν είναι να πάρει λεφτά, σου λέει θα πα άλλο.
0: Δεν είναι ταχυδρόμο με τη Βέσπα. Είναι με αυτοκίνητα τώρα. Σαν κούριερ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Σαν κούριερ.
1: Κάνουν διάφορα τώρα.
0: Μα με τη Βέσπα που έχω τώρα.
1: Υπάρχουν
0: με το
1: ζούντα. Ακόμα και με μηχανάκια. Υπάρχουν ακόμα και με μηχανάκια. Υπάρχουν. Η Αγγλία δεν βλέπω να βάζει γκολ. Δυστυχώς. Όπα, τώρα εδώ έχουμε μια φάση. Τίποτα. Δεν βρίσκει χώρους καταρχάς. Είναι χειρότερη από ό,τι ήταν στον πρώτο ημίχρονο, νομίζω.
0: Ναι,
1: δεν
0: πολύ...
1: έχει δημιουργήσει καν ευκαιρία.
0: Βλέπεις όσο περνάει η ώρα και οι Γκανέζοι. Γίνανε προς τα πίσω, λέει, δεν έχουν επιθετικό
1: πρόβλημα. Ναι, έτσι. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω, θα δυσκολευτεί και η νίκη της Αγγλίας.
0: Ναι, σωστό. Μιλάνε καλύτερες διακοπές είναι στην Αθήνα, λέει, τον Αύγουστο.
1: Να σου πω.
0: Πλάκα, πας στην παραλία σε μισή ώρα.
1: Μια χαρά είναι στην Αθήνα. Αρκεί να το καταλάβουν οι γυναίκες μας και τα παιδιά.
0: Ναι, φταίνουν λίγο θάλασσα. Θάλασσα και στην Αθήνα, ρε φίλε.
1: Έχει, ρε, πως δεν έχει.
0: Και ωραίες παραλίες.
1: Άμα πας από εκεί, έχει παραλίες θαυμάσεις.
0: Και από Μεγιά Αγιοστοδόρος, όχι Χειραγωγέφαλος πολλούς.
1: Όχι από εκεί, όχι από εκεί. Δεν πάμε.
0: Κινέτα και θα είναι ωραία από εκεί. Ωραίες παραλίες.
1: Σαρονίδα, Ανάβησο, πώς θα λέει από την άλλη μεριά της.
0: Βραβρώνα, εκείνο
1: ωραίο. Βραβρώνε, πάρα πολύ ωραίε.
0: Έχει ωραία ραφίνα, έχει ωραίε παραλίε. Και από την άλλη μεριά, Κινέτα και αυτά, και ο Θεοδόρο, και εκείνο ωραία.
1: Και εκείνο ωραία, αλλά
0: έχει ένα
1: λαγοκέφαλαιο. Άστε, δεν πάμε από εκεί.
0: Τζίτζι.
1: Πόπα, ναι, για πε. Τι έχουμε.
0: Δεν ξέρω τι λέει, κάτσε να δω τι λέει. Μου σαν να λέει κανένα πινελίκι για να δω.
2: Φίλε μου, έχω πάρα πολύ δουλειά.
0: Μάστιγα.
2: Πήγα το Εγάλιο Β.
0: Μάστιγα.
2: Τα 15 άτομα που τρώγανε.
0: Εγάλιο Β.
2: Έχουν φύγει μισή, έχουν μείνει ακόμα.
0: Γιώργο του άλλου μισού.
2: Θα τελειώσει αργά, δεν θα μπορέσει.
0: Πω, μάστιγα.
2: Θα κάνω Τετάρτη βράδυ. Μάστιγα.
0: Μάστιγα.
1: Τετάρτη βράδυ.
0: Μάστιγα. Μάστιγα. Μάστιγα. Μάστιγα. Μάστιγα. Μάστιγα. Μάστιγα. Μάστιγα. Μάστιγα. Μάστιγα. Μάστιγα. Μάστιγα.

0: Για καμπέ, για δουλειά πάνω απ' όλα.
1: Ε, καλά βέβαια. Γαλοβίτα. Το Γαλοβίτα έχει πάει, το όλη ομάδα Γαλοβίτα.
0: Μήνα μηνιστική.
1: Ναι, αυτό που το πας.
0: Φοφίκο. Ο Βασίλης λέει στο χωριό, ο ξάδερφος μπαίνει στο παρατηρητήριο τιμών, ναι, στα σούπερ μάρκετ και μετά πάει και μαλώνει με τον κύριο Κώστα που έχει μίνι μάρκετ γιατί έχει πανάκριβα τα προϊόντα. Εκείνος του λέει ότι άμα σου αρέσουν, άμα δεν σου αρέσουν, κάψε 40 ευρώ βενζίνη να πας στα Γιάννηνα και να πας σε τρία διαφορετικά σούπερ μάρκετ να βρεις τα πιο φθηνά. Εντάξει, άμα έχει μονοπόλιο σε ένα χωριό,
1: εντάξει,
0: θα τα πάρει και πιο ακριβά.
1: Είναι πολλά και διάφορα. Τώρα το έχει βγει για να.
0: Δεν είσαι ο Κυριάκος.
1: Ναι.
0: Είναι στο κινητό τύπο Κυριάκος. Βρες πώς το είπε.
1: Ποιο είναι το πιο φθηνό.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή να πάω να πάρω από τη Λούτσα ντομάτες και να πάω στο κερασίνι να πάρω αγκουράκια.
1: Εντάξει,
0: φίλε. Να με γιατρέλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι πάνε να πει βρες που είναι πιο φθηνά.
1: Έγινε τώρα για να πούμε ότι φτιάξαμε ένα site και βοηθάμε τον κόσμο,
0: ναι,
1: να το βρει πιο φθηνά.
0: Άμα στην Γλυφάδα το κρέας πιο φθηνό. Πρέπει να πάω στην Γλυφάδα.
1: Εντάξει, θα πάω στο κοντινότερο, ρε παιδί μου, εσύ. Θα πάω στο πιο κοντινό.
0: Ναι, ωραία, Νέα Ιωνία. Αν πει το σούπερ μάρκετ που είναι δίπλα από το σπίτι μου 5 λεπτά,
1: ναι,
0: με τα πόδια, έχει τις ντομάτες ένα 30, 40, ένα 50.
1: Ναι.
0: Και το άλλο που είναι από το σπίτι μου μισή ώρα με το αυτοκίνητο, το έχει ένα 10. Θα χαλάσω βενζίνη, να πάω.
1: Θα χαλάσει.
0: Ταλαιπωρία δεν θα έχω. Μία γυάλι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τι είναι που είναι πιο φθηνά.
1: Αυτά τώρα είναι κοροϊδίες, άστα τώρα.
0: Που είναι πιο φθηνά.
1: Κοροϊδίες είναι κοροϊδίες.
0: Κυριάκος, αλλά δεν κουνιέται. Και
1: δεν κουνιέται, φίλε, εκεί θα μας κυβερνάει 35 χρόνια ακόμα. Κάπως κουνιέται, φίλε, η Αγγλία τώρα, προσπαθεί,
0: ναι,
1: αλλά
0: κάπως,
1: δύσκολα.
0: Να γίνει το over, ο Άσος μπορεί να έρθει.
1: Καλά, ο Άσος μπορεί να έρθει, αλλά over.
0: Αλλά...
1: Καλά, εντάξει, και το over ακόμα δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά...
0: Ναι, εντάξει, μπαμπούνε γκολ μπαμπαμ.
1: Όντως.
0: Μα και δεν γίνεται τώρα.
1: Ω, μορφιές, γκάνα μπροστά, ε.
0: Τον πρόλαβε.
1: Τον έκλεισε, αλλά...

0: αν βάλει ένα γκολ τώρα. Το
1: ναι, πράγμα, μέχρι εκεί 60-65.
0: Θα ανοίξει η Γκάνα. Δεν μπορεί να μείνει η Γκάνα στο 0-0. Θα παίξει πιο ανοιχτά, θα βρει χώρους.
1: Άνοιξε, αλλά. Είναι να, άλλο να το λέμε, αλλά να γίνει.
0: Ξέρετε πώς στήχησε το site που λέτε, παιδιά, άστο, λεφτά υπάρχουν. Ναι, λεφτά υπάρχουν. Έτσι λέγε ο Παπαντρέου ο Γιώργος. Λεφτά υπάρχουν.
1: Λεφτά υπάρχουν. Ο Γιωργάκης,
0: ναι.
1: Μάλιστα, Γιωργάκης. Είναι σήμερα, ήτανε μάλλον γιατί πέρα σήμερα. 30 χρόνια ρε φίλε από το θάνατο του Ανδρέα, σαν χθες.
0: Βαθύ Πασόκ, Ανδρέας. Έφαγε λεφτά ο Κοσμάκης. Μπορεί να δανεικά, ξέρει δανεικά.
1: Έφαγε λεφτά, άλλαξε η Ελλάδα. Ναι. 81-89 ειδικά. Δανεικά, τώρα,
0: αλλά πήραν λεφτά ο κόσμος όλος. Μισθούς όλα καλά. Συντάξεις.
1: Ήταν και φυσιογνωμία, ήταν και ηγέτης.
0: Ναι, ήταν πέρα από αυτό. Ο Γιώργος ο Παπαντρέου, ξέρεις τι έχει κάνει.
1: Ο Γιωργάκης.
0: Έχει κάνει με το ποδήλατο, έχει παραβάλει το χέρι στην αλυσίδα. Τώρα που βγήκε η αλυσίδα, κόπηκε το χέρι, το θυμάσαι.
1: Τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Καλά ήταν τώρα αυτά και λίγο μύθι.
0: Όχι, ήταν πραγματικότητα.
1: Όχι.
0: Τι όχι, ρε.
1: Έλα, ρε
0: έκανε ποδήλατο και βάλει το χέρι με την ώρα που βγήκε η αλυσίδα και του κόψε το χέρι. Εν κινήσει. Δεν θυμάσαι που ήταν το χέρι μπανταρισμένο. Ο Σιμίτσης είχε βάλει την ελιά στην Τουρκία μαζί με την γλάστρα. Αυτό μου φάει.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν πλάνα. Δεν
0: θυμάσαι ο Σιμίτης είχε πάει στην Τουρκία να φυτέψει μια ελιά.
1: Ναι. Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Και τη φύτεψε μαζί με τη γλάστρα. Τη φύτεψε.
1: Ήταν και πουρία από τους λίγους.
0: Μας κυβέρνησαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μας κυβέρνησαν, φίλε.
0: Με τον Μπάγκαλο δεν ξέρεις την ιστορία.
1: Το οποίο μαζί τα φάγαμε. Ποιο.
0: Ναι, μπροστά δεν ήμουν, απλά έχει βγει αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι είναι πραγματικότητα όμως.
1: Για πες.
0: Που είχε πάει να φάει στο μικρολίμανο ο Πάγκαλος με την παρέα του.
1: Ναι.
0: Και ήταν μετά από αυτό που μας τα φάγαμε. Είχε πάει στο μικρολίμανο και ήταν μια παρέα δίπλα με κάτι νέα παιδιά, 35-40, τρώγανε ψαράκι. Mm-hmm. Μαριδούλα, καλαμαράκι, τα κλασικά. Ο Πάγκαλος μια παρέα στο ίδιο κατάστημα με τι τσιπούρε, του ροφού και τα υπόλοιπα. Και το γίνεται το παλικάρι, έτσι λέει ο μύθος.
1: Ο μύθος.
0: Την είδε ένα παλικάρι, σηκώθηκε, πήρε μαζί του τα καλαμάρια και τη μαρίδα. Ναι. Πήγε στο τραπέζι του Πάγκαλο, πήρε το ροφό και τις τσιπούρες.
1: Ναι.
0: Λέει, μαζί τα φάγαμε, φάτε αυτά εσείς.
1: Ωραίος. Δεν νομίζω να γίνει ποτέ.
0: Έτσι λέει, αλλά, έτσι ναι, λέει ο μύθος.
1: Θα ήταν μια πολύ ωραία ιστορία. Αν ήταν
0: έτσι λέει ο μύθος. Μπορεί και να είναι.
1: Μακάρι να έχει γίνει και αληθινά.
0: Μπορεί να είναι και
1: αληθινά. Σωστά. Μάλιστα.
0: Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές με τους πολιτικούς.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Πολύ μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες. Καλά με τον Πάγκαλο τώρα, άλλη μορφή κι αυτός ο Πάγκαλος. Βέβαια, μεταξύ μας, όλοι μαζί τα φάγαμε.
0: Εγώ δεν έφαγα τίποτα, φίλε.
1: Εντάξει, εσύ μπορεί να μην έφαγε σαν Βασίλης, αλλά.
0: Όλοι μαζί τα. Α, τα φάγανε.
1: Τα φάγανε, τα φάγανε.
0: Α, όχι τα φάγαμε. Γιατί...
1: Τα φάγαμε. Κοίταξε, εάν βάλει.
0: Εγώ με ήθελα, είχα μπροστά μου τον Πάγκαλο να μου το έλεγε, να του έλεγα πάρτε δώμα την κάρτα πιστωτική δικιά σου, πάρτε δικιά μου.
1: Ναι.
0: Τα φάγαμε μαζί.
1: Ξέρεις κάτι ρε φίλε όμως, όταν μέχρι κάποια χρόνια υπήρχε ονοτροπία στο δημόσιο που, να μπούμε και ας πεθάνω.
0: Εμείς θέμε
1: ναι.
0: Που τους κάναμε να τα φάνε.
1: Καλά ναι ρε φίλε.
0: Γιατί εμείς τους βγάζουμε, αλλά όχι τα φάγαμε μαζί ρε φίλε.
1: Εντάξει, ήταν άστοχοι. Καλά ο Πεκεπέ τώρα.
0: Ναι, γενικώς φάγανε.
1: Ο Πεκεπέ τώρα έχει φάει όλο το...

0: που είδε λέω όνομα και αυτά, ναι. Είναι μέσα στο χώρο, ο οποίος φίλε τότε με 2 εκατομμύρια έφτασε σε 1,5 μήνα το καλοκαίρι. 2
1: εκατομμύρια δραχμές.
0: Ναι. Ναι. Μια εταιρεία, νομίζω, Λάμψη λεγόταν μια εταιρεία.
1: Λάμψα κόσμο.
0: Λάμψη, όχι Λάμψα κόσμο, το χωριό. Α, μια εταιρεία Λάμψη, νομίζω, υπήρχε τότε.
1: Εταιρεία, ναι.
0: Που ήταν κάτι του Μυτιλινέου, μια εταιρεία.
1: Ναι, ναι, πάντων,
0: ναι. Είχε πάρει 2 εκατομμύρια μετοχές και είχε φτάσει τον. Όταν έγινε μεγάλη άνοση μαθησιρίου, το καλοκαίρι εκείνο, είχε φτάσει φίλοι 17 εκατομμύρια. Mm. Και δεν τα πήρε.
1: Αυτό είναι λάθη.
0: Πήρε αλλού.
1: Γιατί του λέγανε τότε ότι ξέρεις κάτι, άστα.
0: Και έγινε μπαμ.
1: Γιατί θα τα κάνεις 50.
0: Και του λέγαμε στην παρέα, πάρ τα 5, τα 6, τα 7, τα 10 και παίξε τα άλλα 5.
1: Να, ναι, αυτό είναι λάθος.
0: Όχι, μου λέει, θα ανέβει κι άλλο, πήρε μια άλλη εταιρεία, καταστροφή.
1: Γεια σας.
0: Πάτος. Και πολλοί κόσμος, εντάξει, αυτός μια χαρά είναι ο άνθρωπος, έχει τα παιδιά, οικογένειά του.
1: Εντάξει, κάτι και
0: αστάθηκαν. Υπάρχουν άνθρωποι, αυτοκτονήσανε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτοκτονήσανε. Γιατί χάσανε οικόπεδα, περιουσίες.
1: Ναι. Καλά, πολλοί κόσμοι αυτοκτόνησαν. Ήταν και τα πρώτα χρόνια τότε που υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Μην μάθουμε ότι χρωστάμε και τα λοιπά. Πού να ξέρουμε, μετά χρωστάει όλος ο κόσμος και ντουνιά.
0: Ο πρώτος, το κίνημα δεν πληρώνω. Ο πρώτος.
1: Πολύ μόνο εσύ.
0: Τους έκανα. Κάθε μέρα σε μια τράπεζα ήμουν.
1: Επερνές δάνεια.
0: Πού δίνανε.
1: Δεν είναι. Γιατί να μην πάρεις. Όχι.
0: Με παίρνανε τηλέφωνο.
1: Α, σε παίρνανε.
0: Θέλετε και ένα δάνειο. Πώς δεν θέλω. Τι θέλετε, τίποτα. Με ταυτότητα. Φέρτε μου.
1: Ναι, ναι. Κύριε Γερασίμου.
0: Ναι. Μετά με πέρανε, μου λέγανε τα λεφτά και τα λεφτά.
1: Ποια λεφτά.
0: Δεν πήρατε,
1: είπα,
0: δεν πήρατε μου λεφτά. Εσύ μου τα δώστε. Είπα ότι θέλω, αν μου τα δίνατε. Και μετά βγάλανε τον Τηρεσία, τον Σοφιασμό και καλά. Τα όλη η Τηρεσία είναι.
1: Καλά, όλη η Τηρεσία. Όλη η Τηρεσία είμαστε. Σιγά τα λάχανα.
0: Θέλω να σου πω ότι τότε οι τράπεζες δίνανε
1: λεφτά. Ναι, ρε, το ξέρω, το θυμάμαι τι.
0: Δηλαδή, δίνανε σε κόσμο λεφτά αέρα πατέρα, χωρίς ταυτότητα μόνο.
1: Ναι, μια
0: ούτε δηλώσεις φορολογικές, ούτε μισθοδοσίες, τίποτα.
1: Τρομερά χρόνια, ρε φίλε. Τρομερά.
0: Θέλεις 5.000, πάρτα σου λέει.
1: Κάρτες, πήγαινε με την κάρτα και σήκωνε 5.000.
0: Πρωί έλεγες.
1: Ένα εκατομμύριο.
0: Έκανες πρωί την αίτηση 10 η ώρα, 10.30 πέσε λεφτά.
1: Ναι. Λεφτά. Έφευγες για. Τότε δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
0: Βέβαια,
1: γιατί να πάμε για να κάνουμε.
0: Τα λεφτά δεν τα χάσανε.
1: Ποτέ, όχι μόνο.
0: Όχι,
1: ποτέ δεν χάσανε.
0: Και ανακεφάλαιος έγινε, τα πήραν τα λεφτά.
1: Εννοείται.
0: Μεγάλη. Και τότε με τα δάνεια δεν χάσανε, γιατί με το παίρνει στην τράπεζα εσύ το δάνειο σου ασφαλιζότανε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εντάξει. Αλλά βάλασα. Κάνονι σου βάλασα. 5-6 ναι.
1: Καλά του ηγήθηκες. Εντάξει, και κάποιες τράπεζες βάλασαν κανόνι.
0: Ενωθήκανε.
1: Ναι, ασυνενωθήκανε.
0: Ενωθήκανε. Θα σώσαμε δάνειο, μου λέει μια κυρία. Τι λέω, γιατί μου το δίνατε, θα σα ζήτησα.
1: Σα ζήτησα εγώ δάνειο.
0: Να πήρα τηλέφωνο. Και πολλά που μετά που ένα τηλέφωνο ενοχλούσαν, πώς λένε αυτές οι εταιρείες παίρνουν τηλέφωνο.
1: Καλά, αυτές είναι εταιρείες πρακτικές.
0: Εκεί το Πινελίκι πήγε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Κάτι μεσημέρι που θυμόμαστε τα Πινελίκι.
1: Ακόμα το κάνουμε.
0: Κύριε, τα γράφουμε, λέει. Θα τα ξαναπώ.
1: Ναι, ναι. Και κάποιοι ήταν και βασιλικότεροι του βασιλείου, του είχαν πορώσει. Ναι. Λες και τα, λες, εγώ είχα πει και σε πολλά παιδιά. Ήταν παιδιά ήταν.
0: Ναι, ρε,
1: στη τσέπη σου, ρε φίλε, τα βάζεις.
0: Είναι με ποσοστό, ρε.
1: Ναι, στη τσέπη σου τα βάζεις. Ναι. Παρακαλώ, κύριε, δεν σα χρωστάτε.
0: Είχα πει μια φορά σε μια κυρία που με είχε πάρει. με καλώστε, όχι με πινελίκια, με.
1: Ναι.
0: Αυτό με καλοσύνη και αυτά. Τι λέω, να σα φέρω. Όσα είναι 150 ευρώ, μου λέει. Να σα τα φέρω. Πού είστε,
2: Ραδιό.
3: Η ώρα είναι 12.30.
1: Όχι,
0: δεν θα βρει Παπαζαθάψη.
1: Ποτέ.
0: Ναι, αυτό όμως είχε παραγίνει το κακό με τις παθητικές.
1: Είχε παραγίνει το κακό, βέβαια και τώρα παίρνουν τηλέφωνο.
0: Και τώρα, αλλά όχι τόσο
1: αλλά
0: πολύ.
1: Όχι τόσο, ναι,
0: όχι τόσο πολύ, τόσο. Γιατί έχουν φοβηθεί και αυτοί.
1: Τώρα βέβαια έχουν άλλο. Τώρα τα έχουν πουλήσει τα fans, τα οποία τα έχουν πουλήσει. Άστα, μιλάμε για χάρη.
0: Εντάξει, όσοι έχουν κάτι στο όνομά τους έχουν θεματάκια.
1: Έχουν θέμα πολλά, αλλά εντάξει. Πάνω,
0: αλλά οι υπόλοιποι εντάξει, όσοι έχουν, ας πούμε, δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους.
1: Στο χιόνι, φίλε, στο χιόνι.
0: Στο χιόνι τα έγραψα εγώ.
1: Στο χιόνι.
0: Τίποτα στο όνομά μου δεν έχω.
1: Απλώς είσαι μαυρισμένος. Αυτό είναι
0: λάθος. Τι είναι μαυρισμένος.
1: Μαύρης στον Τηρεσία.
0: Στον
1: Τηρεσία.
0: Φίλος μας είναι ο Τηρεσίας.
1: Ο Τηρεσίας, αλλά ο Τηρεσίας είναι. Τι έχει γίνει εδώ πέρα.
0: Φάουλ, έδωσε.
1: Φάουλ επιθετικό. Ναι.
0: Πάω στο θερματοφύλακα.
1: Γενικότερα στο 67, τίποτα ακόμα, 0-0.
0: Μιλά και εγώ με φίλο στη Τηρεσία.
1: Όλοι
0: είμαστε φιλαράκια μου, την Ρεσία.
1: Όλοι.
0: Πήγα μια φορά, ας πω μια ιστορία τώρα, πήγα κανένα χρόνο, ήμουν στο Μαρούσι. Και λέω, δεν πάω μια φορά την Ρεσία να δω τι έχει.
1: Ναι.
0: Μπαίνω στον Ρεσία, μου λέει μια κοπέλα, μου λέει κάτι μια αίτηση. Πάω, κάνω μια αίτηση με το όνομά μου και είσαι ένα γκισέ. Γράφω το όνομά μου, πάω στην κοπέλα, τα παίρνει τα χαρτιά, μου λέει, εγώ στάτη τίποτα. Ναι. Σου τι έχω στάτη πάγω.

0: Δεν φαίνεται, μου λέει, τίποτα. Μου λέει μια δόση κοτσόβολου, μου λέει 35 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μια ξεχασμένη μάλλον θα ήταν.
1: Ναι.
0: Και τσιλό με 35 ευρώ στην υπηρεσία, μου λέει μπαίνετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τσιλό δεν είναι άλλα τσιλό. Μου λέει όχι, μου λέει δεν υπάρχει τίποτα. Μου λέει θα στείλουμε και αναλυτικό σπίτι, μου λέει αλλά δεν μπορεί να το πάρει. Τώρα θα έρθει στημένο γράμμα.
1: Λοιπόν,
0: τι μου λέει, τσιλό κοπέλα μου, τσιλό το και το έχω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, κάποιε τράπεζε. Δεν υπάρχει τίποτα, μου λέει μηδέν. Πώ τα έχουν πάρει, μου λέει ξένα φαν, τι είναι αυτό το. Μετά μου λέει αποκλείεται μου γιατί είναι μικρό ποσά, μου λέει μπορεί να είναι μαζεμένα να μαζεύονται πολλά. Α, είναι μικρό ποσά στην κάθε τράπεζα, είναι μικρό ποσά. Αποκλείεται να πάνε σε ξένα αυτά. Και λέω γλιτώσαμε, τι παραγράφηκαν. Ξέρω, μπορεί να παραγραφούν, μπορεί να παραγραφούν μετά κάποια, από κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Και μου στείλανε και γράμμα συστημένο σπίτι,
1: ναι,
0: που μου ήρθε που λέει μηδέν.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Αλλά πήγαμε, πήγα από μια τράπεζα για να δάνειο, μου λέει όχι.
1: Α, τα έχουν.
0: Ναι, τα έχουν, έχουν μπλοκαρισμένα ακόμα.
1: Τα έχουν μπλοκαρισμένα.
0: Ναι. Λέω, άμα άνοιξε ο δρόμο, λέω εδώ είμαστε. Άμα άνοιξε ο δρόμο.
1: Άμα άνοιξε
0: ο δρόμο. Παναγιώτης, παιδιά, να το μπιστρώ.
1: Όπα, έλα, ρε φίλο.
0: Ναι. Καλησπέρα στην παρέα, καλή εκπομπή. Παναγιώτης, να Παναγιώτης, να μου απαντήσει πρώτα, εχθές που ήτανε. Γιατί σήμερα βλέπεις η ώρα είναι 12.30.
1: Ναι.
0: Έστειλε το μήνυμά του όπως κάνει πάντα.
1: Όπως κάνει πάντα.
0: Εχθές δεν έστειλε μήνυμα.
1: Ναι, τώρα και εσύ είσαι λίγο αδιάκριτος.
0: Όχι, μπορεί να πήγε για περπάτημα. Μπορεί να πήγε για. Να είχε τζόκινγκ χθες.
1: Ναι.
0: Να είχε από το βράδυ τζόκινγκ. Κύριε Παναγιώτη, θα μας εξηγήσει πού ήσουν χθες. Ψάχνα
1: από
0: βρούμε
1: το βράδυ. Μπράβο, σωστό.
0: Σου είπα το δωράκι το καινούργιο, σου είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Μια ποικιλία κρεατικών.
1: Βεβαίω.
0: Δυνατή ποικιλία κρεατικών.
1: Και την υποστέγαμε ότι θα πάμε την Παρασκευή, μπορεί να πάμε.
0: Για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες κρίσταλο. Καλοκαιράκι
1: καλό,
0: τώρα.
1: Καλό, καλό, καλό.
0: Εντάξει, σε ένα πολύ ωραίο χώρο.
1: Ένα γιατί τώρα το καλοκαίρι δεν πάει πολύ το μπουκαλάκι τώρα.
0: Ναι, μωρέ, πάει μπυρίτσα με μια ποικιλία έτσι ωραία κρεατικών που είναι δυνατή. Ένα φίλο ή μια φίλη, δύο άτομα είναι. Παρασκευή πρωί γίνεται κλήρωση, λίγο πριν τις 3 που τελειώνει η εκπομπή.
1: Τα παιδιά που πήγανε.
0: Ο φίλο που μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει.
1: Α.
0: Ή φίλοι.
1: Α, δεν έχει να κάνει.
0: Μια
1: Παρασκευή
0: ποικιλία κρεατικών, όποια μέρα θέλει.
1: Ωραία,
0: ο φίλο θα κερδίσει την παίρνει. Μια μπύρε παγωμένε. Μη θα πάμε Παρασκευή.
1: Άμα θέλει, ναι.
0: Σε πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι, να μου πάρει. Ναι.
0: Μετά την εκπομπή θα έρθει.
1: Μετά την εκπομπή, μετά τι. Ναι, μετά τι 10, όχι 12.
0: Α, θα κάνει τι 10-12 την Παρασκευή.
1: Συγγνώμη, αλήθεια την Παρασκευή, ποιο θα κάνει την εκπομπή.
0: Εσύ.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν τα έχω πει ακόμα, τα λέω τώρα.
1: Πλάκα κάνει.
0: Ναι, όχι καθόλου. Δεν έχουμε μέχρι να βρούμε άτομα, εσύ.
1: Μα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Εγώ μπορεί να έρθει ο Τσουράκης λίγο πιο νωρίς να την κάνει.
0: Με 12 ευρώ δεν σε περιμένω. Θα έχω φάει την ποικιλία.
1: Μήπως να πούμε στον Τσουράκη να έρθει πιο νωρίς να την κάνει την εκπομπή.
0: Εσύ έχει συντάξει, μπορεί να πάρει τηλέφωνο.
1: Θα τον πάρω ένα τηλέφωνο για την παγκοσμία. Μου, ναι.
0: Κανονίζει το πρόγραμμά σου. Σα περιμένω, λέει. Εντάξει, Βασίλη, για χθες δεν χρειάζεται να το κάνουμε θέμα.
1: Έτσι.
0: Είχα πάρει ρεπό.
1: Είχε πάρει ρεπό.
0: Α, είχε πάρει ρεπό.
1: Ξεκουράστηκε.
0: Ο πολεμιστής. Καλημέρα στη Μερούλα, καλημέρα στη Σταυρούλα. Τα κορίτσια και τα όμορφα. Σταυρούλα, δυνατή. Κούκλα.
1: Ναι.
0: Πρωινή, κορίτσι.
1: Πρωινό. Και εσύ πού του σκέφτεσαι το πρωινό.
0: Πήγα, ρε, φίλε, μεσημέρι.
1: Α, πήγα πάει όλε τι ώρε.
0: Μια καφεδάκι το κορίτσι.
1: Α, είναι καλά το κοριτσάκι.
0: Φοβερό καφέ.
1: Μπράβο.
0: Χρυσοχέρα.
1: Μπράβο.
0: Είναι καλό, είναι καλό σκάουτινγκ ο Παναγιώτης.
1: Είναι καλό σκάουτ.
0: Ναι. Μάλιστα. Το σκάουτ. Πάει στο κουβά με βλέπω, λέει ο Βασίλης. Έπεσε Πορτογαλία. Έπιασε Σάο Πάολο, αντερ 20 μιλάμε για ναυάγιο σου λέω. Έχει μπερδέψει τα μουντιάλ με το με τη Σάο Πάολο. Και έχει παίξει Αγγλία. Τι έχει παίξει. Ο Κέιν δύο σουτ, ανακερδίσει η Αγγλία και ο Κέιν να κάνει δύο σουτ στο τέρμα.
1: Ναι, έχει κάνει κανένα.
0: Δεν ξέρω. Και μετά ο Παναμάς με την Κροατία. Έχει ναι,
1: και
0: άλλο μάτς.
1: Έχει Κροατία διπλό. Έχει παίξει όμως. Έχει πιάσει τη Σάο Πάολο, έχει πιάσει τον Πορτογαλία.
0: Ναι, αλλά χάνει τα άλλα.
1: Ναι.
0: Χάνει την Αγγλία μέχρι τώρα.
1: Χάνει την Αγγλία, έχετε τελικό αποτέλεσμα με Αγγλία και δύο χαρικαίνει. Δεν πρέπει να έχει ούτε ένα ο χαρικαίνει του Μαξί.
0: Ούτε ένα, ε.
1: Πρόβλημα μεγάλο η Αγγλία, η αλήθεια είναι. Τώρα κάνουν και break να αφυδατωθούν τα παιδιά. Όχι να αφυδατωθούν.
0: Όχι αφυδατωθούν.
1: Να ξεαφυδατωθούν.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι το παιχνίδι τώρα, φιλαράκι μου, Δημήτρη, ο Άσος δίνει 2. Το Χ2. Το διπλό 19 της Γκάνας, φίλε. Το παίζεις, το ρισκάρεις τώρα. 5 ευρουλάκια, ας πούμε, 3 ευρά.
1: Να κάνει τη.
0: Και ας το χάσεις, 19 απόδοση στο 70.
1: Όντως, όντως, καλό.
0: Μια φάση,
1: καλό,
0: φίλε,
1: καλό.
0: Είναι.
1: Δεν ξέρεις τι
0: έτσι,
1: είναι. Εννοείται. 192 κέρδισε Μονακό την Παρή,
0: Πόσο?
1: 92-101.
0: Το πήρε.
1: Το πήρε, ναι.
0: Μονακό. Έχει κάνει ένα σούτο, Κέιν, το γράφει δεξιά.
1: Α, το γράφει.
0: Α, εντάξει.
1: Άμα το έχει κάνει, καλά πας.
0: Ο φίλος ο Σπύρος, αληθινό γεγονός. Είμαστε στην Λευκάδα με τον Κώστα Καραμαλή, που τότε ήταν πρωθυπουργός. Πάμε σε μια ψαροταβέρνα. Ρωτάει ο σερβιτόρος, θα πάρετε, πρόεδρε, φέρε μου ένα κιλό παϊδάκια. Λέει, έπεσε στη θάλασσα ο σερβιτόρος, λέει ο Ρομπίνιο. Ναι, ψαροταβέρνα. Όταν είσαι ψαροταβέρνα, και παϊδάκι.
1: Άμε. Ποιος ψαροταβέρνα. Ο Καραμαλής στη Ραφίνα.
0: Στη Λευκάδα.
1: Α, στη Λευκάδα.
0: Στη Ραφίνα έχει σπίτι.
1: Ναι, εκεί δεν μένει,
0: ναι,
1: μόνιμα.
0: Ναι. Ψαροταβέρνα είναι ψάρι και ταβέρνα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, είναι ψάρι και ταβέρνα, ναι. Αλλά τώρα πα σε ψάρο ταβέρνα, εννοεί ότι.
0: Ταβέρνα, έγινε ταβέρνα, ρε φίλε.
1: Εντάξει τώρα. Άλλο ο Κώστας ο Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Τρομελό.
0: Ήθελε παϊδάκια.
1: Δουλευταρά κι αυτό.
0: Παϊδάκια.
1: Παϊδάκια.
0: Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλαμε για τον μπιστρό. Παιδιά, σα βάζω όλου. Όνομα επώνυμο χρειάζεται. Τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Είπαμε ποικιλία κρεατικών. Φοβερή ποικιλία. Θα πάτε πλάκα για δύο άτομα και δύο παγωμένε μπύρε. Παρασκευή θα γίνει κλήρωση, μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε την εβδομάδα. Άμα δεν έχω τα πιτσιρίκια, είναι γυναίκα σπίτι Παρασκευή, θα σε πάω να πάμε.
1: Σου
0: αφού έχω τα πιτσιρίκια μαζί. Ποικιλία είναι, φαγητό είναι. Τι θα γίνει, θα πάμε 8 η ώρα.
1: Τι ώρα θα πάμε?
0: 8, θα φάμε και μετά να πιεις μια μπύρα.
1: Τι 8 ρε φίλε, την Παρασκευή.
0: Εγώ θα πάω.
1: Α, εσύ.
0: Εσύ ένα 10, πει μια μπύρα.
1: Ποιο ό,τι
0: έχει απομείνει. Να σου φτιάξει ένα κλαμπ σάντουιτς.
1: Ένα κλαμπ σάντουιτς.
0: Ένα τοστάκι θα έχουμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ένα τοστάκι. Να φάμε ελαφρά. Γιατί είναι βράδυ.
0: Ναι,
1: σωστό,
0: ναι, ναι.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Μαζί σου.
0: Ναι, μπορεί να έχει ψαρονέφρη ταβέρνα.
1: Βέβαια, βέβαια, ψαρονέφρη.
0: Ξέρεις τα ανέκδοτα, ε.
1: Για πες. Πολλά ανέκδοτα έχουν ακουστεί γι' αυτό.
0: Με την κοπέλα και το αγόρι.
1: Όχι, για πες, δεν το θυμάμαι.
0: Είναι ένα ζευγάρι, πρώτη γνωριμία. Και πάνε για φαγητό. Ο άνθρωπος έχει το γαλό έχει τρελαθεί. Με την κοπέλα είναι ωραία γυναίκα, φοβερή, με τα έτσι τα λιώτης. Γυναικάρα τέλος πάντων, κουκλάρα. Πάνε να φάμε μωρό μου, πάμε. Πάμε σε ένα ψαρό ταβέρνα. Λέει τι, εγώ δεν θα φάω κρέας, λέει το κορίτσι. Σήμερα θα φάω ψαλονέφρι. Και απαντάει ο άλλος από μέσα του. Έχει χάρη που έχει ωραία με.
1: Έτσι πάει, φίλε.
0: Που εγώ φίλε και το ψαρονέφι, φίλε, και εγώ αργά το έμαθα.
1: Το ότι έτσι και έτσι.
0: Ναι, δηλαδή αργά. 10-12 χρονών.
1: Ναι, ναι.
0: Το έμαθα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, λογικό είναι τώρα αυτό. Πού να το. Άμα δεν πηγαίνει κάθε μέρα στην ταβέρνα, να το ψαρονέφι το άντρο και εύκολα σπίτι.
0: Τώρα τρώ πια.
1: Τώρα τρώ. Παλιά δεν τρώ.
0: Παλιά ναι, τον μπερδεύανε πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι
1: ναι.
0: Και πολύ ωραίο κρέα
1: ψαρονέφι. Πολύ ωραίο, εννοείται είναι.
0: Κοσομαντάκια, γίνεται λουκούμι.
1: Λουκουμάκι είναι. Και είναι και μερικές ταβέρνες που είναι σπεσιαλιτέ το ψαρονέφι.
0: Ναι, ναι.
1: Σπεσιαλιτέ. Και άλλο κόρνο, δεν ξέρω αν το χρειάζεσαι το κόρνο.
0: Εγώ τα χρειάζομαι. Όταν
1: χρειάζονταν τα κόρνο. Για να δούμε εδώ η Αγγλία τι θα κάνει. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ταλαιπωριά.
1: Πολύ ταλαιπωριά, φίλε. Εδώ κοιτάξτε τι μπορεί να γίνει. 75, εντάξει.
0: Περνάει η ώρα, φίλε, νομίζεις, σβηστό 0-0 φαίνεται. Επειδή δεν κάνει και ευκαιρίες, φίλε.
1: Τίποτα, δεν είναι ότι δεν κάνει ευκαιρίες.
0: Ναι, έχει κατοχή, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είναι ότι έχει βάλει ευκαιρία, κάνει σουτ, κάνει αυτό, θα μπει.
1: Ο Χάρικεν είναι εκτός αγώνα.
0: Ο Μπέλιγχαμ τα ίδια.
1: Ο Μπέλιγχαμ τα ίδια. Ταρανταζούμ, ταρανταζάμ.
0: Το χάσαμε σαν τάκι.
1: Καλά το over 2,5 δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τώρα ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δύσκολο πολύ.
1: Εδώ τώρα μπα και το καλύψουμε με κανένα ανάσο, τελευταίο. Α τα βράσει.
0: Διπλό, ρε, 19 απόδοση.
1: Δεν και διπλό να σου πω. Δεν είναι κακό.
0: Ξέρεις τι είναι τώρα εδώ πέρα. Τι μου έστειλε ο φίλο μου. Τι μου έστειλε εδώ πέρα ο Μπίναρο. Τι μου έστειλε ο Τζίτζι.
1: Σου έστειλε.
0: Όχι, δεν ακούμε Τζίτζι μαγνητοσκοπημένο. Θέλουμε live.
1: Όχι
0: έπρεπε να έρθει, δεν κατάλαβα. Να ζιώξει πελάτες, να βάλει το αφεντικό να δουλέψει. Πήγε εγώ που έχω εκπομπή. Να κάνει κύριε Δημήτρη.
1: Κανονικά ναι. Κανονικά ναι.
0: Έχω εκπομπή κύριε.
1: Φίλε, έχουμε και υποχρεώσεις.
0: Περιμένει ο λαός.
1: Πώς θα γίνει.
0: Περιγραφή μου.
1: Πώς θα γίνει.
0: Έπεσε το ίντερνετ. Τι έγινε. Έπεσε το ίντερνετ, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε θέμα κι εσείς. Μα το ίντερνετ έπεσε εδώ. Σάλτα το ίντερνετ. Πάει ο Τζέντεμπεργκ. Ζούντεμπεργκ, πώς λέγεται αυτός.
1: Ο Ζούντεμπεργκ, στο Facebook έπεσε.
0: Ναι, στο Facebook.
1: Α, το Facebook, στο Ιντερνετ.
0: Ναι, όχι, το Ιντερνετ κανονικά δουλεύει. Από ό,τι βλέπω, για να ξαναρίξω δύο ματιά, κάνω μια ανανέωση. Μια χαρά το Ιντερνετ.
1: Ναι, ναι.
0: Ή όχι.
1: Όχι, δουλεύει
0: όχι,
1: εδώ.
0: Όχι. Το Facebook έπεσε, δεν ξέρω σε εμάς εδώ τώρα τι έγινε.
1: Κάντε μια επανέκκληση.
0: Μου στο Βασίλη ζωγραφίσα το του Τζίτζι τη φωνή, έπε στο ίντερνετ. Τζίτζι που είσαι, έλα στο λαό σου, λέει ο Αλέξανδρος.
1: Αύριο, παιδιά.
0: Αύριο, παιδιά, έτσι είπε, Τετάρτη.
1: Είπα αύριο.
0: Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Τζίτζι είναι αυτό, δεν ξέρω τι πρόεδρο είναι.
1: Εντάξει, είναι και θέμα δουλειά, έτσι είναι ορισμένα πράγματα. Συσκέψει επί συσκέψεων.
0: Σωστό γι' αυτό. Τίποτα, φίλε, μηδέν.
1: Τίποτα, φίλε, και περιμένω τώρα εδώ, πα και πάει γούρι, πα και το κάνουμε τον κολάκι. Τώρα έτσι όπως το έχω παίξει, βέβαια, και η Γκάνα να κερδίσει, καλό θα είναι.
0: Ναι. Έχει παίξει μισό γκολ.
1: Έχω παίξει και γκολ Γκάνα.
0: Ναι.
1: Γκολ να Γκάνα. Κερδίσει η Γκάνα.
0: Α, μα παίξει. Πόσο πλήρω, 20.
1: 17.
0: 17 απόδοση. Ναι, είναι μόνος. Λίγο.
1: Για πλάκα.
0: 17 απόδοση είναι λίγο. Παίξει 3 ευρώ, πάρει. 51 ευρουλάκια.
1: Να χαρά. Να την Γκάνα. Δώσε ρε μπροστά, να το.
0: Έφυγε.
1: Τέτα τέ την Γκάνα. Μεγάλη ευκαιρία. Μόνο του. Τι έγινε, ρε φίλε,
0: το
1: τώρα.
0: Όχι, πήγα στο. Εδώ.
1: Τι έγινε, ρε, πάνω στο. Μιλάμε τώρα, παιδιά, για τεράστια ευκαιρία offside.
0: Δεύτερη φάση. Το έστειλε πάνω. Του.
1: Να, πω.
0: Α, θα σφίριζε φάουλ, βέβαια. Νομίζω θα την φάουλ.
1: Θα σφίριζε φάουλ.
0: Είναι ωραία παλιά. Δεν υπάρχει offside.
1: Αλλά αργότερα, φίλε, πολύ ωραία. Έχασε το κοντρόλ εκεί.
0: Offside. Ούτε τον offside.
1: Ναι, ναι, offside είναι.
0: Γιατί αφού είναι παίκτη πίσω.
1: Είναι ο παίκτη, αλλά πρέπει να είναι δύο.
0: Α, είναι ο. Ναι, δεν υπάρχει θεματοφύλακα. Και διαπάνω το στυλ του ή άλλου. Στον παίκτη το στυλ.
1: Τέλο πάντων, δεν έμπαινε με τίποτα τώρα. Θα μπορούσε εδώ να γίνει ζημιά, φίλε.
0: Όπω, απειρονόστα σαν τα εκεί.
1: Ρε φίλε. Θα έκανα κασάουτ στα καπάκια.
0: Ναι. Καλή υπόλοιπη εκπομπή, παιδιά. Πάω για ύπνο. Έχω να ξυπνήσω νωρί το πρωί. Καληνύχτα, λέει ο κύριο Ναυάγιο.
1: Καληνύχτα. Να σε καλά.
0: Γεια σου, μπιλάρα μου. Άλλη ξεκούραση. Ο φίλος ο Νίκος, μπιλάρα, βάλαμε και εμένα για το μπιστρό. Να πάω την άλλη Πέμπτη με τη γυναίκα που έχουμε επέτειο. Α, επέτειο φίλος.
1: Ωραία.
0: 17 χρόνια γάμου.
1: Άνεμος είναι ένας φίλος.
0: Ποικιλία κρεατικών, ωραία. Δύο μπυρίτσες. Μια χαρά περάσει η γυναίκα.
1: Βέβαια. Με δύο μπυρίτσες και την ποικιλία, τζάμπα.
0: Τζάμπε. Εσύ θα πει την πλήρωση όμω.
1: Εννοείται, δεν θα πει την
0: πλήρωση. Θα πει αγάπη μου, πληρώνω. Εγώ πληρώνω
1: πέσω. Αγάπη μου πανάκριβα είναι, αλλά.
0: Ναι, εγώ πληρώνω.
1: Ναι.
0: Πάρε για μια μπύρα παραπάνω.
1: Έτσι. Ναι, να κάνει.
0: Θα κάνει τον Μπρούκλιν, ναι.
1: Έτσι.
0: Και καλά. Δεν ξεχνάω την επέτειο πέσω εγώ.
1: Έτσι.
0: Παραγγελία σε κι άλλο μαζί τώρα, ξέρει. Αϊνόφιτα,
1: Μήπως γι' αυτό πάει και κοιμάται νωρί αυτή την περίοδο.
0: Τι, αϊνόφιτα.
1: Όχι, τα αϊνόφιτα. Ξέρω τι έχει, ναι.
0: Ναι, έχει μαγαζάρα.
1: Μαγαζάρα, ναι, καφέ,
0: καφέ.
1: Καλές δουλειές, καλές δουλειές.
0: Τα πάντα, γλυκά, ζαμοπλαστεία, τούρτες, παγωτά, χαμός.
1: Έχει ξεκινήσει δηλαδή,
0: ναι,
1: κανονικά.
0: Έχει ξεκινήσει κανονικά, ναι. Πάμε μια μέρα στα Ενόφυτα.
1: Να πάμε και στα Ενόφυτα.
0: Είναι εγώ εκδρομούλα αυτό, είναι εγώ μακριά. Πάμε μια μέρα.
1: Α, ξεκινήσουμε από εδώ το Περιστέρι.
0: Πάμε γλυκά, τούρτες.
1: Α, θα πάρουμε, εντάξει, θα πάρουμε.
0: Πάρουμε τούρτες, παγωτό.
1: Πάρουμε τούρτες, παγωτό.
0: Παλιώστε όμως τον δρόμο.
1: Ναι,
0: να πάρουμε ένα ψυγιάκι.
1: Καλό είναι να πάρουμε ένα ψυγιάκι ή θα τα φάμε εκεί. Δεν έχουμε πρόβλημα, τα φάμε και εκεί.
0: Ναι, είναι εύκολο, ένα τούρτα παγωτό τώρα είναι εύκολο.
1: Τώρα.
0: Δύο κουτάλια, την βάζεις κάτω, χάμος.
1: Πω. Του αλλάζεις τα φώτα.
0: Τι λέει ο Παναγιώτης, να έρθετε, να σας γλυκάνω.
1: Να μας γλυκάνεις, ναι.
0: Εκεί πάει τα πρωινά, τα πρωινά είναι εκεί, μέχρι το μεσημέρι. Και να τα φάμε και να πάρουμε και μαζί μας.
1: Θα τα κάνουμε πακέτο.
0: Παναγιώτης, ορίστε.
1: Πακέτο. Ο Σπυράκος λέει: Ξέρετε, εγώ 6 ευράκια. Γκάνα, αγανάκτησα.
0: Αγανάκτησα με την Αγγλία, λέει ο Ρομπίνι. Για να δούμε, παιδιά. Ακόμα θέλει 10 λεπτά, 14-15 με τις καθυστερήσεις. Ένα γκολ μπορεί να βάλει
1: Γκάνα. Μας την έκανε η Αγγλία.
0: Γιατί ο Βεράκη τώρα να γίνει δύσκολο. Άσος το 1-12, νομίζω να το έχει παίξει κανένα.
1: 1-12 συνδυαστικά τώρα.
0: Ναι, άρα το χάσαμε. Συνδυαστικά.
1: Για χαραντάν.
0: Άρα να παρακαλάμε να βάλει γκολ Γκάνα που πληρώνει 19.
1: Τώρα Γκάνα. Γκάνα και μόνο Γκάνα.
0: Ξανά έχει παίξει ένα σκοτο παίξει άσο το 1-12.
1: Εντάξει, κάποιοι θα τα έχουν παίξει συνδυαστικά με κάποια άλλα, τέλος πάντων. Τώρα έτσι όπως
0: γίναμε. Τι είπατε με το εκατομμύριο άλλος,
1: Τι.
0: Δεν το μάθες.
1: Όχι, τι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε, είχε παίξει ένα εκατομμύριο. Ποιος είχε παίξει στο...
1: Κάτι μου είχες πει, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Ένα εκατομμύριο σε ένα παιχνίδι. Ποιο ήταν η μεγάλη
1: Ισπανία, ρε,
0: Ισπανία.
1: Δεν μου το έχεις πει.
0: Ένα εκατομμύριο ευρώ πρέπει να ήταν αυτός ο Αμερικάνος,
1: ναι,
0: από ό,τι διάβασα.
1: Ναι, για να πάρει 30.000. 80.
0: Αυτό είναι απληστία, φίλο όμως.
1: 1-08 τώρα.
0: Είναι απληστία αυτό.
1: Ναι, τι δεν είναι.
0: Να μου πεις τόσο. Σαν να παίξεις 50 ευρώ είναι το εκατομμύριο το δικό, γιατί θα έχει 200 στην άκρη. Για να παίξεις εκατομμύριο. Θα έχει, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Για να παίξεις εκατομμύριο θα έχει 200 στην άκρη. Σαν να παίξεις ένα 50 είναι. Αλλά εσύ, ρε φίλε, με 50 θα πάρεις άλλα 50-60. Είναι για σένα νούμερο. Γι' αυτό είναι, τι είναι 80.000 εκατομμύριο, ρε φίλε. Είναι απληστία.
1: Εντάξει, θα ήθελε, ξέρω, να είχε πει ότι θα πάρει την κόρη του αυτοκίνητο.
0: Βέβαια, αφού έχει ένα εκατομμύριο. Είναι απληστία.
1: Να μην χαλάς από τα έτοιμα.
0: Από τα έτοιμα, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, την πάτησα.
1: Άσε, ρε, τώρα. Για πάμε λίγο, ρε Αγγλία. Πάμε. Ή πάμε
0: Αγγλία
1: να το φας.
0: Ξέρεις τώρα, η Αγγλία θες ή Γκάνα.
1: Και Αγγλία και Γκάνα και τα δύο έχω παίξει.
0: Η Αγγλία δεν πληρώνει πολύ, ρε φίλε. Δύο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όπως έχω κάνει, έχω παίξει Αγγλία. Δεν έχω βάλει άσο Αγγλία και άσο. Και διπλό Παναμά.
0: Μιλάμε.
1: Το κάνει συνδυαστικό τώρα.
0: Πάμε Παναμά. Παναμά παίζει ποιον.
1: Στο 1,80 το πήρα την Αγγλία.
0: Με την Κολομβία παίζει ο Παναμά.
1: Με την Κροατία. Εννοώ Κροατία έχω παίξει με τον Παναμά. Αλλά δεν βλέπω. Βλέπω να κουβαδιαζόμαστε γενικότερα να έρθει το γινάρι και θα χαιρετήσουμε. Ο Ράσφορντ.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο δωράκια από το σταθμό για πάρτι σας. Ένα τριήμερο, τρεις μέρες δύο για εκτερεύσεις στο παραδοσιακό κλαδίδικο Όστρια, στη Σύφνο, στον πλατή Γυαλό, και φαγητό από το Σύλλογο Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισυντισμού. Δίνει και γεύμα, κύριε Δημήτρη, mm-hmm. και δείπνο.
1: Ωραίο,
0: δηλαδή
1: ωραίο,
0: και μεσημέρι και βράδυ.
1: Ωραίο.
0: Μαζί θα πάρετε δώρο και από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο. Εκεί βέβαια θα πάει η γυναίκα, θα πάτε εσείς.
1: Δεν θα πάω.
0: Θα πάει να πάρει σουλακοφανέλα, θα πάει η γυναίκα, θα πάρει το εσωρούχό τη. Δεν θα πάρει. Η γυναίκα θα πάει σίγουρα. Εσύ θα πα. Αγίου Νικολάου 67 στο ήλιο.
1: Δίπλα
0: μα είναι πολύ ωραίο κατάστημα με πολύ ωραία εσωρούχα. Γυναικεία κατρικά, αλλά σα αφήσει η γυναίκα να πα. Σου λέει γυναίκα, πάω εγώ.
1: Άστο, ναι.
0: Θα πάω εγώ.
1: Άστο, γιατί θα πάω κανεί μου.
0: Και έχουμε και το δωράκι μα για το κοράλι που είναι στην Βραβρώνα. Και εδώ ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα. Λοιπόν, για αυτά και τα δύο γράφετε μήνυμα. Το στέλνετε στο Viper του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη κοράλι ή σύφνος ή και τα δύο. Η κλήρωση θα γίνει Πέμπτη πρωί 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Κύριε Στατάκη.
1: Αύριο λοιπόν είναι κλήρωση, αύριο το πρωί.
0: Αύριο το πρωί είναι κλήρωση, παιδιά προλαβαίνετε.
1: Όχι αύριο το πρωί.
0: Αύριο, ναι, Τετάρτη σήμερα.
1: Ναι,
0: μέχρι το πρωί 9 η ώρα μπορεί να στείλετε μηνύματα.
1: Έχουμε μαζέψει πολύ, πολύ λαό.
0: Ωραία δωράκια. Ωραία τώρα και ειδικά τη Σύφνου είναι φοβερό. Τριήμερο. Όλα πληρωμένα και φαγητό και δείπνο. Και μεσημέρι και βράδυ.
1: Στο νησί του Σελεμεντέ.
0: Και ο Τσελεμεντέ.
1: Τσελεμεντέ, ναι. Ο Τσελεμεντέ που έλεγε ο Κατσάτο εχθέ. Λέω τι είναι, ξέρει τι είναι, μου λέει δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι το dog.
1: Μπράβο, dog.
0: Και το άλλο το κοράλι είναι πολύ ωραίο μαγαζί. Έχω πάει εκεί.
1: Ναι.
0: Στην Βραβρώνα φοβερό μαγαζί. Πολύ ωραίο φαγητό.
1: Εξαιρετικό.
0: Νάινο δεν έχω πάει.
1: Να πας, επίσης εξαιρετικό μαγαζί.
0: Έχεις πάει εσύ?
1: Όχι.
0: Έχεις ψωνίσει?
1: Αλλά το βλέπω απ' έξω.
0: Ναι, περνάω κι εγώ απ' έξω.
1: Α, τώρα. Καταρχάς το μαγαζί φαίνεται από τις βιτρίνες.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπεις βιτρίνα, ωραία. Τελείως.
0: Τίποτα ρε Δημήτρη.
1: Στο 85 παιδιά. Αγγλία, Γκάνα 0-0.
0: Να περιγράψεις.
1: Άρε Τζίτζι, μόνο Τζίτζις.
0: Χωρίς περιγραφή.
1: Ναι, ρε φίλε, χωρίς Τζίτζι και δεν είναι μόνο η περιγραφή. Είναι και η θετική ενέργεια που
0: τα
1: δίνει.
0: Τα υπόλοιπα που λέει.
1: Τα υπόλοιπα, βεβαίως. Βεβαίως. Τώρα, να ας πούμε τώρα εδώ το 11. Το 11 είναι ο Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ είναι από αριστερά, πάει να κάνει τη σέντρα, την κάνει τη ρημάδα τη σέντρα. Πετάγεται ένα κεφάλι. Μαύρο κεφαλάκι γκανέζο και τη διώχνει. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα. Άντε αγόρι μου, κάνε ένα καλό σουτ. Να το, όχι ρε φίλε.
0: Το πρώτο καλό σουτ έκανε.
1: Το πρώτο καλό σουτ.
0: Προχθές Τζίτζι στο 5-1 το που κέρδισε η Αργεντινή. Ποιο έχει 5-1 προχθές την Παρασκευή.
1: 5-1.
0: Πέμπτη ξημερώμα από Παρασκευή, ποιο έρθει 5-1.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι.
0: 5-0, ποιο έρθει.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο ήταν αυτό, ποια ομάδα κέρδισε.
1: Τι έκανε.
0: Στο τέταρτο που μπήκε, λέει γκολ, γκολ, γκολ, γκολ. Καλημέρα και στο μωρό του Μαρία.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Καλημέρα,
1: έλα, ρε,
0: καλημέρα και στη Μαρία.
1: Είδε τι έχει χάσει εδώ πέρα.
0: Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ. Καλημέρα στη Μαρία.
1: Φιλάκια
0: στη Μαρία.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Ήταν τεράστια ευκαιρία, η καλύτερη.
1: Ναι, παιδιά, έχει χαθεί μία ευκαιρία απίστευτη από το Χάρι Κέιν από το ύψο τη μικρή περιοχή.
0: Πήγε και το Κάρι το πρώτο.
1: Το πρώτο κεφαλιά δοκάρι και στην επιστροφή ο Χάρι Κέιν από το ύψος της μικρής περιοχής την μπάλα στα φερδίκια.
0: Αυτό μετράει για τον Βασίλη δύο σουτ στην αιστεία.
1: Ναι, νομίζω. Ναι.
0: Είπες πήγε ό,τι μετράει.
1: Δεν ξέρω, νομίζω δεν είναι θέμα. Είναι προς την αιστεία πήγε το.
0: Μεγάλη ευκαιρία ήταν αυτή.
1: Ναι,
0: και φοβερή κεφαλιά, δοκάρι και.
1: Και πριν γενικότερα έβγαλε αντίδραση, τώρα η Αγγλία έβγαλε αντίδραση. Έβγαλε σφιγμό, παλμό, θα δούμε. Για να δούμε. Πάντως είναι πραγματικά αυτά είναι ευκαιρία. Δηλαδή και περιμένει το γκέι να το κάνει το γκολ, δεν το κάνει.
0: Και το είδε το Facebook, έχει σαλτάρει το πέρα.
1: Ναι, τι έπαθε.
0: Δεν δουλεύει, ρε παιδιά, το δικό σου Facebook δουλεύει. Για πέστε μου, ρε παιδιά. Το δικό σου Facebook είναι σε. Δουλεύει κανονικά ή το δικό μας εδώ πέρα, μόνο το δικό μου. Για να δούμε πάλι, να συνδεθούμε πάλι. Όχι. Sorry, sorry. Μπαίνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Από το κινητό σου μπαίνεις.
1: Από το κινητό μόνο.
0: Όλα αυτό, από το κομπιούτερ. Sorry, λέει.
1: Sorry, έτσι σου λέει.
0: Sorry, sorry. Εντάξει, συγχωρώ. Ζούνται μια και για πρώτη και τελευταία φορά. Go back. Άντε, πήγαμε, go back. Help center. Πρέπει να το κλείσω τελείως και να το ξανανοίξω. Για κάτσε.
1: Ναι, κάτω. Επανεκκίνηση. Το είπα και πριν. Δεν στο είπα.
0: Μου τα λες αυτά να τα ξέρω.
1: Μα επανεκκίνηση. Αυτά λέω.
0: Είσαι πολύ μεγάλος αυτά. Τεχνολογίας παιδί. Πάλι.
1: Άντε βρε αγόρια. Άντε βρε αγόρια. Αν δεν το βάλετε, πώς το λένε, φάτε το.
0: Ναι. Ναι, φάτε το. Στο 90, αν μπορούσατε να σοβαρίσετε κιόλας.
1: Έλα γκάνα. Έλα γκάνα μου. Πάμε γκάνα. Ρε την γκάνα. Τίποτα. Η γκάνα δεν έχει τι. Εντάξει, έβγαλε μια καλή. Αλλά νομίζω.
0: Τζίτζι.
1: Νόπα. Τι λέει ο πρόεδρος, τι λέει.
0: Ο Τζίτζι μας είπε ότι έχει δουλειά ο Τζίτζι.
1: Ναι, τώρα τι λέει.
0: Τι μας λέει ένα γκολ θα πει στο 94 και στο 96 μισό.
1: Μάλιστα. Ποιος θα το βάλει.
0: Τζίτζι μεγάλος.
1: Ποιος θα το βάλει, μας λέει.
0: Ένα γκολ θα πει στο 94 με 96, όπως να είναι. Μισό γκολ θα πει, λέει. Το λέει ο Τζίτζι ο μεγάλος, ο οποίος που είναι τώρα, αφού δεν έχει δουλειά.
1: Το βλέπει όμως. Μάλλον βλέπει.
0: Σπίτι, βλέπει μπάλα. Μας την έκανε. Μας την έκανε ο Τζίτζι.
1: Λέτρα, φίλε.
0: Θα φάει μια κόκκινη κάρτα για αύριο, λες.
1: Όχι. Πρόεδρος.
0: Ο λαός έχει δυσαρεστηθεί τώρα.
1: Έχει δυσαρεστηθεί.
0: Έχει πικράνει το λαό του. Τον περιμένανε σήμερα, δεν ήρθε. Ο λαός τον έχει. Τον κράζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ντροπή Τζίτζι, σε περιμέναμε. Θα μας φέρει γούρι. Ο Ρομπίνιο τα ίδια.
1: Ο Ρομπίνιο ειδικά τον περίμενε πολύ.
0: Μας την έκανε σήμερα ο Τζίτζι. Να κάνουμε. Ο φίλος μας η Γεωργία έστειλε μήνυμα. Χάι σχέτο. Τότε είναι το.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου Γεωργία. Μεγάλη ευκαιρία, φίλε.
1: Πολύ.
0: Και η Ακέιν τώρα. Και η κεφαλιά ήταν φοβερή.
1: Και η κεφαλιά ήταν πήγε στο γάμα.
0: Το γάμα.
1: Αλλά στη συμβολή των δοκών. Και μετά έρχεται ο Κέιν. Αυτό ήταν τρομερή ευκαιρία.
0: Φοβερή.
1: Δηλαδή εκεί λες έγραψε. Άρε Τούχελ. Και εμείς είπαμε, μας κορόιδεψες Τούχελ. Ρε την Αγγλία.
0: Μπήκαμε στο 89-90. Μπήκαμε να δούμε τα λεπτά. Να το.
1: Λες.
0: Δεν θέλει και πολύ.
1: Έχεις ρίξει φάουλ. Α δούμε πόσα λεπτά.
0: Αυτός είναι ο γνωστός.
1: Δεν τον είδα.
0: Παίζει στην Αγγλία. Παίζει αυτός ο Γκανέζος. Παίρνει το σουτ. Νομίζω παίζει Σάντερλαν. Κάπου παίζει.
1: Έχει παίχτες. 6 λεπτά.
0: Θα κάτσεις με, θα έχεις, θα κάτσεις.
1: Θα κάτσω βέβαια, τώρα έτσι όπως γίναμε.
0: Έτσι όπως γίναμε, κουρβάχατα.
1: Έτσι όπως γίναμε, άστο.
0: Μια κουβάρια γίναμε.
1: Ωραία. Καλά ξεκινήσαμε, αλλά.
0: Ο Σοηλέ, γιατί μας βάζει το φως έξω, μας κάνει ατμόσφαιρα.
1: Δεν ξέρω, ναι, τα έχεις σβήσει όλα.
0: Και είχα αφήσει την προβολέα, ατμόσφαιρα κάνει. Στατάζει, κάτσε μέχρι τις 3 αν θέλεις.
1: Παιδιά,
0: εγώ το έχω πει, αν δεν θέλει, θα πιέσω.
1: Έχουμε και δουλειές πρωινές.
0: 12 η ώρα νοεί πρωινές.
1: Όχι 12.
0: Ο Μπέλος, πού είναι ο Μπέλος.
1: Πού είναι ο Μπέλος που λέγει ο πρόεδρος.
0: Ο Μπέλος, πού είναι ο Μπέλος.
1: Έλα μου, πού είναι.
0: Περπάτημα κι αυτός.
1: Μπορεί κι αυτός να περπατάει. Μήπως έχουν κάνει σύλλογο μαζί με τον Παναγιώτη.
0: Περπατάνε μαζί με τον Χάτζημαν.
1: Παναγιώτη Χάτζημαν, Μπέλος και Σία.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Κόρνερ. Κόρνερ για την Αγγλία.
0: Πώς είναι πρόεδρος του Χάτζημαν ο Μπέλος.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Λες.
0: Λες. Μιλάω, αν πάτε Παρασκευή μπιστρό, ενημερώστε να έρθουμε και εμείς, λέει ο φίλος ο Κώστας, από το Περιστέρι. Θα το ξέρουμε την Πέμπτη, θα το πούμε.
1: Θα το πούμε την Πέμπτη,
0: να το, όπως... να το τα πιτσιρίκια αν είναι.
1: Όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Ναι, αν δεν είναι, άμα δουλεύει, δεν δουλεύει η γυναίκα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε, κάτσουμε.
1: Έγινε πράγματα. Έπεσε το ποσοστό του Τζίτζι, λέει, στο Γάλλιο κατακόρυφα, στο 55% λένε πλέον.
0: Ναι, γιατί δεν ήρθε σήμερα, δεν ήρθε χθες.
1: Ο κόσμος
0: στενοχωρήθηκε από 99,9%
1: και
0: πήγε στο
1: 51%. Εντάξει, το χέρι του βέβαια να το ανεβάσει πάλι, υπάρχει χρόνος.
0: Εντάξει, άλλο να έχει πει στον κόσμο, να έχει πει στο Δήμο Τσαπαλιάρου ότι θα έχει κάθε μέρα. Έχει βγάλει πρόγραμμα ο Δήμο.
1: Να το στέλνει στο τελικό του Μουντιάλ.
0: Να παίζει στι ποτάκια του Τζίτζι τα απογέμματα, τα βράδια. Ο κόμμα να τον περιμένει κάθε μέρα.
1: Μα
0: είχε πει κάθε μέρα θα μετώ στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ο Δήμος έχει βγάλει πρόγραμμα για τον Τζίτζι και ξαφνικά να μας λέει.
1: Εδώ έχει βγάλει στήρα για την Αμερική.
0: Και εδώ πέρα μας λέει Τετάρτη και Κυριακή μόνο.
1: Όχι,
0: είναι απαράδεκτος.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Απαράδεκτος.
1: Όχι. 55% και.
0: Δηλαδή και τώρα να τελείωσε, προλάβαινε.
1: Ναι, ναι.
0: Εκπομπή
1: ναι.
0: Έχουμε μέχρι τις 3.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή δεν φτάνουν 2 ώρες. Θα είναι μέχρι τις 5.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς σκέφτεται. Ο πρόεδρος είναι πρόεδρος. Είναι, αλλά
0: εν πάση περιπτώσει. Έτσι κάνονται εκλογές.
1: Έτσι κάνονται εκλογές.
0: Με λάθος.
1: Αυτά τα λάθη.
0: Ναι. Μικρά λαθάκια τα πληρώνει στην κάλπη.
1: Αυτά είναι οι αυτοχειρίες που λένε. Ναι. Αυτοκτονίες. Ναι. Κατάλαβες.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά τα επικοινωνιακά λάθη.
0: Πάω στην γραμμή, έχουν την μπάλα. Εάν έπαιζε έτσι από την αρχή, ρε φίλε.
1: Εάν έπαιζε έτσι, ναι. Θα ήταν διαφορετικά.
0: Πολλά κόρνα έχει κερδίσει. Πόσα κόρνα έχει κερδίσει.
1: Πόσα κόρνα έχει 6-7.
0: Α πω αμέσω. Πόσα κόρνα έχει. 8 φίλε.
1: 8.
0: 8 κόρνα και 2 έχει κερδίσει
1: η Γκάνα.
0: 78-22 κατοχή.
1: Τι να το κάνεις.
0: 75 επικίνδυνες επιθέσεις, 10 η Γκάνα. 18, 3 στο τέρμα, 2 η Γκάνα, 1 στο τέρμα.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι.
0: Πάω σαν εξαιρέσει το. Τρεις φάσεις γίνανε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα στο τέλος.
0: Κάνα το κράτη εύκολα το 0-0.
1: Ναι, σχετικά.
0: Εντάξει, σχετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ξέρεις το τελευταίο πεντάλεπτο που γίνανε δύο φάσεις καθυστερήσεις, δεν είχε πρόβλημα. Και άρα καταλαβαίνεις ότι η μισή Ελλάδα, η Μπουκ, κάνανε λεφτά σήμερα.
1: Καλά, βέβαια. Τα πήραν ξανά μανά.
0: Όχι τώρα στο 17, στο goal-goal, στο over.
1: Στα πολλά, στα πολλά.
0: Στο
1: ναι.
0: Gain.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Harry Kane, στους παίχτες, κατάλαβες. Καλά, η Γκάνα μια ομάδα υπολογίσιμη από την Αφρική. Με το χείλο
1: που δεν είναι και.
0: Δεν είναι, αλλά δεν μπορεί να κερδίσει εύκολα, φίλε.
1: Όχι, όχι, δεν κερδίζει εύκολα. Παίζει και κλειστά. Ναι. Είναι από τις λίγες ομάδες που παίζουν κλειστά στην Μουντιάλ, αλλά.
0: Κόρνερ πάλι.
1: Άλλη κόρνερ, τι να το κάνει, δεν.
0: Εννιάκορνερ.
1: Θα μου πει τώρα γύρω-γύρω, μπορεί να γίνει αποκαταστημένο, αλλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν έχει να κάνει. Τώρα πρέπει να έχουμε καθαρίσει το πρώτο μήχρονο, φίλε. Να είχαμε ξεμπερδέψει τώρα.
1: Τώρα ναι.
0: Μην τρελαθούμε. Τι λέει ο Τζίτσε.
1: Μέλα, πάλι λέει ο Τζίτσε.
0: Κάτσε να δω γιατί ανοίξει το Facebook. Πότε γιατί δεν ανοίγει καλά το εργαλείο, το μηχάνημα. Α, τώρα άνοιξε. Δουλεύει. Έτσι νομίζω τώρα θα δείξει.
1: Τουλάχιστον να πέσει μέσα στην πρόλευσή του να καταμοιράσει λίγο τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, να κάνω. Δεν μπορώ να καταλαγιάσω τα πλήθη που είναι έξαλα.
1: Έτσι, είναι έξαλα. Γιατί
0: έξαλα
1: πέρα από το γεγονός της που δεν ήρθε, έχει φάει και κουβά, έτσι. Ναι. Αυτό που το πας.
0: Έχει φάει και κουβά.
1: Έχει φάει και κουβά.
0: Α, το είναι ο Βασίλης, δεν παίζουμε τζιτζι ηχογραφημένο.
1: Όχι.
0: Δεν παίζουμε γιατί ο κόσμος είναι αγριεμένος.
1: Αγριεμένος,
0: δεν θέλει να ακούσει ηχογραφημένο τζιτζι, θέλει να ακούσει live.
1: Όχι.
0: Δεν άκουσε live, εξαγριώθηκε ο κόσμος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Όπως λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, εμείς παίρνουμε τα λεφτά μας γιατί ξέρουμε ότι θα είναι και ο τζιτζι.
1: Μα αυτά είναι.
0: Αλλιώς να μην παίζουμε, λέει.
1: Αλλιώς να μην παίζουμε. Τι μας λέει.
0: Παιδιά.
1: Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε,
0: και
1: δεν λεπτά έχουν μείνει.
0: Θα μπει γκολ 94 στο 96.
1: Ναι, άλλο αυτό. Τώρα πόσα λεφτά πέφτηκαν, ξέρεις.
0: Λέω, δεν θα μπει, γιατί δεν είναι εδώ.
2: Ακούτε ραδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Παίξαμε και στο live. Άσο, παίξαμε και διπλό, τίποτα. Χι.
2: Τίποτα, κουβά.
1: Τι να
2: πεις. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, θα φύγεις.
1: Ναι, ναι, καλή νύχτα.
2: Ευχαριστώ, Δημητάκη μου. Αύριο πάλι. Ελπίζουμε να.
1: Να είναι μια καλύτερη βραδιά.
2: Να έρθει ο Τζίτζης, ελπίζω.
1: Να έρθει ο Τζίτζης.
2: Για να είναι καλύτερη βραδιά.
1: Ναι, έτσι.
2: Κατά αλλιώ θα είναι μαύρη βραδιά.
1: Θα είναι πάλι μια μαύρη βραδιά. Θα έχει αγώνες αύριο, γιατί να μην έχει. Κανονικά.
2: Πρέπει να σου πω.
1: Βεβαίως.
2: Μια που φεύγει, πρέπει να σου πω και του αγώνες που έχει αύριο. Μισό λεπτάκι, φιλαράκο μου. Λοιπόν, έχουμε αργότερα, είπαμε. Παναμά Κροατία.
1: Ναι.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
6: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.

καραντέ. Το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.

0: Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Με πάριο συνεχίζω, αλλά διαστόματος Οικονομοπούλου. Οικονομόπουλος, παράτε. Γεια σου, Νικό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: χώρος.
1: Η Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 0 42 4 50.

0: 99 ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα όπως πάντα στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 31 0 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
0: Όλοι θα πάρετε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Γιάννη,
4: έλα.
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Μπαίνει χειμώνας και μια αγκαλιά γυρεύει. Ένα σώμα χιονισμένο